0: τώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Ακούτε
1: Κόσμος. Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: ούτε κόσμος.
1: Like 93,6 και 107.

0: 93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Ακούτε Κόσμος.
1: Ne me quitte pas.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
2: Σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
3: Ακούτε Κόσμος.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Μπαντάρ Αμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε περιοχές στα βόρεια και δυτικά της χώρας, καθώς και σε νότιες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου και το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη με αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Χθες αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Τουλάχιστον 35 νεκροί και περισσότεροι από 300 τραυματίες από τις αμερικανικές επιθέσεις των τελευταίων ημερών, σύμφωνα με το Ιρανικό Υπουργείο Υγείας. «Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε», δήλωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη η Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης.

0: Το Ιράν είναι προετοιμασμένο για μια πληρέστερη στρατιωτική αντιπαράθεση εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τους όρους της ενδιάμεσης συμφωνίας, δηλώνει ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ. Την πώληση όπλων αξίας περίπου 1,96 δις δολαρίων στη Σαουδική Αραβία ενέκριναν χθες οι ΗΠΑ, καθώς εντείνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 80,02 δολάρια. Η οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία είναι τα θύματα του χθεσινού πολύ νεκρού τροχαίου δυστυχήματος στη Χαλκιδική. Από τη σφοδρή σύγκρουση του αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε η τετραμελής οικογένεια με βιτιοφόρο, έχασαν τη ζωή τους οι γονείς και το 6 μηνών βρέφος τους. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται στο Παπαγεωργίου. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη ΔΕΘ. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μανανδρίνου αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι τη μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του email, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατονομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ελληνικό Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρωμένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χάρκοβου. Τουλάχιστον 13 νεκροί και 50 τραυματίες χθες από επιθέσεις σε Σούμι, Οδυσσό και Ζαπορίζια. Στους 4.829 οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου. Στη ΣΥΠΑ, κρατούμενοι σε κέντρο κράτησης μετανάστευσης και τελωνίων στο Τέξας, κατήγγειλαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από φρουρούς, δεν έλαβαν ιατρική περίθαλψη και δεν μπόρεσαν να επικοινωνήσουν με τις οικογένειες και τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με νέα έκθεση που εκδόθηκε χθες από νομικούς και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς για σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Πέμπτη η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό. Μεσημέρι και απόγευμα τοπικές βροχές ή όμβροι στα ηπειρωτικά ορεινά και κυρίως στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανέμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 23 έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με την Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κουζίνα. Οικογενειακό τραπέζι σε 30 λεπτά με κόστος μόνο 13 ευρώ. 35 συνταγές που σας λύνουν τα χέρια. Μαμαδίστικα πιάτα με κρεατικά, ζυμαρικά, λαχανικά. Με ζεδάκια της παρέας. Χορταστικές δροσερές σαλάτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. ΕΟΚΑ. Το ηρωικό αντάρτικο των Κυπρίων με στόχο την ένωση. Τσάμπερλεν. Ο οπαδός της ειρήνης που προκάλεσε τη σύραξη. 1999. Β' Τσετσενικός πόλεμος. Η στρατιωτική επιστροφή της Ρωσίας. Καθολική εναντίον Προτεσταντών, οι συγκρούσεις που συγκλώνησαν την Ευρώπη και ένας τόμος με σταυρόλεξα σουντόκου παιχνίδια. Ο καλύτερος σύντροφος για το καλοκαίρι. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο. Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8. Με καινούριους Rolling Stones ξεκινήσαμε. Τους τοποθέτησε ως τραγούδι ενάρξης της εκπομπής η Μαρία Παπακυρίτση, την οποία έχω τη χαρά και την τιμή να μου ρυθμίζει τον ήχο. Είμαι πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί είναι και η Μαρία Κόντο εδώ. Λοιπόν, δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News. Αναζητείτε δηλαδή, Earth News, αφήνετε ένα κενό, radio, και μας βρίσκετε και στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ο άλλος τρόπος βεβαίως, μέσω Messenger, μας βρίσκετε στο Facebook, Πρωινή Παρέα ή Απασφαλισμένη. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Σερέτη. Θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα, επειδή ακούγαμε Rolling Stones. Πόσο ωραίο τραγούδι ήταν αυτό. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Παιδί μου, πάντα φρέσκοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Μην ξανακούσω, πονάνε τα πόδια μου και τέτοια. Δηλαδή, τα παπουλιά σαρώνουν. Λοιπόν, έμαθα ότι έχουν αναζητηθεί, λέει, για του χρόνου 4 ημερομηνίες ψάχνουν για συναυλίες για τα εξής συγκροτήματα. Τι ακούγεται, σας λέω τώρα, έτσι, για του χρόνου. Το ένα είναι οι Stones. Το άλλο είναι ξανά η Metallica. Ο τρίτος που αν έρθει, εγώ θα έχω κατασκηνώσει και Ήρα, το Ιράκι μας. Θα κατασκηνώσουμε από 3 μέρες πριν, ας πούμε, και θα περιμένουμε. Είναι ο Μπρους. Τώρα σας λέω, φημολογία είναι αυτό τώρα, έτσι, δεν το λέω σίγουρο. Άμα μάθουμε και το δέσουμε, εντάξει. Ο Διονυσάκος μου το έκανε, σας πω την αλήθεια, έτσι. Και το τέταρτο, το οποίο νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολικό, αλλά και αυτό άμα γίνει πάλι θα κατασκηνώσουμε, είναι η Taylor Swift. Που δεν νομίζω, λέει, το κορίτσι τώρα παντρεύτηκε, θα θέλει να νοικοκυρευτεί λίγο, να... ναι. Γιατί έχω γίνει λίγο Swift τελευταία, καταλάβατε. Λοιπόν, στέλνω μια πολύ μεγάλη καλημέρα. Δεν ξέρω αν μας ακούτε εκεί στην Κόνιτσα, που χτες πλησίασε στους 39 βαθμούς. Έχει κάνει το ρεκόρ. Δηλαδή, ήταν η πιο υψηλή θερμοκρασία χτες στη χώρα μας. Στη Ρίζα Κορινθίας που πλησιάσαν τους 38, στην Κάτω Αχαγιά, στην Κορομιλιά Φθιώτιδας, στην Καρδίτσα μέσα 37 βαθμοί. Είναι τα στοιχεία που βλέπω στο Μετεό. Και στην τιμημένη Μακρακόμη, έτσι, που έπιασε 37 βαθμούς. Πού να φας έτσι κοντοσούβλι, δεν γίνεται, που τα κάνουν ωραία εκεί. Με τη ζέστη εννοώ, είναι δύσκολο. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη, άντε να πάμε στην Παρασκευή. Λοιπόν, για σήμερα Πέμπτη θα έχει ζέστη, θα έχει και κάποιες βροχούλες μετά το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά, και η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 39 βαθμούς. Όμως, δεν θα είναι ανυπόφορη κατάσταση, ειδικά στο Αιγαίο, γιατί θα έχει το μελτεμάκι που είναι 5 και 6 μποφόρ. Μας τα έλεγε και η Όλγα η Παπαγούλη χτες εδώ. Τώρα, πιο αναλυτικά, η θερμοκρασία στην Δυτική Μακεδονία 16 με 34, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 17 έως 37 και τοπικά 38, στη Θεσσαλία από 17 έως 39, στα υπόλοιπη Πυρωτικά από 19 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 36 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Νότια Κρήτη θα φτάσουν τους 37 βαθμούς η θερμοκρασία φτάσει. Τώρα, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη έως 5 μποφόρ και τοπικά, σας είπα, στα νότια ισχυρή 6 μποφόρ, στο Ιόνιο βορειοδυτική και εκεί 3 με 4. Εδώ στην Αττική το θερμόμετρο θα φτάσει και τους 37 βαθμούς και θα έχει ένα βοριαδάκι το πολύ μέχρι 4 μποφόρ,
και στη Θεσσαλονίκη θα έχει λίγη συννεφιά το μεσημέρι και μπορεί και να βρέξει κάποια στιγμή. Μην το δέσετε όμως αυτό. Δεν θα φυσάει καθόλου και θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Αυτή είναι η Cure. Πώς να περάσανε χτες που του είχε ήταν η Cure χτες το βράδυ. Ωραία θα ήταν. Ρόμπερτ Σμιθ, έτσι όπως είχε γίνει, τώρα δεν καταλαβαίνετε, δεν το έχετε εικόνα, αλλά μου θυμίζει την σκορεμένη της Σωσό, την αδέρφη της μάνας μου. Καλημέρα στον Νίκο από την Ξάνθη, 21 βαθμοί. Στη Φωτεινή μας, η οποία είναι και επίσης στην Ξάνθη και εκεί 21 δείχνει. Η Κυριακή κερδίζει από την Καλαμάτα, γιατί έχει 26 βαθμούς τώρα στην Καλαμάτα. Και μέχρι το βράδυ, λέει αργά, είχε 31 βαθμούς. Και η υγρασία, με την υγρασία όμως λέει που είχε, η αίσθηση ήταν 36, το real feeling που λέμε στα ελληνικά. Και καλημέρα και στην πιάτσα, την πρώτη πιάτσα των ταξί της Καστοριάς, στο φίλο μου τον Νίκο. Πόσο τους αγαπώ τους Cure. Τι έχουμε ζήσει. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη στη Νέα Πόλη Λακωνίας, 25 βαθμούς έχουν τώρα. Η Αντωνία από τα Άσπρα Σπίτια στη Βιωτία, 27 βαθμοί. Πού, πως ζέστη.

Θα ξεκινήσω από τα μετά σαν σήμερα και μετά θα σας πω τις πιο τελευταίες ειδήσεις. Καταρχήν να σας πω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Φιδιού σήμερα.

αυτά. Δεν έχει καμία γιορτή, τίποτα, τίποτα. Επίσης, σαν σήμερα το 1054, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σχίσμα των εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963, οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, αν θυμηθείς τον όνειρό μου, με αγγλικό στίχο, το λεγόμενο και Honeymoon Song. Το 1969 εκτοξεύεται το Apollo 11 με τον Neil Armstrong, τον Buzz Aldrin και τον Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Είναι από τους πιο διάσημους αστροναύτες, έτσι, και εμβληματικούς. Το 2015, με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, δηλαδή η ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της συμφωνίας, τα προαπαιτούμενα μέτρα. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. Είχαμε να κοιμηθούμε 3 μέρες τότε. Αυτό θυμάμαι. Πολύ τραυματικές εμπειρίες, πολύ τραυματική περίοδος. Το 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος επέστρεψε τις πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετουλάχ Γιουλέν, μας άφησε χρόνο ο Γιουλέν, που ζούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. Εντάξει, ένα γυαλατζή πραξικόπημα ήταν. Και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμα και με τη θανατική ποινή, την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Το 2016 ένα τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk μπαίνει στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητάει άδεια και προσγειώνεται στην Αλεξανδρούπολη και μας έμειναν αμανάτι 8 άτομα με φόρμα αεροπορική, χωρίς διακριτικά. Ήταν 2 ταγματάρχες, ένας λοχαγός, 4 στρατιώτες και ένας πολίτης, οι οποίοι ζήτησαν πολιτικό άσυλο γιατί τους κατηγορούσαν ότι στήριζαν το αποτυχόν πραξικόπημα. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1927 η Ρο Κωνσταντοπούλου, η ηρωίδα της αντίστασης, εκτελέστηκε 17 σφαίρες για έναν άγγελο. Την έχετε δει την ταινία, φαντάζομαι, πολύ ωραία ταινία. Στενάχωρη. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Μέρη Χρονοπούλου, την κουβέντα της οποίας είχαμε με τα κορίτσια έξω νωρίτερα. Το 1933 γεννήθηκε. Πέθανε το 2023. Το 1976 γεννιόταν σαν σήμερα ο Νίκος Παπάς, Έλληνας πολιτικός, πρώην υπουργός, ηγετικός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτές τις μέρες πάλι στην επικαιρότητα και στο προσκήνιο με όλα αυτά τα οποία γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ. Σαν σήμερα πέθανε το 1874 ο Απόστολος Σαρσάκης, Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός. Το 1985 ο Heinrich Bell, ο Γερμανός συγγραφέας, που έγραψε και την χαμένη τιμή της συνονόματης, της Καταρίνα Μπλουμ, και είχε πάρει και Νόμπελ λογοτεχνίας. Και το 1989 ένας από τους σπουδαιότερους μαέστρους όλων των εποχών, ο Herbert von Karajan. Στον Τύρναβο, όπως ενημερώνει ο Κωνσταντίνος, έχουν 27 βαθμούς ήδη. 23.

0: σνίγε.
1: Α, Χάρη μου, καλή δύναμη. Ο Χάρης από τα Γιαννιτσά λέει: μαζεύουμε ροδάκινα νεκταρίνια. Πώς μου αρέσουν τα νεκταρίνια. Τα αγαπημένα μου φρούτα είναι. Λοιπόν, νεκταρίνια 0,40 λεπτά το κιλό. Πολύ λίγα, ρε παιδιά. Πολύ λίγα. Και πολλά κουνούπια λέει έχει.

Το βασικότερο που έχω να σας πω ξεκινώντας την ημέρα σας είναι ότι σήμερα μέχρι τα μεσάνυχτα θα υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή μηχανογραφικού, Μαρία, και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους απόφοιτους για εισαγωγή στις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Έχετε προθεσμία λοιπόν μέχρι τα μεσάνυχτα. Μην αγχώνεστε, σας παρακαλώ πολύ, δεν το έχετε υποβάλει το μηχανογραφικό ακόμα. Συμπληρώστε το και με το καλό. Και ρίχτε το. Πολλοί είναι που περιμένουν τελευταία στιγμή, έτσι και τα λοιπά. Λοιπόν, πάμε στα... αυτό ήταν το πιο σημαντικό για μένα, γιατί έχει να κάνει και με το μέλλον πολλών παιδιών και πολλά άλλα πράγματα και τις επιλογές μας, που βέβαια μπορεί να αλλάξουν την πορεία. Το έχουμε ζήσει όλοι και σε προσωπικό επίπεδο. Να σας πω καταρχήν ότι έχει μια φωτιά σε επιχείρηση στο Μενίδη, τώρα που σας μιλάω. Επίσης, αποκλειστήκαμε εμείς οι Άγγλοι από την Αργεντινή στο δεύτερο ημιτελικό του Μουντιάλ. Μέσα σε 7 λεπτά ο Μέση και η παρέα του, εκεί που έχαναν 1-0, το γύρισαν σε 2-1. Χάσαμε. Πλέον είναι ο τελικός, είναι Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς πάει, ποιος είναι μπρος, ποιος είναι πίσω, αλλά αυτός θα είναι ο τελικός, τον οποίο θα παρακολουθήσετε από όλη την ΕΡΤ.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Μόρφο με τις ωραίες φωτογραφίες της. Α, η Φωτεινή λέει όλη μου η εφηβεία Κατερίνα Cure στο repeat. Λίγο ήμο το ακούω αυτό. Μόνο Cure, μόνο. Τι ωραίοι παιδιά που είναι Cure. Τι ωραίοι. Το μετάνιωσα που δεν πήγα, αλλά δεν μπορούσα να δει συναυλίες back to back. Παιδιά δεν γίνεται. Θα με χάνατε. Καλημέρα στη Θοδωρή από την Ελασσόνα. 22 βαθμούς έχουν στην Ελασσόνα τώρα. Trying to find you.

tricks. My mama told me to watch myself, but I didn't listen. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν το Ιράν και γίνεται χαμός ακόμα στην περιοχή και το πετρέλαιο ανεβαίνει και εμείς είμαστε σε απελπισία, χτες το βράδυ ανακοίνωσε ο Τραμπ ότι μία Αμερικανίδα υπήκοος που ήταν φυλακισμένη στο Ιράν από το Δεκέμβριο του 24 αφέθηκε ελεύθερη. Είναι, λέει, πλέον ασφαλής εκτός του Ιράν, όλα είναι καλά. Τη θεωρεί μια χειρονομία καλής θέλησης από το Ιράν και γι' αυτό συνέχισε να τους βομβαρδίζει, φαντάζομαι. Βέβαια, η συγκεκριμένη, η Ντένα Καράρι λέγεται, η κυρία που αφέθηκε ελεύθερη, Αμερικανο-Ιρανή, είχε παγιδευτεί, λέει, στο Ιράν με ψευδείς κατηγορίες περί συνεργασίας με εχθρικό κράτος και κατασκοπίες κτλ. Και αν, λέει, και δεν είχε εγκλειστεί σε φυλακή, υπέστη μεγάλα δεινά, της απαγορεύτηκε να φύγει από τη χώρα και υποβλήθηκε σε δεκάδες ανακρίσεις. Άρα φυλακισμένη δεν ήταν. Να το πάρουμε. Ναι, ήταν φυλακισμένη σε εισαγωγικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις φυροκόπησαν το Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του Πανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μία επανδρωμένα αεροσκάφη με Αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Με Uptown Funk μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι που ο Bruno Mars και ο Mark Ronson το τραγούδισαν και το αφιέρωσαν σε μένα.

Καλημέρα στον κύριο Παύλο, που λέει και δεν ξεχνούμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθούσε διακαώς να παραδώσει 8 Τούρκους στον Ερντογάν. Ήταν η έντονη κοινωνική αντίδραση και η ακέραιη δικαιοσύνη που απέτρεψαν το σύγχρονο κυλώνιο Άγος. Ευτυχώς που απετράπη η ντροπή που θα βάρει τις πλάτες μας και τις πλάτες των απογόνων μας. Καλημέρα κύριε Παύλο μας. Λοιπόν, χθες χάσαμε τη Μάρο Κοντού και κάποια στιγμή εν μέσω αφιερωμάτων και όλα αυτά τα πράγματα για αυτή τη σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιό, η οποία άνετα θα μπορούσε αυτό που λένε να κάνει διεθνή καριέρα, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ηθοποιός, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και συνάδελφος από ό,τι άκουσα τους συναδέλφους της που περιέγραφαν κάθε ηλικίας. Άκουσα λοιπόν το Μάκη Δελαπόρτα κάποια στιγμή να λέει ότι κάθε φορά που έρχεται ο Ιούλιος τρέμω. Και το ψάξα λίγο το πράγμα και διαπίστωσα ότι Ιούλιο έφυγαν από τη ζωή η Μάρο Κοντού χθες, η Τζέννη Καρέζη, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και η Ρένα Βλαχοπούλου.

Η Τζέννη Καρέζη έφυγε 27 Ιουλίου του 1992. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη 23 Ιουλίου του 1996. Και η Ρένα Βλαχοπούλου 29 Ιουλίου του 2004. Η Μάρο Κοντού λοιπόν θα την αποχαιρετήσουμε αύριο στις 11 το πρωί από το πρώτο νεκροταφείο. Τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο πολύ στενός της φίλος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Και σε εκείνον είχε εκμυστηρευτεί την τελευταία της επιθυμία. Του είχε πει ότι την επόμενη φορά που η παρέα τους θα βρεθεί για φαγητό ή για μπιρίμπα, να αφήσουν μπροστά στην άδεια καρέκλα της ένα τσιγάρο και ένα ποτήρι ουίσκι.

Η Μάρο Κοντού ήταν από τους ανθρώπους που στα 92 της χρόνια παθαίνει σοκ. Γιατί εντάξει, λες εντάξει, έχει περάσει τα 90. Εγώ θα ήθελα οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν μέχρι τα 150, το ίδιο και εγώ. Αλήθεια σας το λέω, μέσα από την καρδιά μου σας το λέω. Αλλά ήταν τόσο νέα στον τρόπο με τον οποίο ζούσε και κινούνταν και εργαζόταν και όλα αυτά τα πράγματα που σε σόκαρε, ας πούμε, το άκουσμα της σχέδης. Αν μάλιστα δεν είχε αρρωστήσει στο προηγούμενο διάστημα, θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο το σοκ. Θα σας πω τώρα μια ιστορία που μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχε συνεργαστεί και εκείνη, εγώ τη θεωρώ ιεροτέρας πια του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, αλλά είχε συνεργαστεί με σπουδαίους, εξίσου σπουδαίους στο ξεκίνημά της, δηλαδή με τον Χόρν, με τον Μάνο Χατζηδάκη. Όταν λοιπόν ήταν να ανέβει η Οδός Ονείρων, αυτή η σπουδαία θεατρική παράσταση που έχει μείνει στην ιστορία, τη ζήτησαν να ερμηνεύσει ένα τραγούδι, τη Μαύρη Φόρντ. Το είχε διηγηθεί η ίδια. Έπαιξα, λέει, με το Χόρν για 3 χρόνια στο θέατρο και ήταν σαν να έβγαλα και μια δεύτερη σχολή, έτσι έλεγε. Και όταν ετοίμαζαν την Οδό Ονείρων, εκείνη ήθελε να φύγει. Ένιωθε ρηγμένη ότι δεν είχε κάποιο σπουδαίο νούμερο. Της πηγαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης στη Μαύρη Φόρντ, την ακούει το τραγούδι, δεν της αρέσει καθόλου και θέλει να τα σπάσει. Είναι έξω βρενών, έξαλλη. Και πάει ο Δημήτρης Χόρν, Τάκη τον έλεγαν τότε οι φίλοι του, και της λέει: «Είσαι τρελή. Είσαι», της λέει, «με τα καλά σου. 2 πράγματα, της λέει, θα μείνουν από την Οδό Ονείρων. Το ηθοποιό σημαίνει φως και η Μαύρη Φόρντ». Και είχε δίκιο.

0: Το είχα φυλαχτό.
1: Φυλαχτό. Αφυλαχτό.
2: Μα τι υπέροχο τραγούδι με τόσους υπαινιγμούς μέσα. Είχε βάλει και τα κλάματα η Κοντού όταν το είχε πρώτο ακούσει. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε ως ορχιστρικό και πριν αποκτήσει στίχους, η μελωδία ακούστηκε πρώτη φορά στο Κοριδάκι της Δεσποινίδας, που έπαιζαν ο Ντίνος Ηλιόπουλος και η Τζένι Καρέζη. Και το 62 ο Χατζηδάκης έβαλε τους στίχους για να το παρουσιάσουν στην Οδό Ονείρων.

Τώρα για τη φωτιά στο Μενίδη που σας έλεγα νωρίτερα, είναι στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα, στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, κεντρικό, πολύ κεντρικό δρόμο δηλαδή στο Μενίδη. Γι' αυτό έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο. Και σας το λέω αυτό, αν πρόκειται να κινηθείτε προς τα εκεί, να το ξέρετε για να αποφύγετε το σημείο μέχρι να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

0: ραντεβού.
1: Και δικός μου πολύ φίλος Φωτεινή, ο κύριος Παύλος, πάρα πολύ. Λοιπόν, ξεκινάω να σας πω λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ο Ελεύθερος Τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στο ανακαινίζω. Περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου. Ήταν δολοφονική ενέργεια. Χθες πήρε εξιτήριο η Αφροδίτη Νέστορα. Επίσης, κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Τα ΔΕΦ Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Βόρεια Εύβοια. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου, η Μάρο Κοντού. Η Δημοκρατία ανίατο εμπεγμό σε ένα ακόμα προεκλογικό σόου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινίασε στην Εύβοια μονάδα τεχνητού νεφρού χωρίς να υπάρχει νεφρολόγος. Η εφημερίδα των συντακτών, η αναζωοπήρωση της σύγκρουσης ΗΠΑ Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Μία τρύπα στο νερό, η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. So solo che la vita, da quando siamo insieme una figata. Είναι αυτεμπορική, πατάει γκάζι στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, τα φοροέσοδα κρατούν ισχυρό το πλεόνασμα. Το ποντίκι, πώς προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν όψη κάλπης. Η κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία Άβαξ, κινδυνεύουν με κατάρρευση 200 διαμερίσματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη. Ο ριζοσπάστης απεργία σήμερα στο Θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος. Στις 8.30 συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο και στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Πάμε στα νέα. Θαλάσσιο πάρκο του Αιγαίου. Η Αθήνα απαντάει σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση. 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου. Κάνουμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Μάρο Κοντού, 1934-2026. Η Ελενίτσα δεν μένει πια εδώ. Ελενίτσα Αντωνάκη, τα θυμάστε αυτά, έτσι. Κυπριακό, ένα ακόμα παράθυρο που ανοίγει. Έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και τις Βρυξέλλες. Υπάρχει μια κινητικότητα. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Έχουν δει τηλεκριτική ή η κριτική του κινηματογράφου την ταινία σε ειδική προβολή για να μπορούν οι άνθρωποι να μας πούνε τι είδανε και να ξέρουμε τι θα... και κάνουν την κριτική τους και γι' αυτό λέγεται ο τίτλος είναι Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Του Νόλαν βγαίνει στους κινηματογράφους αύριο. Κλείνω με την εφημερίδα Καθημερινή. Άριστα στο Gov.gr, κάτω από τη βάση τους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Είναι από αυτό που μπορείς να κάνεις την αξιολόγηση των υπηρεσιών του Δημοσίου. Να το κάνετε, άμα δεν το έχετε κάνει. Μία ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μία τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Είναι στοιχεία. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Σύντομα, εντός του έτους θα συμβεί αυτό. Η ΑΔΕ θα ελέγχει σε πραγματικό χρόνο το ταμείο όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους υπόπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Έφυγε η κυρία Κοκοβίκου για τη Μάρο Κοντού. Εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρευνα σε 36 χώρες. Ποιοι είναι αυτοί, θέλω να τους γνωρίσω, που εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

0: Πολύ λίγο θα συνδεθούμε με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλημίδου και την Κατερίνα Δούκα, να ξέρετε, για να μην ευνηδιαστείτε, το λέω. Ο Μάκης έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και λέει: καλημέρα από τη Σύρο. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να σε αξιώνει ο Θεός να βλέπεις το καθημερινό γλυκοχάραμα. Και φωτογραφία από το γλυκοχάραμα μας έχει στείλει ο Βαγγέλης. Δεν ξέρω από πού είναι, για να δω πού είναι ο Βαγγέλης. Στις Σέρες, είναι ο Βαγγέλης. Τι ωραίες, παιδιά, εικόνες. Τι ωραία. Με υγεία, με υγεία. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε τα παιδιά.
1: World News Radio.
0: Γεια σας, παιδιά.
2: Ακούς και ωραίο τραγούδι, ε.
0: Ναι, παιδιά, πάρα πολύ ωραίο. Γενικά έχουμε Black Pumas.
2: Αυτό ήταν,
0: ναι, Black Pumas.
2: Black Pumas.
0: Touch the Sky λέγεται.
2: Α.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Καλά. Να σου πω κάτι. Επειδή χτες τώρα στην, οι φίλοι στην Αγγλία στενοχωρήθηκαν. Γιατί,
0: ναι,
1: η αλήθεια είναι ότι...
0: Εγώ στενοχωρήθηκα.
1: Ναι.
0: Τα πηγαίναμε, ναι, καλά μέχρι ένα σημείο.
1: Τι μέχρι 5 λεπτά πριν το τέλος. Αλλά μετά, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι και οι Αργεντινοί όλα τα μάτια στο τέλος τα παίρνει. Πρέπει αυτό να το φανταστούν, δηλαδή, ότι αυτό στο Μουντιάλ έχει κάνει ένα τέτοιο σέρι. Αλλά τέλος πάντων, επειδή λοιπόν, να μην στεναχωρήσουμε άλλους φίλους μας, τους Άγγλους, έβλεπα τα πρωτοσέλιδα σήμερα, ήταν. Δηλαδή, μας λένε κυρέγγες, ήταν, ναι, έβγαζε πίκρα. Τέτοια πίκρα, τέτοια αυτή. Όλα τα πρωτοσέλιδα εφημερίδων είναι, θα δείξουμε μετά. Λοιπόν, ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Μ' άρεσε χθες στην Αγγλία. Να πούμε και τα καλά με τον Άγγλων, για να μην τους πικάρουμε σήμερα.
0: Τι?
1: Αυτό αυτό που λέμε πολιτικός πολιτισμός, που εμείς, ναι, το λέμε θεωρία, ήταν, ναι, στην πράξη. Δεν ξέρω αν το είδες. Με τον κύριο Στάρμερ στη Βουλή.
0: Αχ,
1: ο Πάνος,
0: ναι,
1: παραιτήθηκε,
0: ναι,
1: αποχαιρέτησε. Πολύ έτσι με τρόπο έτσι, σεβαστικό, να το πούμε έτσι, αξιοπρεπή. Η αντιπολίτευση τον χειροκρότησε. Επίσης τον χειροκρότησαν, παιδιά, η αντιπολίτευση.
2: Φυσικά, αφού φεύγει.
1: Μίλησε με λόγια. Γι' αυτόν προφανώς δεν αλλάζει αυτά που είχε πει η κριτική του, αλλά δεν είναι και όλα ίσωμα. Είπε και η Κέμι Μπάντεν, έχω τον συντηρητικό η αρχηγός, πέντε καλά λόγια. Δεν μπορεί να μην μπορείς να βρεις πέντε καλά λόγια για τον πολιτικό σου αντίπαλο. Εδώ βλέπετε τα χειροκροτήματα στον κύριο Στάρμερ που αποχωρεί από την Πρωθυπουργία.
0: Ναι, πάει κι αυτός.
1: Αξιοπρεπής άνθρωπος, δεν τα κάνει.
2: Σειρά έχει ο επόμενος.
1: Ναι.
0: Να έρθει και ο επόμενος να φύγει μετά. Γιατί
2: λοιπόν, τον επόμενο, τον Μπέρναμ, πώς τον λένε, ναι, κάπως έτσι, ναι, ήταν άρθρο στον Independent που τον σύγκρινε με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι.
2: Ναι. Ας περιμένουμε να τον δούμε.
0: Να εντάξει, δούμε.
1: Ναι. Αλλά ως προς τι δηλαδή έλεγε ότι είναι στον Αλέξη Τσίπρα. Σε τι στον. Στη φλόγα του αριστερού σπαστισμού που είχε, ρε παιδί μου, Τσίπρας πριν από 15 χρόνια.
2: Ότι θυμίζει πολύ η Τσίπρα του 2015.
0: Αν το 2015
1: κιόλας. Αν το 2015 δεν τους πάει καλά. Αυτό. Άμα είναι για παραπέρα, δεν ξέρω τι μπορεί να...
0: Πάντως,
2: τον νέο Τσίπρα, τον τώρα.
1: Ναι.
2: Τον τώρα. Ζηθάκης, το rebranding.
0: Πιο νέο.
1: Ναι.
0: Πιο νέο.
1: Τον branded να σκέτο. Εντάξει, κοίτα, δεν νομίζω ότι εδώ ούτε Τσίπρας, ούτε Μπέρναμ, ούτε τίποτα, οι άνθρωποι αυτοί έπεσαν μέσα στην παγίδα της λαϊκιστικής πλάνης πριν από 10 χρόνια με το Brexit. Γιατί είχανε. Η λαϊκιστική πλάνη είναι απλή. Σε όλο τον κόσμο η συνταγή είναι ίδια. Έχεις πολλά σύνθετα δύσκολα προβλήματα που απαιτούν δύσκολες λύσεις και απαιτητικές και σύνθετες. Και εδώ σου λέει, τι είναι αυτά που σου λένε οι άλλοι, Brexit. Φεύγουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μια κίνηση τα λύσαμε όλα.
2: Ο Φάραντζ ακόμα σκίζει σε δημοσκοπήσεις.
1: Ναι. Γιατί ο Φάραντζ, το επίσης αυτό που λένε οι λαϊκιστές σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλες τις χώρες, σε όλη την ιστορία, δεν το εφάρμοσα καλά. Δεν ήταν το πρόβλημα αυτό. Το Brexit ήταν η λύση. Αλλά το δώστε σε αυτούς τους άσχετους και δεν ξέρουν να το εφαρμόσουν το.
0: Ναι,
1: εφέρτε
0: ναι,
1: σε μένα.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: το εφαρμόσω εγώ έτσι. Ναι, ναι. Τα εξηγώ ωραία. Brexit.
2: Τα λέω ωραία.
1: Ωραίο, νόστιμο. Πάμε μπροστά.
0: Είναι πολύ απογοητευμένοι. Το πίστεψαν, την πάτησαν. Εντάξει. Από τη στιγμή, είναι αυτό που λένε παιδιά μετά την απομάκρυνση από την κάλπη, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Αυτό, εμείς το λέμε χρόνια αυτό το πράγμα με τον Γιονσάκο μου που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, το λέμε. Αυτό το πράγμα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Ότι είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία κάθε ψηφοφορία την οποία καλούμαστε να αποφασίσουμε τέλος πάντων για κάτι. Το παίρνουμε αψήφιστα πολλές φορές και χαλαλίζουμε ή σπαταλάμε ας πούμε την ψήφο μας, είτε για να διαμαρτυρηθούμε, είτε για να πικάρουμε κάποιους, είτε γιατί το βλέπουμε αδιάφορα. Δεν είναι έτσι. Ορίζει την καθημερινότητά μας, ορίζει τη ζωή μας. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό και για τον πολιτικό πολιτισμό. Εμείς τώρα έχουμε ξεχάσει εδώ και χρόνια το πολιτικό πολιτισμό.
1: Ναι.
0: σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχει πολιτικός πολιτισμός. Εδώ έχει φύγει η πρωθυπουργός, αντί να παραδώσει να περιμένει τον επόμενο, έχει φύγει και έχει αφήσει τα κλειδιά στο χαλάκι, ας πούμε.
2: Ο κύριος Σαμαράς, τον κύριο Τσίπρα. Ναι, υπάρχουν όμως και δείγματα πολιτικού πολιτισμού. Δηλαδή το ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης, για παράδειγμα, πήγε στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, είναι ένα δείγμα πολιτικού πολιτισμού.
1: Πολύ θετικό.
0: Εντάξει,
1: αυτό.
0: Εγώ το θεωρώ. Εγώ κάποια πράγματα, παιδιά, με συγχωρείτε, αλλά τα θεωρώ αυτονόητα.
2: Κατερίνα, εσύ την ακούς?
1: Ναι, ακούω την Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ λέω κάποια πράγματα τα θεωρώ αυτονόητα. Δηλαδή, θα μου πεις, δεν είναι όλα αυτονόητα. Ναι, εντάξει, δεν είναι όλα αυτονόητα, αλλά αλίμονο, ας πούμε. Αλίμονο, ναι. Πραγματικά.
1: Εντάξει. Πάντως, εγώ θέλω να επανέλθω λίγο στο Brexit, γιατί και γιατί όλο αυτό που ζούμε τώρα είναι από το κόσμο αυτού. Γιατί και εμάς. Αντίστοιχες λύσεις μας προσφέρανε κάποιοι και δεν ξέρω τώρα αν τις πιστεύουν ή όχι, αν έχουν αλλάξει ρότα ή που κρύφτηκαν όλοι αυτοί. Λέγανε Brexit. Δεν το λέγανε μόνο, δεν το λέγε μόνο ο Σόιμπλε και ο δεν ξέρω ποιος άλλος εκεί. Το λέει κάποιο εδώ, παιδιά, πάμε να φύγουμε το ευρώ, δραχμούλα και θα τα λύσουμε όλα τα προβλήματά μας. Και πόσα προβλήματα έχουμε, 100. Θα τα λύσουμε όλα άμα γυρίσουν δραχμή. Αυτή είναι η λύση, το ευρώ είναι η σκλαβιά κλπ. Δεν το λέγανε ένα και δύο, το λέγανε πολλοί και κάποιοι σοβαροί ή υποτιθέμενοι σοβαροί κλπ. Μην τα ξεχνάμε αυτά, γιατί κάποια στιγμή μπορούμε να τα ξαναζήσουμε με άλλο μανδύα, με άλλο τρόπο. Να έρχονται κάποιοι άλλοι και να προσφέρουν κάποιες άλλες μαγικές λύσεις στα προβλήματά μας. Που έχουμε προβλήματα πολλά και σύνθετα και δύσκολα. Αλλά όπως και οι Άγγλοι και όπως και όλοι οι λαοί δεν λύνονται με μια κίνηση αυτά. Δυστυχώς, μακάρι να γίνονταν.
0: Και by the way, που λέει και ο Κίμπον, πώς το λένε, σαν σήμερα ψηφίστηκαν τα προαπαιτούμενα. Θέλω να σας θυμίσω.
1: Ποια τα
2: προαπαιτούμενα.
0: Σαν σήμερα.
2: Είναι λέξεις που τους έχουμε ξεχάσει από το λεξιλόγιο μας, αυτές τις μνημονιακές.
0: Βέβαια.
2: Τα προαπαιτούμενα, η αξιολόγηση,
0: τα πληρώνουμε
2: όμως,
0: ναι.
2: Η τρόικα.
0: Και θα τα πληρώνουμε, ναι. Ακόμα τα πληρώνουμε. Θυμάμαι, έλεγα εδώ στους ακροατές, θυμάμαι τα ξενύχτια.
2: Αν μπορείτε να μου φτιάξετε λίγο τον ήχο, μία ακούω την Κατερίνα, μία όχι.
0: Τα ξενύχτια που κάναμε, ας πούμε, τότε. Ώρες ολόκληρες, συνεδριάσεις επί συνεδριάσεων, κόντρες, δηλαδή με μαυρίλα, ένα πράγμα, δηλαδή νομίζουμε ότι είναι πολύ μακρινό, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Λοιπόν, τώρα να σας πω κάτι που
0: το
2: πλησιάζει η ώρα 7 για να το ελαφρύνω κιόλας.
1: Επειδή είχα σε αυτό
2: λοιπόν,
1: είναι το πρόβλημα.
2: Τώρα που είναι 7 η ώρα, τώρα τελειώνει η δεύτερη προβολή της Οδύσσειας, το κινηματογράφο που είχε την IMAX αίθουσα, γιατί είχε μία προβολή στις 12 το βράδυ και μία στις 4 τη νύχτα. Είναι τρίωρη η ταινία, είναι 3 ώρες ολόκληρες.
0: Όπω 3 ώρες. Γιατί τις κάνουν τόσο μεγάλες.
2: Αυτή την ώρα τώρα βγαίνουν από το σινεμά έχοντας μόλις δει την Οδύσσεια στο Μαρούσι.
0: Και αυτοί είναι οι πιο ωραίοι τύποι γιατί λατρεύουν το σινεμά. Και κάνουν τα πάντα έτσι για να δουν πρώτοι. Εγώ πολύ.
2: Είναι γιατί
0: ξαντλήθηκαν
2: άμεσα
0: αυτό.
2: Τα εισιτήρια που ήταν για τις
1: 180 λεπτά είναι.
2: Είναι 2 ώρες και 52 λεπτά.
1: Εντάξει.
0: Παιδιά, έχω πάει σε μεταμεσονύχτιες
1: προβολές. Άρα μαζί με τη διαφημίση στην αρχή είναι πάνω από 3 ώρες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχω πάει σε μεταμεσονύχτιες προβολές στα μικρά τα μου, σε κάτι κινηματογράφους που ήταν στην Οδό Υποκράτους, που δεν θυμάμαι τώρα πώς τον έλεγαν. Και είχα δει το Rocky Horror Picture Show, θυμάμαι.
1: Υποκράτους το Αβόρα ήτανε.
0: Ναι, νομίζω. Ναι. Το Rocky Horror Picture Show που ήτανε, που συμμετείχε και το κοινό, συμμετείχες και εσύ από κάτω, γιατί πάντα συμμετέχεις και είτε το δεις σε musical στο θέατρο, είτε το δεις στο κινηματογράφο. Και θυμάμαι, παιδιά, τότε ότι μας μοιράζανε, είχε χορηγό κάτι τσιγάρο, είτε το δεις σε musical στο θέατρο, είτε το δεις στο κινηματογράφο. Και θυμάμαι, παιδιά, τότε ότι μας μοιράζανε, είχε χορηγό κάτι

0: Είναι. Εντάξει. Ο άλλος εδώ πέρα κουβάλαγε αυτήν την κάμερα που ήταν 300 κιλά. Να μην του κάνουμε κι εμείς την τιμή να πάμε σε μια εξέδωση να το δούμε.
1: Εκεί θα το δούμε. Πού να το δούμε.
0: Καθημερινή και πάλι, πού να το δεις. Να πας να δεις σε παράσταση 6 ώρα, 6 με 9.
1: Ναι, να πας.
2: Γιατί.
0: Δεν ξέρω. Θα ψάξω πώς υπάρχει καμία τέτοια.
1: Ναι. Σίγουρα υπάρχουν.
0: Εντάξει.
1: Θα γίνει χαμός τώρα.
0: Κατερίνα, θες να πάμε παρέα, αφού 6 με 9 δεν θα προκανάω να πάω
1: ξανά απόγευμα
0: σινεμά.
1: Άνετα.
0: Εντάξει.
2: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Ορίστε. Το κλείσαμε και το ραντεβού μας.
1: Λοιπόν.
2: Εσείς θα πάτε στην Οδύσσια, προς το παρόν θα πάμε στο διάλειμμα.
1: Ναι, να πάτε, πάω κι εγώ.
2: Πας κι εσύ.
0: Να τα λέμε καλημέρα στους θεατές σου.
1: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση με την Κατερίνα Δούκα και τον Κώστα Παπαχλημίζου και εγώ θα βγω τώρα για λίγο από το στούντιο και θα έρθει το δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο σημείο, επί τόπου επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θέλησης. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης στην Χαλκιδική. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας νοσηλεύεται. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι.

0: τον Πρωθυπουργό, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε συνέντευξή του στο κανάλι One χαρακτήρισε την ακρίβεια ως το μεγαλύτερο πρόβλημα των οικοκυριών, υποστηρίζοντας ότι η αντιμετώπιση της περνά μέσα από την αύξηση των εισοδημάτων, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Στις 12 το μεσημέρι, η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ελληνικού Μετρό ΑΕ, παρουσία εκπροσώπων κατοίκων για τις επικίνδυνες ρογμές που παρουσιάστηκαν σε πολυκατοικίες στην Κυψέλη από τις εργασίες του Μετροπόντικα. Η εισαγγελική παρέμβαση ζητά να διαπιστωθούν τυχόν αξιόπινες πράξεις και να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επαδρομένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιδοτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Καλημέρα στον Πέτρο στην Αιακή όπου έχουν 19 βαθμούς και ένα υπέροχο χάραμα. Μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας έχει στείλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία εικόνα που μου έστειλε και υποθητή. Καλημέρα και στον κύριο Αριστίδη που του άρεσαν αυτά τα οποία λέγαμε με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Κατερίνα Δούκα. Να ξέρετε ότι είναι μια εκτεταμένη επιχείρηση στο Λευκό Οίκο για να βρουν ποιος ήταν αυτός, ποιος ήταν το βαθύ λαρύγγι που διέρευσε πληροφορίες για τα κενά ασφαλείας του νέου αεροπλάνου, του νέου Air Force One, το οποίο το δόρισε το Θα θυμόσαστε ότι όταν έφυγε από την Άγκυρα ο Τραμπ για να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες και έκανε μία στάση, αν δεν κάνω λάθος, στη Γερμανία, έφυγε με το παλιό. Και αναρωτήθηκαν όλοι τι γίνεται κτλ. Αποκαλύφθηκε ότι υπήρχαν κενά ασφαλείας. Ψάχνουν λοιπόν, έχει γίνει έξαλλος ο Ντόναλντ Τραμπ και θέλουν να μάθουν ποιος ήταν αυτός που έκανε τη διαρροή ότι υπάρχουν κενά ασφαλεία στο καινούριο αεροπλανάκι του. Και μάλιστα λέει κάλεσε τον επικεφαλής του FBI να γυρίσει άμεσα στο Λευκό Οίκο που ήταν κάπου αλλού στο Σικάγο ετοιμάζονταν να πάει και τα λοιπά και να τεθεί αυτός επικεφαλής των ερευνών. Και κάνανε ένα κέντρο επιχειρήσεων, λέει, στην δυτική πτέρυγα, στο West Wing του Λευκού Οίκου και προσπαθούσαν να διαπιστώσουν ποιος από εκεί μέσα ήταν αυτός ο οποίος είπε ότι υπάρχουν κενά ασφαλείας στο νέο αεροπλάνο, το οποίο είναι αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, δώρο του Κατάρ στον ίδιο τον Τραμπ. Η Βρετανία έκανε στάση, όχι στη Γερμανία. Συγγνώμη, έκανα λάθος.

που λένε πάντως άνθρωποι που ξέρουν πρόσωπα και πράγματα και το είχαν πει και του Τραμπ. Του λέει πολύ ωραίο το αεροπλάνο που σου έδωσε το Κατάρ, όμως μη βιάζεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Πρέπει να τσεκάρουμε τα πάντα. Εκείνος δεν ήθελε, βιαζόταν. Ήθελε να το δείξει τι ωραίο και τα λοιπά και τι ωραίο απόκτημα και όλα αυτά τα πράγματα. Και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Και έχουμε δει και ταινίες τέτοιες, έτσι αντίστοιχες. Σας το θυμίζω αυτό.

Είναι γερά τα σκόρδα με το θέμα του Ιράν. Είχαμε, όπως σας είπα, πάλι εχθροπραξίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν δύο κύματα βομβαρδισμών και μάλιστα βύθισαν και ένα δεξαμενόπλιο. Το πετρέλαιο έχει φτάσει στα 85 δολάρια το βαρέλι και θεωρούν ότι έχουν ισορροπήσει, λέει τώρα, οι τιμές. Τι έχουν ισορροπήσει? Το είχαμε φτάσει σχεδόν στο 70. Θα έρθει ο Διονύσης και θα μας μαλώσει και δικαίως και θα πει: εγώ σας τα άφησα στα 70 φεύγοντας. Μου το παραδίδεται στα 85. Και αυτό το πράγμα έχει βεβαίως αντίκτυπο στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και με 2 ευρώ βενζινάδικα. Η Τζέννη λέει: το ξοχοίδι πρέπει να προσλάβει ο Τραμπ. Δεν ξέρει που έχουμε εμείς εδώ πέρα τα know-how όλα.

0: Σε λίγο θα συζητήσουμε με τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τη χώρα μας και τώρα δημοσκοπικά το δείχνουν στο 0,5%. Καθημερινά τα τελευταία 24 ώρα είναι στο επίκεντρο. Έχουμε πλέον μία διαδικασία στην οποία φτάσαμε χθες με διάφορες διεργασίες που έγιναν, ώστε να έχουμε τουλάχιστον δύο υποψήφιους για την Προεδρία του κόμματος μετά την παρέτηση του Σόκρατη Φάμελου, τον Παύλο Πολάκη και τη Ρένα Δούρου. Ο οποίος Παύλος Πολάκης όμως χθες το βράδυ, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε να αποχωρήσει και οθελώς η Ρένα Δούρου από τη διεκδίκηση της ηγεσίας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα δούμε και πολλά άλλα επεισόδια σε αυτό το έργο, είναι η αλήθεια. Χτες εξελέγει ομόφωνα ο Γιάννης Αμανατίδης στη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας. Μία συνεδρίαση με 6 νοματέα ήταν μέσα. Είχαμε 3 βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν χθες και περιμένουμε κι άλλους, λέει, είναι κι άλλοι στην ουρά. Αλλά καλύτερα τα ξέρει ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Έχει έρθει στο επίκεντρο ο ΣΥΡΙΖΑ με τον πιο δυσάρεστο τρόπο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα κύριε Σιγήτη Κατερίνα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Φαίνεται ότι έχει μπει σε μία περιδίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει τέλος. Μία περιδίνηση που δεν είναι μόνο, ξέρεις, ανεξαρτητοποίηση παραιτήσεις βουλευτών, που βεβαίως είναι τα ηχηρά ονόματα του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είναι αυτό, η κόντρα η οποία έχει αρχίσει να αναπτύσσεται, μια διαμάχη άνευ προηγουμένου μεταξύ του Παύλου Πολάκη και της Ρένας Δούρου. Με τη δεύτερη να κρατάει πιο χαμηλούς τόνους και με τον κύριο Πολάκη να διαρρέει προς τον τύπο περί ανάγκης παραιτήσεως κυρίας Δούρου από τις υποψηφιότητες. Ποιες είναι οι υποψηφιότητες των δύο? Το Σάββατο το πρωί για την Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όσοι θα έχουν απομείνει. Γιατί κάθε μέρα που περνάει, κάθε ώρα μάλλον που περνάει, ακούμε από μια ανεξαρτητοποίηση.
0: Τώρα είναι στους 17, δεν είναι?
1: Που έχουν αποχωρήσει.
0: Όχι, έχουν μείνει 17, δεν έχουν μείνει.
1: 8.
0: 8.
1: Μαζί με την προσθήκη του κυρίου Πολάκη από χτες που επανήλθε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τρίτη φορά.
0: Ναι.
1: Ενώ για τρίτη φορά επανήλθε, έχει διαγραφεί δύο φορές. Και αυτή ήταν η τρίτη που επανέρχεται. Το Σάββατο το πρωί λοιπόν θα συγκληθεί εκ νέου κοινοβουλευτική ομάδα που εξέλεξε χτες το γραμματέα της, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, έμπειρο στέλεχος και κοινοβουλευτικό αλλά και πολιτικό, πρώην υφυπουργός εξωτερικών επί διακυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, και θα εκλέξει τον νέο πρόεδρο της. Εκεί θα υπάρξει η πρώτη σύγκρουση. Η δεύτερη είναι μερικές ώρες αργότερα στην Κεντρική Επιτροπή, το Σάββατο δηλαδή, για την Προεδρία του κόμματος. Όχι ότι θα γίνουν εκλογές το Σάββατο από την Κεντρική Επιτροπή, ναι. Απλώς θα συζητήσουν τον οδικό χάρτη προς τις εκλογές, θα συμπληρωθεί η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή και θα συζητηθεί επίσης και ο τρόπος εκλογής του νέου Πρόεδρου. Εκεί τα πράγματα θα γίνουν πολύ δύσκολα. Αν δεν υπάρξει μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, μία ισορροπία,
0: ναι,
1: τότε μπορεί να εξελιχθεί σε μία κόντρα πολύ υψηλού επίπεδου ιονή διάσπασης. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εντός του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι όλο αυτό το κλίμα πρέπει να πέσουν οι τόνοι και η εκλογή Προέδρου να γίνει ανευθέτω χρόνο. Ή διαφορετικά, αν δεν πέσουν οι τόνοι, η εκλογή Προέδρου στις 4 Σεπτεμβρίου. Από τη βάση. Αυτό το εισηγείται το έμπειρο στέλεχος, ο κ. Γιάννης Μπουλέκος. Από την άλλη μεριά, ο κ. Νίκος Παπάς θεωρεί ότι για να μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να προετοιμαστεί κατάλληλα και μέσα από μια ουσιαστική ενότητα για τις εκλογές, θα πρέπει να υπάρξει μια συλλογική ηγεσία μέχρι τις εκλογές. Και από εκεί και ύστερα συνέδριο, εκλογή Προέδρου από τη βάση ή ό,τι αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή.
0: Ο Πολάκης δεν το θέλει αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Όχι. Εδώ και τώρα εκλογή θέλει και, και στα δύο όργανα, και κοινοβουλευτική ομάδα και η Κεντρική Επιτροπή. Σας περιγράφω ένα κλίμα περισσότερο, το οποίο δείχνει ακριβώς ότι και μετά την παρέτηση, την έξοδο του Σοκράτη Φάμελου και πολλών μελών στελεχών που τον υποστηρίζουν, τα πράγματα έδειξαν ότι πάνε καλύτερα τις πρώτες ώρες, αλλά μετά περιλήφθησε μια βαθιά εσωστρέφεια και περιδίνηση, η πόρτα της οποίας έχει ανοίξει και καθημερινά ακούμε περί παρετήσεις, ανεξαρτητοποιήσεις και παρετήσεις και μελών και στελεχών. Έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο η κόντρα που διαδίδονται και φήμες ότι ο κύριος διαδόθηκαν χθες φήμες αργά το απόγευμα ότι ο κύριος Σοκράτης Φάμελος δεν έχει στείλει την παρέτηση εκ της θέσεως του ως Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στον Πρόεδρο της Βουλής. Έτσι ώστε αναγκάστηκε η Κουμουνδούρου, πηγές της Κουμουνδούρου, να θεωρήσει ότι γίνεται ένα υπόγειο παιχνίδι εναντίον του κόμματος, διότι ο κ. Σοκράτης Φάμελος, εξ όσων εγώ γνωρίζω προσωπικά, έχει στείλει από τις 9 του μηνός την παρέτησή του στο γραφείο του Προέδρου του Κοινοβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένας τακτικισμός από πολλές και διαφορετικές πλευρές που δείχνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει τα όρια της αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή οτιδήποτε άλλο. Το λέω με την έννοια, όχι με την έννοια της, του χαρακτηρισμού της μίας της άλλης πλευράς, αλλά ως εικόνα πραγματική αυτή τη στιγμή στην Κουμουνδούρου, η οποία όμως θα πρέπει να σας πω τις τελευταίες μέρες έχει αρχίσει και ξαναζωντανεύει. Στελέχη πηγαίνουν ξανά στα γραφεία τους, τα μέλη δραστηριοποιούνται με κάποιο τρόπο. Από εκεί που ήταν άδεια και μόνο ο 7ος όροφος στο γραφείο, δηλαδή του Προέδρου, ήταν ενεργό. Φαίνεται ότι το Σάββατο θα ζήσουμε ένα ακόμα τέτοιο τεύχος σε αυτό το σειριάλ. Αν και σήμερα θα πρέπει να σας πω ότι οι φήμες που πληθαίνουν θέλουν 3 ακόμα βουλευτές να ανεξαρτητοποιούνται.
0: Να σε ρωτήσω Ναι, εγώ θέλω να σου ρωτήσω το εξής. Με την κυρία Γεροβασίλη, τι γίνεται?
1: Είναι ένα από τα ονόματα που ακούγονται, για παράδειγμα, σήμερα ότι μπορεί να ανεξαρτητοποιηθεί. Δεν το ξέρω, το λέω με πολύ επιφύλαξη. Μπορεί να την αδικώ. Απλώς σας μεταφέρω και εγώ το τι ακούγεται ένθεν και ένθεν.
0: Αυτό δεν θα επηρεάσει το ότι είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής? Αυτό δεν αλλάζει, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι.
1: Αντιπρόεδρος της Βουλής δεν έγινε μέσω των ανεξάρτητων βουλευτών, έγινε μέσω του ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Να υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 2023 ήταν αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Έτσι εξελέγει, ναι.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τι να πω, είναι μια εικόνα η οποία δεν ξέρω αν υπάρχει πια κόσμος που να πει ότι μετά από αυτές τις συμπεριφορές και αυτές τις διαδικασίες που γίνονται, ότι ρε παιδί μου μπορώ να κουμπίσω. Είναι ένα...
1: Οι δημοσκοπικές καταγραφές εν συνόλο, δείχνουν περίπου στο 1,5%. Όταν ρωτάμε τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για να μας δώσουν μια εξήγηση για τους στόχους του κόμματος στις επόμενες εθνικές εκλογές, μας λένε ότι αυτό το 1,5% που βλέπετε ρωτήθηκαν οι πολίτες όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε διάλυση. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανασυστάται. Επομένως, το ποσοστό αυτό εκτιμούν ότι όχι μόνο θα ανέβει, αλλά έχει και υψηλές προοπτικές. Στην ερώτηση ποιες είναι οι υψηλές προοπτικές, η απάντηση είναι μία είσοδο στη Βουλή με άνεση. Τώρα, τι να σας πω, αυτά όλα θα εξαρτηθούν βεβαίως την Κυριακή της Εθνικής Κάλπης, όποτε αυτή... Όποτε οι εκλογές πραγματοποιηθούν.
0: Γιατί έτσι μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, εγώ λέω τώρα, άκου τώρα να δεις τι σκέφτεται το μυαλό μου. Ναι, πολύ. Τι να σου πω. Όχι, ρε παιδί μου, όπως λένε, τι θα κόψει, αν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, τι θα κόψει από το Μητσοτάκη. Θα λέμε, αν κάνει κόμμα, αν βγει πρόεδρος ο Πολάκης, τι θα κόψει από τον Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι τα ακροατήρια πλέον είναι τελείως διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Δηλαδή τα μέλη, οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι που λοξοκοιτάζουν ή θεωρούν ότι θα ψηφίσουν τον Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν καμία σχέση με τον Παύλο Πολάκη. νομίζω ότι είναι τελείως διαφορετικά πράγματα πλέον.
0: Να
1: σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι είχαν και ποτέ ποντικές σχέσεις, αλλά ναι, δεν έχει σημασία τώρα πια για την ιστορία που περάσει.
0: Υπουργός ήταν της κυβέρνησης, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Υπουργός Υγείας.
0: Ναι, στενός συνεργάτης, αναπληρωτής υπουργός Υγείας. Ήταν υπουργός, ήταν στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, τον υποστήριξε για πάρα πολλά χρόνια. Τον είχε πει και ήρθε από εξωτερικό, θυμάμαι εγώ.
1: Ήρθε η σύγκρουση με τα εμβόλια.
0: Ναι.
1: Ναι, και όλα αυτά πήραν την πορεία τους.
0: Τι να πεις. Τέλος πάντων, θα τα παρακολουθείς, Βαγγέλη, θα τα παρακολουθούμε κι εμείς. Δεν πλήττουμε, η αλήθεια είναι. 16 Ιουλίου, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, εντάξει, έλεος πια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου κοιμήθηκε αργά, τον ξυπνήσαμε νωρίς. Πάντα στις επάλξεις, μπορώ να πω.

Τώρα που είπα Αντώνη Σαμαράς, τι θυμήθηκα. Θυμήθηκα ότι χθες που είχε πάει μια περιοδία στη Βόρεια Εύβοια ο κύριος Μητσοτάκης, σε διάφορες ομιλίες που έκανε εκεί, γιατί πήγε, επισκέφθηκε το ανακαινισμένο κέντρο υγείας, στη συνέχεια πήγε και εγκαινίασε ένα δρόμο. Το δρόμο, να ξέρετε, προς Ροβιές, αυτόν που πέφτανε η βράχη. Όσο ζω, αυτό θυμόμαι. Ότι πέφτανε η βράχη. Τον κάνανε λοιπόν καινούριο. Φροντίσανε να μην υπάρχουν εκατολιστήσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Και έχει παραδοθεί εκεί στους κατοίκους. Είναι μια ανάσα, η αλήθεια είναι, για τους κατοίκους της περιοχής. Όπως και το γεγονός ότι με το ειδικό κέντρο που έχουν κάνει στο κέντρο υγείας εκεί της Ιστιαίας, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αιμοκάθαρση δεν θα χρειάζεται να ταξιδεύουν στη Χαλκίδα 2 και 3 φορές την εβδομάδα οι άνθρωποι και να ταλαιπωρούνται. Θυμήθηκα λοιπόν κάποια στιγμή που είπε, θυμόταν τώρα, πώς κάνω εγώ η Κατερίνα Σερέτη, θυμάται, έτσι θυμήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι λέει μου αρέσει, θέλω να συνδέω το όνομά μου με έργα που παραδίδονται, όπως έκανε και ο αείμνηστος πατέρας του, λίγο πριν πέσει η κυβέρνηση, έτσι όπως έπεσε, είπε. Και αυτό εξελίφθη ως αιχμή προς τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος δεν ξέρουμε τι και πότε και πώς και θα παρουσιάσει τέλος πάντων αυτό που θέλει να παρουσιάσει, το νέο κόμμα που ακούγεται. Αυτό λοιπόν εξελίφθη ως αιχμή προς τον Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο τώρα, εγώ θα σας το πω εγώ, μιλώντας με παραδοσιακούς νεοδημοκράτες, του το έχουν φυλαγμένο αυτό τότε, το 1993.

Όταν θα επιστρέψουμε από τους τίτλους των ειδήσεων, θα μιλήσουμε για αυτή την υπόθεση με τις ρογμές και τις καθυζήσεις που έχουν εμφανιστεί σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη, λόγω των εργασιών που γίνονται για τη γραμμή 4 του μετρό. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει και εισαγγελική παρέμβαση, ο κόσμος ανησυχεί. Θα μιλήσουμε με έναν ειδικό, με έναν άνθρωπο, με έναν επιστήμονα, για να δούμε πού βρισκόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις σφυροκόπησαν το Ιράν συμπεριλαμβανομένου του Μπανταραμπάς, του κύριου λιμανιού της χώρας, στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν ανταπέδωσε με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν να συμβιβαστούν. Θα μάθουμε αν θα συμβιβαστούμε ή όχι μαζί τους ή απλώς θα το τελειώσουμε, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent αυξήθηκε στα 85,28 δολάρια το βαρέλι. Συνεδριάζει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Την προσήλωση της κυβέρνησης στην εξάντληση της τετραετίας επανέλαβε χθες στο κανάλι ΟΑΝΟ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Υπό έλεγχο η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε επιχείρηση με τρόφιμα και κρέατα στο Μενίδη. Τις επόμενες ημέρες η μεταγωγή των δύο συλληφθέντων για την τραγωδία της Μαρφίν στις φυλακές μετά τις απολογίες τους ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: you to tell me.
1: Όσο η Ρέι ψάχνει τον άντρα της και δεν τον ευρίσκει, δηλαδή τέτοια αγωνία, υπέροχη φωνή, ανερχόμενη, φοβερή, με σαρώνει κτλ. Κτλ. Να σας πω ότι ο Δημήτρης λέει για το ΣΥΡΙΖΑ να φανταστεί κανείς ότι αν δεν είχαμε παρετήσει και ανεξαρτοποιήσει βουλευτών, θα είχαμε αξιωματική αντιπολίτευση 1,1%. Δημοσκοπικά είναι αυτό. Δημοσκοπικά, Δημήτρη μου. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο που λέει: καλημέρα, έτσι πρέπει να ημνείτε το Μεσσία τουλάχιστον 10 φορές κάθε εκπομπή. 11 εγώ. 11. Ο κύριος Νίκος λέει τον ξαναπήραν στη Νέα Δημοκρατία και τον έκαναν πρωθυπουργό περί Σαμαρά ο λόγος. Τι του το φιλάνε. Εγώ μίλησα για νεοδημοκράτες. Εγώ δεν μίλησα ούτε για την ηγεσία, ούτε για τα στελέχη, ούτε για τίποτα άλλο. Εγώ σας είπα τι έχω ακούσει σε συζητήσεις νεοδημοκρατών. Παραδοσιακών νεοδημοκρατών.
2: Your husband is coming.
1: Your husband is coming.

0: Καλημέρα και στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, τι κάνετε? Έχετε 23 βαθμούς. 23 βαθμούς λέει ο κύριος Τιμολέων ότι έχουν στα Βαλσαμάτα. Να σας πω λίγο τι γίνεται με αυτό την περίπτωση που σας προανήγγειλα λίγο πριν τους τίτλους των ειδήσεων με το θέμα της Κυψέλης. Έχουμε λοιπόν τις σοβαρές δρογμές και καθυζήσεις σε πάνω από 200 διαμερίσματα και 20 πολυκατοικίες στην Κυψέλη. Η υπόγεια διέλευση του Μετροπόντικα συνάντησε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες. Οι κάτοικοι καταγγέλουν ότι έχουν ρογμές σε τείχους, αποκολλήσεις σοβάδων και παραμορφώσεις σε κουφώματα, ότι έχουν σφινώσει πόρτες και παράθυρα. Είχαν προηγηθεί και άλλα ανησυχητικά περιστατικά τον Απρίλιο του 2026, όταν είχε βγει το υγρό τσιμέντο, θυμάστε, στους γυροδρόμους. Οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Έλληνες και ξένοι πυρογνώμονες εξετάζουν το υπέδαφος για να δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο με ασφάλεια. Έχουμε κατεπίγουσα εισαγγελική έρευνα για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις και αν απειλείται η ασφάλεια των πολιτών. Το θέμα συζητήθηκε εκτάκτως στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. Έχουμε απάντηση και έχει ζητηθεί και η συνδρομή του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του ΟΑΣΠ. Η Ελληνικό Μετρό αναγνωρίζει τις μετακινήσεις εδάφους, αλλά λέει ότι οι ρογμές αφορούν την τυχοποιία, τους οβάδες δηλαδή, και όχι το φέροντα οργανισμό. Εμείς καλέσαμε τον κύριο Κώστα Σπυράκο, που είναι καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλή σας ημέρα και ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
0: Υπάρχει μια ανησυχία λοιπόν στους κατοίκους και εύλογη είναι η ανησυχία αυτή για αυτή την κατάσταση. Γιατί και εγώ, άμα έβλεπα με ρογμές στους τοίχους, όσο και αν μου λέγανε μια χαρά είναι το σπίτι, μην ανησυχείτε, δεν ξέρω, λίγο θα τρέμει λίγο η ψυχούλα μου τώρα να το πω στην καθομιλουμένη. Εσείς τι έχετε διαπιστώσει από όλη αυτή την κατάσταση, τι βλέπετε?
1: Κοίταξτε, δεν μπορεί κανείς να αποτιμήσει και να πει ότι, ξέρετε κάτι, τα κτίρια είναι απολύτως ασφαλή, είναι μικρορογμές στους οβάδες και συντυχοποιία, επομένως μην ανησυχείτε καθόλου. Αυτό δεν μπορεί να το πει κανείς με οπτικό έλεγχο. Επίσης, δεν μπορεί να το πει με απόλυτη ασφάλεια με τις μετρήσεις που έχει το μετρό, διότι το μετρό έχει τοποθετήσει όργανα σε μια περιοχή γύρω από την περιοχή που γίνεται η κατασκευή, δηλαδή η σύραγγα κλπ.
0: Ναι, ναι.
1: Η οποία είναι μια ζώνη επιρροής, όπως λέμε. Ξέρει το μετρό ποια είναι αυτή η ζώνη επιρροής. Σε αυτή τη ζώνη επιρροής λοιπόν έχει κάνει πριν αρχίσουν εργασίες γεωτεχνικές μελέτες, ξέρει τι είναι το έδαφος, ξέρει τι πολυκατοικίες έχει, τι θα αντιμετωπίσει με κάποιο τρόπο, όσο μπορεί καλύτερα. Έχει κάνει υπολογισμούς πριν ξεκινήσει το έργο και ξέρει ποια είναι η μετακίνηση που μπορεί να μετρήσει η μέγιστη που θα έχει επιρροή στις κατασκευές. Επομένως, αυτά τα πράγματα είναι γνωστά. Φαίνεται όμως ότι έχουν προκύψει μετρήσεις μεγαλύτερες από αυτές τις οποίες είχε θεωρητικά αρχικά υπολογίσει. Αυτές λοιπόν οι μετρήσεις καζής φαίνεται ότι έχουν προκαλέσει στις οικοδομές αυτές βλάβες. Τώρα, οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε. Δηλαδή, ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό. Συντυχοποιία δεν είναι το σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι ο μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός, ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέροντο οργανισμό. Ένα άλλο σημείο που είναι σημαντικό, μάλλον δύο ακόμα σημαντικά σημεία, είναι ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι καθυζήσεις στο έδαφος. Αυτές μπορεί να συνεχίσουν και επομένως θα πρέπει να συνεχιστεί η παρακολούθηση, πρέπει να συνεχιστούν οι μετρήσεις και θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι καθυζήσεις ή τουλάχιστον να φτάσουν σε τέτοιο επίπεδο που να είναι μη σημαντικές καθόλου. Να ξέρουν τα κατάλληλα μέτρα. Είναι αυτό. Και να προσθέσω και το δεύτερο που είναι εξίσου σημαντικό. Είναι ότι η κατασκευή θυμάται. Δηλαδή, έπαθε βλάβες. Από αυτές τις βλάβες έχει μειωθεί η αντοχή της. Αν λοιπόν δεν επισκευαστεί σωστά, τότε όταν γίνει ένα σεισμός βρίσκει ένα κτίριο το οποίο είναι ήδη επιφορτισμένο με κάποια αυτές τις παραμορφώσεις, οτιδήποτε έχει συμβεί. Επομένως, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουν όποιοι κάνουν τους υπολογισμούς και τους ελέγχους ποιες είναι οι παραμορφώσεις του εδάφους και ποιες είναι οι μετακινήσεις πραγματικά στις κατασκευές. Γιατί είναι αθρηστικό το φαινόμενο. Το καταλαβαίνετε. Έχετε μια κατασκευή που έπαθε μια βλάβη. Έχετε μια καρέκλα που έχει ένα πόδι της καρέκλας έχει, ας πούμε, ρηγματώθει, έχει μετακινηθεί λίγο προς τα κάτω. Οπότε όλη η καρέκλα, τα υπόλοιπα τρία πόδια δεν μοιράζονται το ίδιο φορτίο. Έχει το σεισμός μετά. Αν αυτό δεν επισκευαστεί, έχει άλλη συμπεριφορά της καρέκλας και θα είναι χειρότερη από την αρχική. Το καταλαβαίνετε αυτό. Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί υπόψη. Τα πράγματα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά κάποιο τρόπο άμεσα, γρήγορα, άμεσα ναι, αλλά όχι όμως χωρίς τις απαιτούμενες μελέτες και υπολογισμούς κλπ.
0: Όλα αυτά τα οποία μας περιγράφετε είναι αντιμετωπίσιμα, δηλαδή αν ακολουθηθούν τα σωστά βήματα και οι άνθρωποι θα μπορούν να είναι ήρεμοι στα σπίτια τους χωρίς να έχουν αγωνία και να συνεχιστεί το έργο.
1: Όλα αυτά τα φαινόμενα είναι αντιμετωπίσιμα, έχουν ανάλογα με το μέγεθος των βλαβών, έχει και αντίστοιχο κόστος, έτσι, και αντίστοιχο χρόνο να γίνουν οι επισκευές. Και προφανώς έχουν λάβει τα μέτρα τους, έχουν σταματήσει τις εργασίες, ώστε να μπορέσουν να αποτιμήσουν την κατάσταση, να δουν τι πρέπει να κάνουν, έτσι ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια. Ένα άλλο όμως πρέπει να τονίσουμε, για να μην υπάρχει, ας πούμε, έτσι, αποδοθούν όλες οι ευθύνες στο μετρό κλπ. Όταν γίνεται ένα έργο, και μάλιστα σημαντικό έργο, υπάρχουν και αυτό που λέμε αστοχίες. Υπάρχουν, δηλαδή είναι δυνατόν να συμβεί κάτι τέτοιο όπως συνέβη τώρα, έχει συμβεί στο παρελθόν και στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κλπ. Γίνονται όσο δυνατόν περισσότεροι έλεγχοι και υπολογισμοί πριν ξεκινήσει το έργο, αλλά στην πορεία του έργου είναι αυτό που λέμε απρόβλεπτα. Υπάρχουν και θέματα όπως είναι αυτό. Αλλά με κατάλληλες μετρήσεις και με σωστή διαδικασία μειώνεται η πιθανότητα να συμβούν αυτές οι αστοχίες και επίσης να προκύψουν βλάβες οι οποίες είναι διαχειρίσιμες. Άρα λοιπόν πρέπει τώρα να γίνει μια σωστή αποτίμηση της κατάστασης όπως πρέπει να γίνει, να γίνουν οι επισκευές πρέπει να γίνουν ώστε να έχουμε πολυκατοικίες, κτίρια τα οποία είχαν την αντοχή που είχαν πριν συμβεί αυτό το φαινόμενο, αποκατάσταση δηλαδή, και μετά συνέχιση του έργου όπως πρέπει να γίνει.
0: Εσείς με την εμπειρία που έχετε και όλα αυτά τα οποία έχετε διαβάσει και έχετε με ενημερωθεί τέλος πάντων για αυτή την υπόθεση, αν είχατε ένα σπίτι σε αυτά τα κτίρια, θα μένατε σε αυτή τη φάση?
1: Τώρα ρωτάτε εμένα συγκεκριμένα με την εξειδίκευση που έχω. Κοιτάξτε τι γίνεται. Θα και εγώ ίδιος θα έκανα ορισμένους ελέγχους στο διαμέρισμά μου. Θα έβλεπα ποια είναι η έκταση βλαβών και τι βλάβες έχω στο διαμέρισμά μου. Αλλά εγώ είμαι εξειδικευμένος πολιτικός μηχανικός. Ένας που δεν είναι, θα πρέπει να αποταθεί σε κάποιον ο οποίος θα το κάνει αυτό. Έτσι. Και δεν μπορεί να αποτιμήσει την κατάσταση μόνο του διαμέρισματός του, γιατί πρέπει να εξετάσει το σύνολο, όλη την πολυκατοικία. Άρα λοιπόν και εγώ ίδιος βλέπω το διαμέρισμά μου, δεν θα ήμουν απόλυτα ήσυχος ότι αν δεν εξέταζα και τον υπόλοιπο φορέα, την υπόλοιπη κατασκευή.
0: Και
1: μάλιστα όχι οπτικά, όπως σας είπα προηγουμένως.
0: Ναι, είπατε με όργανα και τα λοιπά.
1: Όργανα και υπολογισμούς και λοιπά.
0: Και όλο αυτό τώρα, έτσι όπως το περιγράψατε εσείς και το βιώνουν και οι άνθρωποι αυτοί, πόσο μπορεί να κρατήσει?
1: Επειδή συνεχίζουν οι καθυζήσεις, βέβαια μετράνε ακριβώς ποιες είναι οι καθυζήσεις του εδάφους, αυτό το οποίο έχει λεχθεί είναι ότι οι καθυζήσεις δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες, αυτές που έχουμε μετρήσει, και πιστεύω τη μετρήσεις αυτές είναι αντιπροσωπευτικές, mm-hmm. γιατί σε άλλα σημεία έχεις περισσότερες, σε άλλες θα έχεις λιγότερες κλπ. Οι τιμές που έχουν δώσει δεν είναι αυτή τη στιγμή τόσο ανησυχητικές, ας το πω έτσι. Mm-hmm. Διότι κάθε κτίριο έχει διαφορετική θεμελίωση, έτσι. Αυτές, άλλη συμπεριφορά έχει ένα κτίριο, όπως λέμε, με μονωμένα πέδιλα, και άλλο με μια πιο σύγχρονη, ας πούμε, πιο θεμελίωση, πιο δεμένη. Στην περιοχή αυτή, κυρίως όμως οι κατασκευές, οι περισσότερες, είναι της εποχής του 60, 70, 80 και δεν είναι την εποχή εκείνη, δεν κατασκευάζουμε όπως σήμερα, το καταλαβαίνετε αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ευαίσθητες σε μετακινήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, δεν ξέρω αν απάντησα στο ερώτημά σας. Ναι.
0: Απαντήσατε όπως πρέπει να απαντήσει ένας επιστήμονας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για αυτά που μας είπατε, γιατί καταλάβαμε λίγο καλύτερα την όλη κατάσταση. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε καθηγητά, πάρα πολύ σας ευχαριστώ για αυτή τη συζήτηση. Ευχόμαστε να τελειώσει γρήγορα και η περιπέτεια των ανθρώπων που ανησυχούν βεβαίως για τα σπίτια τους και για τις επιχειρήσεις τους. Σας καλημερίζω. Κύριος Κώστας Σπυράκος, καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μεσόγειου Πολυτεχνείου, για το θέμα αυτό της Κυψέλης. Μίτσο, τους έβγαλα από τη μέση. Καλημέρα, Δημήτρης Καϊμάς.
2: Καλημέρα. Τι κάνουμε?
0: Τι να κάνουμε. Κλαίμε. Εγώ στεροχωρήθηκα, να σου πω την αλήθεια. Εντάξει, αλλά αυτοκτονήσανε τα αγγλάκια. Τι να πω.
2: Όχι τα αγγλάκια, ο Γερμανός.
0: Ναι.
2: Ο Γερμανός, για να καταλάβει ο κόσμος,
0: ναι,
2: ενώ...
0: Ο Τούχελ. Ο προπονητής.
2: Ναι, σωστό. Όταν είσαι μπροστά στο σκορ και επειδή απειλείς από την Αργεντινή, αν βάζεις 5-6 αμυντικούς, νομίζω ότι θα είναι καλά,
0: ναι.
2: Δεν γίνεται κάτι.
0: Όχι.
2: Γιατί αν ισοφαριστείς όπως έγινε, μετά πώς θα γυρίσεις το παιχνίδι στην παράταση,
0: ναι.
2: Με 5-6 αμυντικούς. Οπότε δεν το χάσανε οι ποδοσφαιριστές. Όταν ο προπονητής σε μια ομάδα δεν είναι απλά για να κάθεται στον πάγκο και να φωνάζει. Είναι για να δίνει οδηγίες όταν πάει καλά ή όταν κάτι δεν πάει καλά. Mm. Να αλλάξει πράγματα. Απλά κοίταζε τι έκανε ο άλλος προπονητής. Και τα έκανα μαντάρα. Οπότε ένα μεγάλο μέρος της ήττας ευθύνεται ο Τούχελ. Από την άλλη όμως έχεις την Αργεντινή με το Μέση. Εγώ δεν ήμουν ποτέ έτσι. Δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Προσθέω έτσι. Το Μέση λέω.
0: Ναι.
2: Αλλά το ερώτημα νομίζω έχει απαντηθεί στους αιώνες των αιώνων. Ότι ο Θεός, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου, είναι ο Μέση. Δηλαδή, ενώ δεν είναι ωραίο να βάζουμε και να λέμε ποιος ήταν ο καλύτερος όλων των εποχών, λέω ότι σύγχρονο σίγουρα είναι ο Μέση 100% και δεν μπορώ να δεχτώ από τον καλύτερο προπονητή του κόσμου να μου λέει ναι, αλλά δεν υπάρχει ναι, αλλά. 39 ετών είναι ο τύπος,
0: ναι,
2: και νομίζεις ότι πηγαίνει, φορτίζεται και ξαναπαίζει.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχω την αίσθηση ότι όταν κάποια στιγμή, σε κάποια φάση του αγώνα που είχε βρεθεί μόνος του από τα δεξιά και κατέβαινε και τον έσβησε δεν θυμάμαι τώρα, ένας παίκτης της Αγγλίας.
2: Ναι, αλλά και άλλο δεν παίζω εγώ. Παίζει και από την απέναντι παιχνίδι.
0: Ναι, το γεγονός ότι τον έσβησε όμως, δηλαδή το Μέση σε μία φάση, ναι. Νομίζω θα έχει να το λέει και στα εγγόνια του αυτό το πράγμα.
2: Όχι, θα του πάρει και την μπάλα, γιατί και απέναντι, ναι. Δεν παίζανε τίποτα παιχτάκια. Παίζανε.
0: Όχι, γιατί αν τον άφηνε εκεί που κατέβαινε, το είχε βάλει τον γκολ. Καταλαβαίνεις, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά λέω ότι αυτό είναι. Μία φορά τον αφήσει,
0: ναι, ναι.
2: Και θα σε τελειώσει όπως έγινε χτες.
0: Αυτό.
2: Νομίζω ότι αυτό που έγινε χτες, οι Άγγλοι για μια ακόμη φορά, δυστυχώς ή ευτυχώς για τους Άγγλους, τον φυσάνε. Δεν μπορεί να καταλαβαίνουν τι έγινε. Αλλά νομίζω ο Τούχελ, ο προπονητής τους. Αυτό είναι η αιτία που η ομάδα έμεινε εκτός και δεν συνεχίζει. Από την άλλη, τι να πεις για αυτή την Αργεντινή, που μπορεί να μην είναι να μην παίζει. Α, και το άλλο, ο Μέση χθες έριξε και κλωτσιές.
0: Ναι.
2: Το λέω στο θετικό, που δεν είναι θετικό να κλωτσάς, αλλά λέει, θα κάνω τα πάντα για να αποκριθεί η ομάδα μου.
0: Έπαιξε ως νήσιος Αργεντίνος.
2: Ναι, έτσι κάνανε. Χτες στην αρχή πολλές κλωτσιές, αγωνιές, σπροξιές για να σπάσουν το τσαμπουκά του αντιπάλου. εδώ που τα λέμε και προπονητή, ο διαιτητής τα άφησε λίγο, μάλλον καλός και από τους δύο, γιατί θα παίζανε στο 78-8, άμα δεν βγάζει όλες τις κάρτες που έπρεπε ο διαιτητής. Αλλά είναι αυτό που λέμε, αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου, έτσι. Μέσα σε λίγα λεπτά, εκεί που είσαι στο παράδεισο, θα πεις όχι, έχει τράλο εισιτήριο, πας για την κόλαση, λάθος εσείς, από την κόλαση έλατε εδώ στον παράδεισο.
0: Ακόμα, το... εντωμεταξύ, ακόμα και σε αυτόν τον αγώνα και μετά από αυτόν τον αγώνα, μεγάλη χαρά που πέρασαν, προκρίθηκαν στον τελικό, ο οποίος είναι την Κυριακή, να θυμίσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, θα παραλύσουν τα πάντα, Αργεντινή-Ισπανία ή Ισπανία-Αργεντινή, δεν ξέρω πώς θα είναι ο αγώνας, αλλά πολιτικοποιήθηκε πάλι το θέμα, δηλαδή σήκωσαν και πανό για τα νησιά Φόκλαντ, οι παίκτες της Αργεντινής, και υπάρχει κίνδυνος και τιμωρίας από τη FIFA, γιατί απαγορεύονται όλα αυτά τα πράγματα.
2: Σε μεγάλες διοργανώσεις, Ολυμπιακούς αγώνες και τέτοια, όλα αυτά απαγορεύονται, έτσι, πολιτικές τοποθετήσεις.
0: Αλήθεια.
2: Στον κήπεδο, ναι. Δηλαδή, και να δει κάποιος, είναι έλεγχος πάντα στο γήπεδο, στους φιλάθλους συνήθως, έτσι, όχι στους ποδοσφαιριστές. Αν έχουν κάποια σημαία ή κάποιο, έτσι, μήνυμα σε πανό, αυτό κατάσχεται, έτσι. Αλλά τώρα δεν θα κάνανε έλεγχο στους ποδοσφαιριστές. Αλλά όπως και να έχει, έτσι, είναι αυτό που είπαμε. Ο Μέση 39, έτσι, δεν είναι 25, και όλα τα έκανε αυτό το παιδί σε ό,τι αφορά την εθνική στα 35. Στη Ρωσία το 18 πρέπει να... όχι πρέπει, είχε πει ότι είχε αποσύρωμα από την εθνική.
0: Ναι.
2: Και δεν ήταν παιδάκι, ήταν όριμος και τότε, αλλά κατάφερε στα 35 του και στα 39 του σήμερα, 35 να το σηκώσει και 39 να το διεκδικεί εκ νέου.
0: Τι και βλέπεις τώρα εσύ, για πες μου.
2: Έλατε τώρα, μπορείς κάποιος να πεις τώρα, η Ισπανία ποδοσφαιρικά αυτή την περίοδο είναι καλύτερη. Αλλά πες μου κάποιος, ποιος μπορεί την Αργεντινή να πει, δεν μπορεί, δεν το έχει.
0: Ναι, αισθάνεσαι ένα δέος, είναι η αλήθεια.
2: Δεν γίνεται. Δηλαδή, και να, εγώ δεν συμπαθώ ιδιαίτερα ποδοσφαιρικά την Αργεντινή. Γιατί έτσι.
0: Ναι,
2: δεν υπάρχει σε αυτήν
0: την εποχή.
2: Ναι, δεν υπάρχει εξήγηση γιατί δεν συμπαθείς. Και όμως έχει δείξει, είτε με εύκολες ομάδες, είτε με ομάδες σαν την χθεσινή, την Αγγλία, δηλαδή, εννοώ, να έχει τεράστια αποθέματα και ψυχικά και αγωνιστικά. Και όταν πρέπει, χτυπάζει την κόμπρα και σε τελειώνει. Αυτό έγινε χτες. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Σε όλα τα παιχνίδια έχει κατορθώσει να πάρει νίκες ή καθυστερήσεις ή στην παράταση. Γιατί είναι Αργεντινή.
0: Ναι,
2: οπότε,
0: ναι.
2: Και απέναντι στην πολύ καλύτερη αγωνιστικά Ισπανία, αυτή την περίοδο δεν ξέρω. Έχω μάθει, έτσι, να μιλάω. Νομίζω η Ισπανία έχει τον πρώτο λόγο, γιατί είναι καλύτερη ομάδα και αυτή έχει δείξει ότι έχει και πολύ βαριά φανέλα. Άλλωστε, κατέκτησε πριν από 2 χρόνια το Euro.
0: Ναι,
2: και νομίζω
0: ναι.
2: Θέλει να τα κάνει double, έτσι, να πάρει το Euro και το Mundial και να πει, εγώ αυτά τα χρόνια είμαι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο και γιατί όχι, έτσι παίζει το καλύτερο, αν όχι στο καλύτερο, στο δεύτερο καλύτερο, όλοι οι ποδοσφαιριστές. Αυτοί που θα παίζουν αύριο, όχι αύριο την Κυριακή, είναι όλοι Ισπανόφωνοι, δεν είναι.
0: Ναι.
2: Δεν έχει, πρέπει να γίνει, δεν ξέρω αν έχει γίνει το 30 αυτό, ενώ το 1930.
0: Ναι, ναι.
2: Και σχεδόν οι περισσότεροι παίζουν στη Λα Λίγκα. Άντε και λίγο και στην Αγγλία παίζουν σίγουρα. Αλλά θα είναι πολύ μεγάλη ματσάρα αναμφισβήτητα, έτσι, ο τελικός. Όποιος και να ήταν, δεν που τα λέμε, έτσι.
0: Καλά τώρα, αλλά και αυτός θα είναι ένας πολύ ωραίος τελικός και από Δευτέρα δίαιτα, γιατί εντάξει, μας έχουν καταστρέψει τώρα όλα αυτά τα παιχνίδια.
2: Ναι, δυστυχώς.
0: Μας έχουν καταστρέψει. Και δεν θα πάρεις το κάτι τι σου να δεις το τελικό τώρα.
2: Και είτε απέξω από το σπίτι, αναγκαστικά, ναι. Ευτυχώς δεν είναι και παρατάσεις και πέναλτι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και αύριο. Περιμένουμε
2: και με τον αγγλικό τύπο, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Να ταχώνει πάρα πολύ. Είναι χαμός και είναι απόλυτα λογικό. Έτσι και είναι καυστικός και είναι σωστός συνήθως αγγλικός τύπος, αλλά και τώρα έκανε αυτό που έπρεπε.
0: Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Ο Δημήτρης Καϊμάς. Να σας πω τώρα, έτσι όπως βρισκόμαστε εδώ όλοι μαζί, ότι η κίνηση είναι αυξημένη στο Κηφισό. Ιδιαίτερα υπάρχει ένα πρόβλημα στο ρεύμα καθόδου, στο ρεύμα προς Πειραιά, δηλαδή στα Νοπατήσια, στο ύψος εκείνο, για να καταλάβετε, γιατί έχει γίνει ένα τροχαίο. Ο δρόμος ανοίγει από τη Λεωφόρο Αθηνών και κάτω. Πολύ αυξημένη κίνηση είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στο ρεύμα ανόδου. Αυξημένη δεν είναι η κίνηση στην Κηφισίας, θέλω να σας πω, είναι καλά τα πράγματα ακόμα. Στο ρεύμα καθόδου της Μεσογείων υπάρχει ένα ζητηματάκι από ό,τι βλέπω, στο γνωστό σημείο από το νομισματοκοπείο μέχρι και το Πεντάγωνο. Η Συγκρού είναι πάρα πολύ καλή ακόμα, να ξέρετε, και στο ρεύμα ανόδου, εκεί που κολλάει συνήθως το ύψος του Νέου Κόσμου. Και η παραλιακή είναι πολύ όμορφη επίσης αυτή την ώρα, είναι πάρα πολύ καλή, βατή, πολύ ωραία για βόλτες, για να βλέπεις και τη θάλασσα άμα θες. Και μόνο στο εκεί που από το ΣΕΦ και μετά πας προς Πειραιά, γιατί πάει ο κόσμος να πάρει τα πλοία του, να πάει τις διακοπές του, στις δουλειές του και όλα αυτά τα πράγματα.

Η Θεσσαλονίκη δεν είναι κακή, θέλω να σας πω. Είναι πάρα πολύ καλή εικόνα. Ακόμα και στον περιφερειακό είναι μια χαρά τα πράγματα. Μια χαρά. Δεν είναι κατακόκκινα. Είναι κιτρινάκι, ας πούμε, η κίνηση. Δεν είναι. Έχει χαμηλές ταχυτητούλες. Το λέω πολύ γλυκά. Κατά τα λοιπά, και τις βόλτες σας μπορείτε να πάτε και στη Τζιμισκή. Δεν βλέπω να έχει κίνηση. Είναι... και στην Εγνατία είναι μια χαρά τα πράγματα. Και στην Όλγα του Διονύση μου είναι πολύ καλά τα πράγματα. Και στη Λαγκαδά ακόμα, μη κοιτά δωράκι τώρα. Είναι πολύ ωραία η Θεσσαλονίκη. Γενικά είναι ωραία η Θεσσαλονίκη. Θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει για δείγμα ξενοδοχείο για τις μέρες των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι κλεισμένα τα πάντα. Έχει υιοθετηθεί και μία πρακτική που ζητάνε και λίγο περισσότερες διανυκτερεύσεις οι ξενοδόχοι. Είναι μία από τις πιο σημαντικές ΔΕΘ σε επίπεδο εξαγγελιών και τοποθετήσεων. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο στα εγγένεια και με τις επόμενες μέρες, γιατί θα ανέβουν όλοι πάνω και θα πούνε, γιατί είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Φεύγω λοιπόν τώρα εγώ, να ξέρετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Παπακυρίτση, ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Κόντου, σας ευχαριστώ και όλους εσάς. Θα μεταφέρω και από τη Δράμα το μήνυμα που μας στείλατε για να δώσω στους τεχνικούς μας. Δεν επιτρέπεται η πολιτική τοποθέτηση ομάδων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά μία από τις διοργανώτερες χώρες εμπλέκεται σε πόλεμο. Λίγο ηρωνικό, δεν είναι, λέει ο Μιχάλης. Εννοούμε για συνθήματα. Συνθήματα, τοποθετήσεις μέσα στο χώρο, στον αγωνιστικό, Μιχάλη μου. Λοιπόν, να μείνετε εδώ στο NBS Radio 105,8. Αμέσως μετά τον αλυτικό δελτίο ειδήσεων θα είναι κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος. Γεια σας.

0: ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Συνάντηση με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό θα έχει το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αθηναίων και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι. Στη συνάντηση θα συμμετάσχουν και εκπρόσωποι των κατοίκων της Κυψέλης, οι οποίοι έχουν δει να ανοίγουν μεγάλες ρογμές στα διαμερίσματα και τις αυλές τους λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 με 20 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου, με αποτέλεσμα ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6-μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στρατιωτικών στόχων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο. Οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2024-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το

0: Μεσημέρι, υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση κρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Ελέγχεται πλήρως η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στο ισόγειο επιχείρησης με τρόφιμα και κρέατα που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας στο Μενίδη. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς στις 12 το βράδυ εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν θα είναι δυνατή καμία αλλαγή ή οριστικοποίηση. Στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρινού αναμένεται να οδηγηθούν οι δύο 42χρονοι που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση της τραγωδίας στη Μαρφίν. Μέχρι στην μεταγωγή τους στις φυλακές παραμένουν στα κρατητήρια της Γαδά. Εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα στο Κίεβο μετά από νέα επίθεση της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους που προκάλεσε πυρκαγιές σε δύο συνοικίες. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών, τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου ο Στέφανος Χατζάκης, στη σύνταξη του δελτίου ο Κωνσταντίνος Γαζούλης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Ξεκινάμε από την πόλη της Καλαμάτας, όπου σοβαρή βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης προκάλεσε διαρροή λιμάτων και καθίζηση του οδοστρώματος στην οδό Κρήτης, στη συμβολή της με την οδό Ακρίτα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, Ανδρέα Καραγιάννη, ο κεντρικός αγωγός βρίσκεται σε βάθος περίπου 5 μέτρων, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολες τις εργασίες αποκατάστασης. Τα συνεργεία κατασκευάζουν προσωρινή παράκαμψη ώστε τα λίμματα να διοχετεύονται μέσω εναλλακτικής διαδρομής και να μπορέσει να επισκευαστεί με ασφάλεια το κατεστραμμένο τμήμα του δικτύου. Η ΔΕΙΑΚ εκτιμά ότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτική εισαγγελέα ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής μονάδας του Πεταλίδη, όπου έχασε τη ζωή της από πνιγμό στην κεντρική πισίνα μια γυναίκα 48 ετών τουρίστρια από τη Γαλλία. Σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν έναν 30χρονο υπήκο Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες εργαζόταν ως ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο. Την ίδια ώρα, η αρμόδια τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιεί έλεγχο για το αν η επιχείρηση διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και τηρούσε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Αναμένονται επίσης τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής, που θα ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας, ενώ έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Στην Τριφυλία, σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι χθες στην επαρχιακή οδό Πύργου Κυπαρισίας στο ύψος της Ελέας. Αυτοκίνητο που οδηγούσε 65χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι. Ο οδηγός βγήκε από το όχημα, όμως η 97 ετών μητέρα του που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της. Η ηλικιωμένη διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Κυπαρισίας και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες στη Μεσσηνία, χωρίς ευτυχώς να πάρουν διαστάσεις. Η πρώτη ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στο Αλιμάκι Τριφυλίας και αντιμετωπίστηκε άμεσα από πυροσβεστικές δυνάμεις από την Κυπαρισία και τους Γαργαλιάνους, ενώ αντίστοιχα γρήγορη ήταν και η επέμβαση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε στην ανάληψη του Δήμου Μεσσήνης. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα για τη Μεσσηνία. Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο για το έργο αντιμετώπισης της διάβρωσης της ακτογραμμής στο Πεταλίδι προϋπολογισμού 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έργο που φιλοδοξεί να δώσει λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα της περιοχής, προστατεύοντας την ακτογραμμή, τις παράκτιες υποδομές και το φυσικό περιβάλλον. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης και την έναρξη των εργασιών το προσεχές διάστημα. Στην επικαιρότητα και το μεγάλο έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα Ριζόμυλος Πύλος Μεθόνη, η Περιφερειακή Παράταξη Πρώτα η Πελοπόννησος κάνει λόγο για πρόσθετη επιβάρυνση που μπορεί να φτάσει τα 79,3 εκατομμύρια ευρώ λόγω των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της παράταξης, η αποζημίωση αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, ενώ αναζητούνται απαντήσεις από την κυβέρνηση για τα αίτια των καθυστερήσεων, τον τρόπο χρηματοδότησης της αποζημίωσης και το ενδεχόμενο νέων παρατάσεων. Την πρόθεση του Δήμου Καλαμάτας να διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2029 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Η ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Παλιοφάλιρο, όπου παρουσιάστηκε η υποψηφιότητα της πόλης και για τον αντίστοιχο τίτλο το 2027. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, η προετοιμασία της πόλης θα ξεκινήσει μέσα στο 2027 με στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου το 2028. Παράλληλα, παρουσίασε στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αξιολόγησης τα μεγάλα αθλητικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή σχεδιάζονται στην πόλη. Πέντε γαλάζιες σημαίες σχηματίζουν και φέτος τις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των ακτών της περιοχής. Οι βραβευμένες παραλίες είναι η Ανάσταση, το Τέρμα Ναβαρίνου, ο Αλμυρός, η Μικρή Μαντίνια και η παραλία του Κορδία. Ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι οι παραλίες διαθέτουν ενισχυμένη ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ πραγματοποιούνται ανά 15ήμερο δειγματοληψίες σε 15 σημεία, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ποιότητα των υδάτων. Υπενθύμησε ακόμη ότι λειτουργούν 4 συστήματα C-Track για την ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες στη θάλασσα. Στάσεις εργασίας πραγματοποιούν την Κυριακή 19 Ιουλίου οι διανομής του νομού Μεσσηνίας από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, με συγκέντρωση στην πλατεία 23ης Μαρτίου. Στο πλευρό του στάσσονται το εργατικό κέντρο και το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, ζητώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται λίγες ημέρες μετά τα σοβαρά εργατικά ατυχήματα που σημειώθηκαν σε διανομής τόσο στη Μεσσηνία όσο και στην Αττική. Στην αθλητική ειδησιογραφία τώρα, το πρόγραμμα της επιστροφής της Καλαμάτας στη Super League θα γίνει γνωστό απόψε στις 9. Οπότε πραγματοποιείται η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Η διαδικασία θα φιλοξενηθεί στον Άλυμο και θα μεταδοθεί διαδικτυακά από τη Super League και το Nova Sport. Και ολοκληρώνουμε με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Καλαμάτα με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά διαστήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα είναι ασθενείς έως μέτρη και θα μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο δείκτης περιόδους ακτινοβολίας θα είναι υψηλός στις μεσημβρινές ώρες και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς για τη Μεσσηνία θα βρίσκεται στην κατηγορία 2, δηλαδή μέσης επικινδυνότητας. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων θα ακούσετε στις 10. Μείνετε συντονισμένοι για αναλυτικότερη ενημέρωση μέσα από την πρωινή εκπομπή με τον Ηλία Μαραβά που ακολουθεί.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς τες. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλες. Ρίτ Καλαμάτας, 8 και 15 πρώτα λεπτά στο ρολόι του σταθμού. 16 του Ιούλη σήμερα, Πέμπτη. Τον τρώμε σιγά σιγά για αυτό το μήνα. Και το καλοκαιράκι αυτό, αν και μας έκανε τη χάρη να είναι ήπιο, από εδώ και πέρα φαίνεται ότι οι θερμοκρασίες παγιώνονται σε αρκετά υψηλά επίπεδα. 38 και σήμερα για την περιοχή εδώ στα νότια της Μεσσηνίας, και θα έχουμε το ίδιο σκηνικό μέχρι και την Κυριακή, τουλάχιστον σύμφωνα με την πρόγνωση τη σημερινή. Θέλω πριν ξεκινήσουμε και πριν πούμε τα υπόλοιπα, μεγάλη προσοχή στους φίλους και στις φίλες που βρίσκονται στο τιμόνι εκεί στην διασταύρωση Ακρίτα και Κρήτης, διότι από χθες εκτελούνται εργασίες, τα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων. Είχαμε και έχουμε αρκετά μεγάλο πρόβλημα με τον αγωγό αποχέτευσης, ο οποίος ουσιαστικά επανέλαβε ό,τι είχε κάνει και στη Ναυαρίνου προμηνών.

Παλιό το δίκτυο της αποχέτευσης και ο συγκεκριμένος αγωγός. Μία μικρή τρύπα αρκούσε σιγά σιγά να παρασύρει εκεί το έδαφος, ώσπου οι περαστικοί και οι κάτοικοι εκεί της περιοχής και οι οδηγοί, και ευτυχώς δεν είχαμε και τίποτα άλλο, είδαν ξαφνικά μία τρύπα στη μέση του οδοστρώματος. Το ζήτημα είναι ότι επειδή το βάθος του αγωγού είναι κοντά στα 5 μέτρα, αρκετά μεγάλο θεωρείται το συγκεκριμένο βάθος για οποιαδήποτε εργασία, κυρίως γιατί πρέπει και ιδιαίτερα σε συνθήκες που έχουμε αυτή την καθίζηση, πρέπει λοιπόν να γίνονται όλα πάρα πολύ προσεκτικά για την ασφάλεια των εργατών, με αντιστηρίξεις και όλα αυτά, πράγμα που δυσκολεύει τις εργασίες. Τώρα δεν υπάρχει εκτίμηση, ρωτήσαμε και εμείς πότε θα είναι έτοιμο, δεν υπάρχει εκτίμηση, το σίγουρο είναι ότι θα κρατήσει αρκετές μέρες. Και το συγκεκριμένο σημείο, ιδιαίτερα το καλοκαίρι, είναι και ένα σημείο που δέχεται αρκετά μεγάλο όγκο από την κυκλοφοριακή κίνηση. Ουσιαστικά τροφοδοτείται η παραλία και από αυτό το σημείο. Οπότε και υπομονή και πολύ μεγάλη προσοχή, μην έχουμε και τίποτα άλλο, από τους οδηγούς, από τους διερχόμενους εκεί, τους περαστικούς, και είμαστε σίγουροι ότι και τα συνεργεία θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τελειώνει γρήγορα αυτή η κατάσταση. Ζήτημα για την παλαιότητα του αγωγού υπάρχει. Και μάλιστα είχε γίνει έντονη αυτή η συζήτηση όταν είχαμε προμηνών το περιστατικό στη Ναβαρίνου. Μάλιστα τότε, στα όσα είχαν υποθεί και ακουστεί, είχε πέσει και το σενάριο της δημιουργίας νέου αγωγού για την αποχέτευση, μιας και αντικατάσταση του παλιού, ο οποίος έχει μπει σε βάθος αυτών των 5 μέτρων, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις έως και αδύνατη, ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ναβαρίνου που έχουμε και τη θάλασσα εκεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι που θα πρέπει να το δει και αυτό η ΔΕΙΑΚ σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Από ό,τι φαίνεται, τέτοιου είδους βλάβες ενδεχομένως να μην είναι και τόσο σπάνιες στο προσεχή μέλλον, μιας και δύο τέτοια περιστατικά σε τόσο κοντινή απόσταση δείχνουν αυτό ακριβώς, ότι ο αγωγός αντιμετωπίζει πρόβλημα παλαιότητας. Θα δούμε και πώς εξελίσσεται όλη αυτή η διαδικασία και εδώ είμαστε να τα πούμε. Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη φροντίδα της εκπομπής, όπως κάθε μέρα, και 27210-95300 και 95301 τα τηλέφωνα του σταθμού για τη δική σας συμβολή και βοήθεια εδώ στην καθημερινή περιπλάνηση στα της επικαιρότητας. Να πω για μία ακόμα φορά ότι τα ραδιοφωνάκια μένουν κολλημένα στους 107,2 και 104,4, ενώ για τους φίλους και τις φίλες που προτιμούν να μας ακούν διαδικτυακά από τις ηλεκτρονικές τους συσκευές, το AirTecho, το ξαναλέμε, είναι αντικειμενικά η καλύτερη πλατφόρμα, ο καλύτερος τρόπος ακρόασής σας.

Αναφορικά με τον καιρό, έγινε και το σχόλιο πιο πριν. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων για τη σημερινή πρόγνωση. Μέχρι και 38 βαθμούς θα ανέβει σήμερα η θερμοκρασία στην περιοχή μας. Έχουμε τα μάτια μας 14 και έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή για τις πυρκαγιές, έτσι. Παρότι σήμερα δεν είμαστε σε κατηγορία υψηλού κινδύνου, δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε. Υπάρχει και αρκετή καύσιμη ύλη, την οποία δεν έχουμε προλάβει μέχρι τώρα, και δήμοι και περιφέρεια και ιδιώτες δεν έχουν προλάβει να κόψουν όλα τα χορτάρια, τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολλά παντού, όπου και να κοιτάξει, λόγω της βροχής που είχαμε όλο το χειμώνα και την άνοιξη. Οπότε έχουμε τα μάτια μας 14, οι οδηγίες είναι γνωστές, δεν βάζουμε φωτιά για οποιοδήποτε λόγο σε αγροτικές και ειδικά σε περιοχές που είναι δασικές ή γειτνιάζουμε δασικές περιοχές, και στην παραμικρή ένδειξη καπνού ειδοποιούμε αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία 199 ή και το 112. Το λέω αυτό για τις περιοχές που ίσως δεν πιάνει το κινητό, το 112 να ξέρετε ότι έχει σήμα παντού. Μπορείτε από οπουδήποτε να καλέσετε το 112, και ευτυχώς δηλαδή. Να πούμε και ένα ευχάριστο για σήμερα, άντε να ξεκινήσουμε με αυτό. Ξεκίνησαν τα έργα αποκατάστασης της αγροτικής οδοπίας στον Ταΐγετο.

Το τριπλοτσέκαρα χθες, γιατί μόλις μου το είπαν δεν το πίστευα. Οπότε άρχισα τα τηλέφωνα και μεταφέρω και την έκπληξη εκεί προέδρων, κατοίκων της περιοχής, ότι ξεκίνησαν τα μηχανήματα. Λοιπόν, μακάρι να έχουν προβλεφθεί όλα τα σημεία προς αποκατάσταση, γιατί οι φετινές νεροποντές δεν άφησαν πίσω δρόμους, άφησαν κάτι που θυμίζει τα παλιά μονοπάτια. Άντε κανένα μουλάρι να μπορεί να περάσει από πάρα πολλά σημεία στο αγροτικό δίκτυο του Ταϊγέτου. Για τους δασικούς δρόμους αναμένουμε.

Και ελπίζουμε βεβαίως να ολοκληρωθούν αυτές οι παρεμβάσεις, γιατί είναι και πάρα πολλές, μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανοίξουν τα πρωτοβρόχια, γιατί ήθιστε οι αγροτικοί δρόμοι, ειδικά το Σεπτέμβριο, ό,τι και αν έχεις φτιάξει, ό,τι και αν έχεις κάνει, να έχουν πάλι θέματα μετά τις πρώτες βροχές. Μήπως, λέω μήπως, θα έπρεπε να δούμε λίγο ιδιαίτερα σε κάποιους βασικούς δρόμους. Το λέω αυτό γιατί το πρόβλημα αυτό αφορά όλη τη Μεσσηνία, κάτω στο Χανδρινού και σε άλλες περιοχές που υπάρχει ακόμα αγροτική δραστηριότητα. Οι κάτοικοι μου λένε ότι τους βασικούς τουλάχιστον αγροτικούς δρόμους θα έπρεπε να τους φτιάχνουν με τέτοιο τρόπο, τα ρήθρα δηλαδή ή κάποιες παρεμβάσεις όπου χρειάζεται, με σκύρο κτλ., ώστε να αντέχουν έστω μέχρι το χειμώνα, όπου τελειώνει και το ελαιομάζωμα. Μήπως, λέω, θα έπρεπε να δούμε και λίγο πιο μόνιμες παρεμβάσεις στην περιοχή. Τώρα, τα νέα από κάτω από το μέτωπο, το πολεμικό μέτωπο του Ιράν, τα λέγαμε και χθες. Άλλη μια δύσκολη βραδιά χθες, με χτυπήματα και από τις δύο πλευρές. Αμερικανικές βάσεις σε Κουβέιτ, Ιορδανία, ήταν οι στόχοι από το Ιράν, και βομβαρδισμοί εκτεταμένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, είδαμε και τα προηγούμενα 24 ώρα να χρησιμοποιούνται και θαλάσσια μη επανδρομένα οχήματα για χτυπήματα. Σε αυτόν τον πόλεμο είχαμε και την πρεμιέρα αυτών των οχημάτων, δείχνοντας που πάει όλη η ιστορία των πολεμικών σειράξεων στο μέλλον, με τα ντρόν. Τι δείχνοντας δηλαδή, απλά ήρθαν να προσθεθούν και αυτά μετά τα υπόλοιπα ντρόν. Το θέμα είναι το εξής, το οποίο σήμερα βλέπω ότι παίζει στο διεθνή τύπο, αναφορικά με την αγορά καυσίμων. Και εδώ τώρα τι συμβαίνει. Όπως διαβάζουμε σήμερα και στους Financials και σε άλλα διεθνή μέσα, υπάρχει φόβος ότι ένα μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, το οποίο έσωσε την κατάσταση την προηγούμενη περίοδο της κρίσης, την πρώτη, ας το πούμε, της περίοδο της κρίσης, του πολέμου αυτού, ήταν τα παγκόσμια αποθέματα τα οποία δόθηκαν στην αγορά προκειμένου να καλυφθεί και η ζήτηση, αλλά να κυρίως, κάτι που μας ενδιαφέρει και μας και, να συγκρατηθούν οι τιμές. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε σε σε ιστορικά χαμηλά αποθέματα των τελευταίων 40 ετών, και πλέον αυτό το μαξιλάρι να το χαιρετάμε. Δηλαδή να μην υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση στην αγορά μέσω των αποθεμάτων σε τέτοιο βαθμό τουλάχιστον που υπήρχε και την πρώτη περίοδο της κρίσης. Έτσι εκφράζονται φόβοι ότι μετά το νέο κλείσιμο των στενών εκεί στο Ορμούς και τη διατάραξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ότι τα αποθέματα ίσως να μην μπορούν να συμβάλλουν στη σταθερότητα που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το βάζουμε και αυτό, περιμένοντας την Ευρώπη κάποια στιγμή ίσως αντιληφθεί την κατάσταση και πει ή πόσο μάλλον κάνει κάτι.

Ευκαιρία, μιας και έχουμε λίγο χρόνο μέχρι να πάμε στον καλεσμένο μας, να πω 2-3 από τα θέματα τα οποία μου επισημάνατε τις προηγούμενες ημέρες. Πρώτον, σχολικά κτίρια, προετοιμασία για το χειμώνα. Από τη φίλη τη Μαρία το σχόλιο. Τι κάνει ο Δήμος Καλαμάτας? Έχει πολλές δουλειές ο Δήμος Καλαμάτας, ο Δήμαρχος και ειδικά οι τεχνικές υπηρεσίες, κυρίως με το θέμα του γηπέδου, φίλη Μαρία. Τρέχει σχεδόν ολόκληρος ο μηχανισμός του Δήμου για να προλάβει το γήπεδο της Καλαμάτας προκειμένου να φιλοξενηθεί η Μαύρη Θύελλα εδώ στο γήπεδο. Τώρα, αν θα γίνει αυτό, τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα θα το δούμε, αλλά να μπορέσει να παίξει τα εντός έδρας παιχνίδια εδώ, να ετοιμαστεί το γήπεδο. Τώρα, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα κάποια παρέμβαση στα σχολεία σοβαρή, τουλάχιστον δεν έχει ανακοινωθεί από το Δήμο. Έτσι θα πάμε όπως και τις άλλες χρονιές. Φίλος ο Δημήτρης από την Κυπαρισία ρωτάει τι γίνεται με τον οδικό άξονα Τσακώνα Καλόνερο Πύργος. Μένει ως έχει, φίλε Δημήτρη. Χθες είχαμε και ένα ατύχημα ακόμα στην περιοχή. Ευτυχώς αποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά λίγο έλειψε. Δεν υπάρχουν νεότερα για τον οδικό άξονα αυτόν. Δεν έχουμε ακόμα ούτε τη μελέτη η οποία, για την οποία το Υπουργείο είχε ανακοινώσει πριν από αρκετούς μήνες ότι είναι ζήτημα εβδομάδων να την δώσει στη δημοσιότητα. Η μελέτη αυτή ουσιαστικά θα δείξει το κόστος και από εκεί θα επιλεχθεί η λύση η οποία θα εφαρμοστεί και μετά έχουμε την αναζήτηση χρηματοδότησης. Καταλαβαίνετε τι δρόμο έχουμε. Αλλά η μελέτη αυτή βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας, σε κάποιο σιρτάρι. Οι εβδομάδες δεν έχουν συμπληρωθεί. Αυτές οι εβδομάδες, δεν είχε προσδιορίσει το Υπουργείο πόσες εβδομάδες, μπορεί να εννοούσε 50-60, έτσι. Δεν έχει ακόμα συμπληρωθεί ο αριθμός των εβδομάδων που χρειάζεται το Υπουργείο για να μας δώσει τη συγκεκριμένη μελέτη. Άρα το έργο παραμένει απλά ως προσδοκία.

0: Λοιπόν, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω που είναι σήμερα κοντά μας ο επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Λαϊκή Συσπήρωση, ο κύριος Νίκος Κουτουμάνος. Καλή σας ημέρα. Κύριε Κουτουμάνε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Και αν και καλοκαίρι, είναι πάρα πολλά τα θέματα και τα ζητήματα και αυτά της αυτοδιοίκησης, τα οποία είτε έρχονται καθημερινά στην επικαιρότητα, είτε απλά παραμένουν εκεί και, και μας υπενθυμίζουν κάθε τρεις και λίγο ότι οφείλουμε να ασχοληθούμε. Πριν όμως πάμε στα υπόλοιπα, τα αυτοδιοικητικά και κάποιες από τις παρεμβάσεις που έχετε κάνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, θέλω ένα σχόλιο σας για την υπόθεση που θα τολμήσω να πω ότι συγκλώνησε την τοπική κοινωνία εκεί της Αργολίδας και όχι μόνο. Απασχολεί ολόκληρη τη χώρα και αναφέρομαι στο περιστατικό του θανάτου πλέον δυστυχώς του 20χρονου παιδιού από τα πυρά των αστυνομικών. Να θυμίσω στους φίλους και τις φίλες ότι προχθές μετά από κάλεσμα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην περιοχή πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση των κατοίκων εκεί με βασικό σύνθημα ποιο, κύριε Κουτουμάνη?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο έχει συμβεί δεν έχει συγκλονίσει, όπως είπατε, μόνο την τοπική κοινωνία, γιατί αναφερόμαστε στη δολοφονία ουσιαστικά ενός νέου παιδιού. Και αυτό είναι το οποίο ανατριχιάζει. Με την έννοια την εξής, ότι όπως αποδείχθηκε τελικά, δεν ήταν όπως μεταξύ τους, έτσι φέρεται τουλάχιστον, μια αστυνομική ανέφεραν ότι έπεσε ο Τουρκαλάς, που βεβαίως καμία σημασία δεν έχει, είχαν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι όταν ενεργούσαν, αλλά ήταν ένα παιδί με προβλήματα υγείας, το οποίο πανικοβλήθηκε στη θέα προφανώς του περιπολικού, βεβαίως και παρανόμησε, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η ποινή και να γίνονται οι αστυνομικοί δικαστές. Άρα λοιπόν, επειδή, κοιτάξτε, θα πρέπει να ζητηθούν οι αιτίες που οπλίζουν το χέρι του αστυνομικού. Αυτό το οποίο έγινε στο Άργος ήταν να διακανονωθεί αυτή η ανησυχία, αυτή η καταδίκη για τη δολοφονική ενέργεια σε βάρος ενός αθώου, φοβισμένου, αυτιστικού παιδιού, το οποίο στην πραγματικότητα έτρεχε πανικοβλημένο για να σωθεί. Και το έριξαν στο ψαγνό. Και αυτό ακριβώς έγινε. Ήρθε πολλοί κόσμος, ήταν παρόν και ο βουλευτής του ΚΚΕ, ο Γιάννης Οδελής, και βάλαν τα ζητήματα όλος αυτός ο κόσμος απέναντι στην κρατική βία και την καταστολή, η οποία σε τέτοιες περιπτώσεις ξεκινώνεται και φαίνεται πλέον ολοκάθαρα τι τέρατα φτιάχνει αυτό το κράτος. Γιατί δεν απευθυνόμαστε ατομικά σε κάθε αστυνομικό, αλλά όντως θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία. Είναι τελικά αυτό το οποίο μαλακώνει τη σκανδάλη και ελαφραίνει το όπλο, και με μεγάλη ευκολία μπορεί να σηκωθεί και να χτυπήσει το ψαχνό έναν άνθρωπο που τρέχει πισόπλατα? Δεν είναι άλλο, όπως καταλαβαίνετε, από μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει τελικά σαν εχθρό το λαό.
0: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Κουτουμάνο? Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα περιστατικό? Εκεί θα το βρει η δικαιοσύνη αυτό που έγινε. Ακόμα και να έχουν ευθύνες
1: που λέει η κυβέρνηση κάθε λίγο.
0: Οι αστυνομικοί, θεωρείτε ότι είναι κάτι γενικευμένο αυτή η συμπεριφορά των αστυνομικών?
1: Είναι διαχρονική πολιτική, αν θέλετε, από πολλές κυβερνήσεις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δίνει βάρος πιο πολύ στους καταστατικούς μηχανισμούς που αντιμετωπίζουν το λαό σαν εχθρό, και αναφέρομαι σε ειδικές ομάδες που έχει η αστυνομία, με αποτέλεσμα να λείπει και κόσμος από τα τμήματα που έχουν αντιμετωπίσει το μικρό έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα. Δεύτερον, είναι μια πολιτική η οποία αντιμετωπίζει σαν βασικό υπαίτιο για όλη την εγκληματικότητα τους τελευταίους τροχούς της αμάξης, και μιλάμε ιδιαίτερα για την Αργολίδα, τη Νέα Κύο, που ενδεχομένως και εσείς να έχετε ακούσει για τα προβλήματα που υπάρχουν με συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα.
0: Ναι.
1: Όμως όταν επικεντρώνεται στους τελευταίους τροχούς της αμάξης, και το λέω αυτό με επίγνωση, γιατί δεν μπορεί από τη μία στιγμή στην άλλη αυτή η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα να έχει γίνει high-tech και να ηγείται του ηλεκτρονικού εγκλήματος. Δεν μπορεί να έχει γίνει αυτή η πληθυσμιακή ομάδα με ιδιοκτησία εργοστασίου που λιώνει μέταλλα, κάπου τα πηγαίνουν. Ούτε να έχουν δίκτυο κλεπταποδόχων που θα διοχετεύουν τα κλουπιμία στην αγορά. Και πού βρίσκει και τα ναρκωτικά, πού βρίσκει και τα όπλα. Λέω, υπάρχουν δομές ολόκληρες οργανωμένου εγκλήματος, θα πρέπει να χτυπηθούν από πάνω μέχρι κάτω, και καμία λύπηση να μην υπάρχει ούτε κάτω ούτε πάνω. Γιατί εδώ, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει μια ανοχή, λέω, κεντρική η οποία αποτυπώνεται και με ένα ιδεολογικό περιτύλιγμα, μπορεί να είναι το εύκολο θύμα, να το πω έτσι, και να φτιάχνεις και ανθρώπους οι οποίοι θα έχουν και μια ευκολία να σηκώσουν το όπλο σε ορισμένες περιπτώσεις, και να υπάρχει και μια ανοχή και από τον κόσμο από κάτω. Γιατί δεν είναι τυχαίες και οι δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος.
0: Τώρα, αυτό το επιχείρημα.
1: Το
0: επιχείρημα που λένε κάποιοι, και δεν είναι κάποιοι, είναι αρκετοί, ότι ρε παιδιά, ωραία, και τι θέλεις, δηλαδή η αστυνομία τι να κάνει, δηλαδή να κάθεται να κοιτάζει, δεν θα πρέπει να έχει αντίδραση. Και εδώ υπήρξε και ένα περιστατικό με καταδίωξη. Κινδύνεψαν και οι αστυνομικοί, όπως τουλάχιστον είπαν, όταν προσπάθησαν να διαφύγει τον μπλόκο ο 20χρονος και όλα αυτά. Σε αυτό τι απαντάτε?
1: Κοιτάξτε, η αστυνομία όντως πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Και η δουλειά της αστυνομίας δεν είναι να σκοτώνει τα παιδιά. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε και με κάποιους άλλους που το είπαν. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμείς εντοπίζουμε είναι ότι έχει προσανατολισμό πολύ συγκεκριμένο. Είναι πολύ αποτελεσματική η αστυνομία με τις εντολές πάντα της πολιτικής ηγεσίας και του Υπουργείου. Και βρίσκει πάντα τις δυνάμεις που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, πάλι στην Αργολίδα, τους αγρότες οι οποίοι είχαν κάνει 2-3 μπλόκα και ήταν επί ένα μήνα στον δρόμο. Μεγάλες δυνάμεις για να μην βγουν στον αυτοκινητόδρομο. Βγήκαν βεβαίως. Αποτελεσματικότητα πολύ μεγάλη στο να καταγράψουν και το τελευταίο τραχέρ, το τελευταίο αγροτικό, το τελευταίο γιοταχή, το οποίο συμμετείχε στις κινητοποιήσεις και να ετοιμάσουν υπογραφία.
0: Ναι.
1: Την ίδια στιγμή, όντως διαπιστώνεται ότι υπάρχει μια ανοχή στο οργανωμένο έγκλημα. Όταν λέω ενοχή, εννοώ ότι εδώ δεν θα τρελαθούμε. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πώς δουλεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα. Και θα μπορούσαν να έχουν ξεπατώσει και να έχουν κόψει τα ποδάρια από το πώς φαίνεται τελικά και στην τοπική κοινωνία και πώς εκφράζεται όλη αυτή η εγκληματικότητα. Άρα λοιπόν ο αστυνομικός, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις εργάζεται στις πόλεις, τέλος πάντων, και στα χωριά κάτω από αδίξωες συνθήκες, θα πρέπει όντως να παίρνει υπόψη του για αυτός, όχι το θυμικό, γιατί έχει, πάει τέλος πάντων όλα αυτά τα χρόνια, αλλά την πραγματικότητα. Γιατί αυτό το παιδί που δολοφονήθηκε πισόπλευρα θα μπορούσε να ήταν τελικά το παιδί οποιοδήποτε ανθρώπου.
0: Ναι. Σκέφτομαι ότι έχω υπάρξει μια τέτοια περίπτωση που δεν είδα ότι υπήρχε διακοπή της κυκλοφορίας εκεί από την αστυνομία και συνέχισα αμέριμνος, σχεδόν μπλέχτηκα σε καταδίωξη. Αθελά μου βέβαια, αλλά σκέφτομαι τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Πάντως, αναφορικά με το θέμα του σχολείου αυτό που κάνατε για το επιχείρημα ότι η αστυνομία πρέπει να είναι αποτελεσματική, να πω κάτι ότι δεν είναι και αποτελεσματικότητα να πυροβολείς ένα άοπλο άτομο προκειμένου να το ακινητοποιήσει. Αποτελεσματικότητα θα ήταν αν αυτοί οι αστυνομικοί είχαν καταφέρει να κινητοποιήσουν το συγκεκριμένο παιδί χωρίς, με τη λιγότερη συμβία. Δηλαδή, μην τρελαθούμε κιόλας. Δεν είναι αποτελεσματικό ότι κινείται να πυροβολείται. Αποτελεσματικότητα είναι ακριβώς να μην φτάσεις εκεί. Αν φτάσεις εκεί, σημαίνει ότι δεν έχεις χειριστεί σωστά την κατάσταση. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Για να τελειώνουμε. Τουλάχιστον κάτι γνώμη μου με αυτό. Τώρα, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο? Επειδή ο τωρινός δήμαρχος Άργους Μυκηνών, κ. Μαλτέζος, έχει υπάρξει και εκεί που είστε τώρα εσείς, στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ και σαν πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου, θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τις δηλώσεις του?
1: Τωρινός δήμαρχος προφανώς υδροκαθορίζεται από τον προηγούμενο δήμαρχο, τον κύριο Καμπόσο, και διαγωνίζεται ποιος θα εκφράσει ένα κοινό το οποίο θεωρούν ότι έχει τέτοιου είδους αντιλήψεις. Αντιλήψεις δηλαδή σκοταδιστικές, που θέλουν τα παιδιά με προβλήματα υγείας, αναπηρίες, το πάσμα του αυτισμού, προφανώς να είναι σε τίποτα γκέτο, άσυλα και να μην έχουν δικαίωμα να κυκλοφορήσουν έξω από το σπίτι τους, γιατί ουσιαστικά πέραν των άλλων έβαλε και τέτοιες πλευρές. Άρα λοιπόν, προφανώς ο κύριος δήμαρχος είναι καταδικαστέος και προφανώς παράλληλα παίζει με τους δικούς του όρους, όπως είπα, και έχοντας στο μυαλό του τυχοδιοκτικές και μικροπολιτικές, ας το πούμε, λογικές. Είναι καταδικαστέως απόλυτα.
0: Πάντως δεν έχει ανακαλέσει. Μέχρι τώρα δεν έχει διασκευή.
1: Δεν σκοπεύει να ανακαλέσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν σκοπεύει να ανακαλέσει. Από ό,τι φαίνεται, έβγαλε μια δήλωση τες, ο οποίος αναφέρθηκε στα παιδιά με αυτισμό, τέλος πάντων, και ότι δεν ήθελε να στοχοποιήσει αυτά τα παιδιά, άλλες πλευρές θέλει να βάλει. Σε κάθε περίπτωση όμως, Σε κάθε περίπτωση, μια και είναι γι' αυτό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δεν μπορεί να λειτουργούν με δύο μέτρα και με δύο σταθμά. Ακόμα και σε σχέση με τη λογική της κυβέρνησης, που λέει θα λύσει όλα η δικαιοσύνη και θα δώσει απαντήσεις. Εδώ τα πράγματα είναι καθαρά. Πρόκειται για πιόπλατο χτύπημα, δολοφονία ενός παιδιού, το οποίο έτρεχε για να σωθεί, ήταν υποβλημένο, θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί, επαναλαμβάνω εγώ. Που στην εφηβεία του, στην ηλικία, τη νεαρή, τέλος πάντων, τη μετεφηβική, θα μπορούσε για κάποιους λόγους να συμπεριφερθεί έτσι. Είναι δυνατόν δηλαδή κάθε βράδυ γίνανε έξω τα παιδιά να ανησυχούν, μην επανηθεί ένα αστυνομικό ή το κουτουφακίσει. Ναι. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει αποδεκτό από την κοινωνία μας.
0: Ακόμα και αν έχει κάνει
1: κάποια
0: παράβαση, ακόμα και αν υπήρξε η κατάδιωξη, ακόμα και αν ήταν έντονες οι στιγμές, έτσι, νομίζω ότι συζητάμε ακόμα και με τους όρους αυτού του αστικού κράτους που παραδέχεται και αποδέχεται. Και είναι και θεμέλιος λίθος του αστικού κράτους. Έτσι. Τώρα, κύριε Κουτμάνο, μην γελιόμαστε, η χρήση της βίας είναι αποκλειστικό προνόμιο του κράτους. Είναι η βασική αρχή για να στηριχθεί όλο αυτό το αστικό οικοδόμημα. Ακόμα και με αυτούς τους όρους, μιλώντας, έχουμε να κάνουμε με ένα περιστατικό το οποίο δεν δικαιολογείται από πουθενά.
1: Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, καμία δικαιολογία.
0: Καμία δικαιολογία δεν υπάρχει και για την τοποθέτηση του Δημάρχου, ακόμα και αν ήθελε να εκφράσει την όποια του συμπάθεια, συμπαράσταση στους αστυνομικούς, τα υπόλοιπα τα ήθελε. Δηλαδή, αν δεν ντρέπεται ο ίδιος, ντρέπεται την ντροπή. Δεν βρίσκω άλλη φράση για το συγκεκριμένο. Δηλαδή, τώρα, τι δουλειά έχει η μητέρα του παιδιού που έχει και τον πόνο της και με όλα αυτά. Λοιπόν, ακουστεί. Εγώ θα κλείνοντας μόνο να πω ότι ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, διότι δεν είναι το μόνο περιστατικό. Αυτό ξεκινήσαμε την κουβέντα, εάν πρόκειται για κάτι...
1: Θα σας πω, κύριε Μαραβά,
0: δεν είναι το μόνο περιστατικό.
1: Το ενθαρρυντικό της υπόθεσης είναι ότι συμμετείχαν εκατοντάδες ανθρώπων ντόπιων στην κινητοποίηση που έκανε το ΚΚΕ, βεβαίως κάλεσαν και άλλες συλλογικότητες από την περιοχή. Αλλά επειδή θέλουν να παρουσιάσουν μια εικόνα ότι στο Άργος υπάρχει ένα γκέτο, διότι ο πιο προοδευτικός που υπάρχει εκεί είναι ο Δήμαρχος του Άργους, ο τωρινός, σε αντιπαράθεση με τον προηγούμενο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νεολαία, κόσμος, εργάτες δεν έχουν τέτοιες αντιλήψεις. Ίσα-ίσα βρίσκονται απέναντι, καταδικάζουν και διαταραίνουν την αντίθεσή τους. Και με αυτή την έννοια, θα ήθελα και στην Καλαμάτα, επειδή σήμερα το απόγευμα στις 8 η ώρα η Κομμουνιστική Νεολαία, η οργάνωση της ΚΝΕ, έχει μια παρέμβαση αντίστοιχη στην κεντρική πλατεία, στο ύψος της Εθνικής. Να καλέσουμε και εδώ να ενημερωθεί ο κόσμος σε σχέση με αυτά τις εξελίξεις, με αυτά τα γεγονότα. Γιατί δεν είναι θέμα του Άργους, είναι συνολικότερο.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Ξεκινάω με την πρόσφατη παρέμβασή σας για την αποζημίωση του εργολαβικού σχήματος εκεί, της κοινοπραξίας, της εταιρείας, τι ό,τι είναι. Αποζημίωση 80 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, κοντά στα 80 εκατομμύρια τέλος πάντων, για την κατασκευή του δρόμου από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο, θα δούμε και θα πάει και μέχρι την Μεθόνη. Καταρχάς, τι ακριβώς συνέβη, γιατί ψάχνω να βρω κάποια στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον για το ρεπορτάζ, γιατί δηλαδή φτάσαμε σε αυτό το σημείο, γιατί η εταιρεία ζήτησε αρχικά σχεδόν τα διπλά, 130-140 εκατομμύρια. Τι εικόνα έχετε εσείς για το τι συνέβη?
1: Λοιπόν, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά. Είναι μια κανονικότητα. Και μεγάλες εργολαβίες όπως είναι η συγκεκριμένη εργολαβία που έχει πάρει η εταιρεία ειδικού σκοπού, η Πηλία Οδός, με κατασκευασή των άκρων.
0: Να σας διακόψω. Κύριε Κουτουμάνο, για να διευκρινίσω το εξής, που έχει αξία να το γνωρίζει ο κόσμος, που ίσως κάποιοι να τους διαφεύγει. Το συγκεκριμένο έργο έχει μία πρωτοτυπία, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Τη γνωστή ιστορία με τα ΣΔΙΤ. Δηλαδή τι, ουσιαστικά το φτιάχνει η εταιρεία, δεν χρηματοδοτείται από το κράτος, υποτίθεται, και αναλαμβάνοντας μετά τη συντήρησή του, στην ουσία έχει τα έσοδα και αποπληρώνεται και για το έργο. Άρα δεν είναι ένα έργο που αναθέτουμε σε έναν εργολάβο, δεν κάνουμε κάποια πράγματα σωστά, έχει ζημιά αυτός ο εργολάβος και στη συνέχεια εμείς τον αποζημιώνουμε. Είναι ένα έργο που κάποιος αναλαμβάνει να το φτιάξει με δική του δαπάνη, με δανεισμό, με τα λοιπά. Εντάξει, τώρα,
1: και με την εγγύηση του κράτους βεβαίως ο δανεισμός και με κάποια χρηματοδότηση, έτσι γίνονται τα ζήτη.
0: Άρα λοιπόν, η αποζημίωση εδώ Τι ρόλο και τι νόημα έχει. Τέλος πάντων, πείτε μας τη δική σας γνώση για το θέμα και να.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε. Το κράτος σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το οποίο εξασφαλίζει ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουν προσυμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών θα τηρηθούν. Αυτό το οποίο έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το εξής. Το κράτος με ευθύνη του για να συμφωνήσουν καταρχήν στα ορισμένα βασικά. Λόγω έλλειψης μελετών ή μελετών λειψών ή μελετών που δεν είναι ολοκληρωμένων. Ακόμα πιο βασικό ζήτημα. Απολωτριώσεις οι οποίες δεν έχουν γίνει ή καθυστερούν. Mm-hmm. Λειτουργούν τελικά σαν όχημα για να διεκδικούν οι εργολάβοι, μεγαλύτεροι, μικρότεροι, μεσαίοι, με έναν τρόπο, με έναν μηχανισμό, ο οποίος εξασφαλίζει άφθονο, κρατικό, ζεστό χρήμα χωρίς να κουνήσουν τα φυλάκια τους. Επαναλαμβάνω ότι αυτό στην Πελοπόννησο και όχι μόνο γίνεται κατά κόρον. Και ο εργολάβος ο αποτελεσματικός είναι αυτός που έχει καλό νομικό τμήμα και ξεφοκαλίζει χρήμα χωρίς να κουνήσει το δαχτυλάκι του. Θέλετε να πάμε στον δρόμο Γαργαλιάνη Πιατρά, να δούμε. Στον δρόμο.
0: Εκεί μείνετε στην περιοχή, λίγο πιο κάτω. Οι σταλίες φτάσανε πιο πολύ από το έργο.
1: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε τα μηχανήματα εκεί με δικές ευθύνες γίνεται το έργο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό το οποίο κατηγορεί ο άκτορας τέλος πάντων την τέχνηση είναι ότι για 450 μέρες δεν έδωσε αγέρωσης χώρους κυρίως των απαλωτριώσεων και άλλων εκκρεμωτήτων χωρίς να φταίει η εταιρεία. Αυτό τώρα θα μπορούσε να το ακούσει κάποιος και να πει δεν έχουν και άδικο οι άνθρωποι. Μιλάμε για 80 εκατομμύρια. Έβαλε, θα μου πείτε, η κυβέρνηση έβαλε ένα όριο και δεν έδωσε και τα 130. Τώρα τα εκατομμύρια τα αναλογιζόμαστε λες και είναι στραγάλια. Για να καταλάβει.
0: Ναι, 80, δηλαδή, 80 δεν είναι λίγα. 80 δεν είναι καθόλου.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση στις υποχρεώσεις απέναντι στους μεγαλοεργολάβους, τους εργολάβους, τους κατασκευαστές, είναι τσακουμάκι, να το πω έτσι. Έτοιμη να ανταποκριθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Την ίδια στιγμή, θα έχετε διαπιστώσει και εσείς από το ρεπορτάζ, ότι ο δρόμος που πηγαίνει για Σπάρτη είναι κλειστός και δεν υπάρχει ούτε καν ενημέρωση για το 1,5 εκατομμύριο που έχουν πει θα διαθέσουν όλο και όλο. Δεν ξέρω πόσο έχουν πει. Και δεν έχουν φτιάξει ακόμα και κάποιες μελέτες, ούτε υπάρχει κάποια προοπτική να ανοίξει. Και έχουν αφήσει μια περιοχή ολόκληρη, ουσιαστικά αποκλεισμένη, και μια κοινωνία που προσπαθεί να επιβιώσει στα ορεινά χωριά του Αιγαίου, η οποία ουσιαστικά είναι, είναι σε lockdown, να το πούμε έτσι. Έχουν χάσει τον τζίρο τους οι άνθρωποι, αυτοί που έχουν τα μαγαζιά τέλος πάντων, στην περιοχή. Έχουν χάσει τον τζίρο τους και δυσκολεύονται να επιβιώσουν ακόμα και τώρα που είναι καλοκαίρι. Πέφτουν από το χείρα τουλάχιστον να γίνεται χαμός.
0: Υπάρχει ζήτημα με τη συγκεκριμένη υπόθεση, υπάρχει ζήτημα γενικότερο ως προσωπική άποψη. Δηλαδή, το κράτος παραδέχτηκε καταβάλλοντας την αποζημίωση ότι δεν φρόντισε πριν υπογράψει τη σύμβαση να έχει έτοιμα όλα όσα χρειάζονται. Δηλαδή, δεν κόστιζε τίποτα να λέγαμε στην εταιρεία ότι κοίταξε να δεις, δεν θα ξεκινήσεις τώρα, δεν θα ξεκινήσεις τώρα το έργο, θα περιμένεις 5, 10 μήνες, ένα χρόνο, δύο χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Και μόλις ολοκληρωθούν, τότε θα το πάρεις. Γιατί πήγαμε κατευθείαν, δηλαδή, είχαμε εκλογές, είχαμε εκείνη την περίοδο, γιατί βιαστήκαμε τόσο πολύ να μπουν τα εργοτάξεις.
1: Μιλάμε για 1,5 χρόνο πριν, δεν είχαμε εκλογές.
0: Ναι,
1: βεβαίως υπάρχει πάντα μια τρεμούρα να παρουσιαστεί έργο και τέλος πάντων, επειδή υπάρχει ένα πολυδιάδαλο ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρχει και συμφωνία κάτω το τραπέζι, τώρα το λέμε χωρίς να έχουμε αποδείξεις για έξτρα χρηματοδότηση που δεν μπορούσε διαφορετικά να δικαιολογηθεί. Είναι ζητήματα τα οποία η λαϊκή συσπήρωση τα θέτει πάρα πολύ τακτικά. Εδώ έχουν υπάρξει και έχουμε γίνει μάρτυρες φαινομένων που την ίδια μέρα που υπογράφεται η σύμβαση, την ίδια μέρα να ετοιμάζεται και η αίτηση χρηματοδότησης γιατί δεν είναι έτοιμες οι απολωτριώσεις. Λοιπόν, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναδεικνύει τη σαπίλα.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που καταγγέλλεται.
1: Και τέλος πάντων, επειδή ο κράτος δεν φτιάχνει δρόμους. Δεν φτιάχνει δρόμους το κράτος.
0: Ναι,
1: αυτό βεβαίως. Αλλά μας προκαλεί εντύπωση αυτό το γεγονός. Ήταν έτοιμη από καιρό. Δεν μιλάμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία. Μιλάμε για άλλες εταιρείες, εθνικούς εργολάβους, Πελοποννήσου, οι οποίοι έχουν πάρει μερίδα του λέοντος τα τελευταία χρόνια και έχουν άριστο νομικό τμήμα με αποζημιώσεις δεκάδων εκατομμυρίων. Αλλά κοιτάξτε, κύριε Μαραβά. Το κράτος έχει σταματήσει πλέον να κατασκευάζει οτιδήποτε. Το κράτος τι κάνει, δίνει εργολαβίες. Είτε με τη μορφή της σύμπραξης δημοσίου ιδιωτικού τομέα, τα πολλά ΔΕΤ, ξεκίνησαν πριν από 15 χρόνια γιατί πλέον έχουν μπει στη ζωή μας για τα καλά, είτε με τη μορφή του διαγωνισμού. Λοιπόν, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθορίζουν το τι θα φτιαχτεί, το αν θα φτιαχτεί, ουσιαστικά τα οικονομικά συμφέροντα. Και εδώ έχουμε την τύχη να υπάρχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή και να βλέπουμε ένα εξέλιξη ο δρόμος. Δεν είναι και αυτό λίγο. Γιατί υπάρχουν περιοχές στην Πελοπόννησο, δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, αλλά χτες κάτοικοι της Κορτινίας είχαν κινητοποίηση που συμμετείχαν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες άνθρωποι στο Υπουργείο. Γιατί εκεί η κατάσταση είναι σαν το Ταΐγετο, απλώς στην Κορτινία υπάρχει περισσότερο κόσμο. Είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Και διεκδικούν ένα δρόμο, σύγχρονο, ανθρώπινο. Αυτό το δρόμο, που ενδεχομένως είχαν ακούσει και αρκετοί ακροατές που πριν 10-15 χρόνια έλεγαν ότι θα ένωνε την αρχαία Ολυμπία με τις Μυκήνες, mm-hmm. που θα έκοβε ουσιαστικά, θα ήταν ο κάθετος άξονας. Είχε χυθεί πολύ μελάνη περίοδο εκείνη. Έργο το οποίο αναβάγησε γιατί ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κατασκευαστικά μονοπόλια βλέπουν ότι δεν θα έχουν το ανάλογο κέρδος και δεν θα έχει την κίνηση η οποία θα προσδοκούσαν από την περίοδο τέλος πάντων της κρίσης και μετά. Τέτοιου είδους έργα δεν χρηματοδοτούνται. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που κάνουν κινητοποίηση, ζητάνε να φτιαχτούν οι δρόμοι, να αποκατασταθούν οι ζημίες που γίνει τώρα και δεν μπορούν να πάνε στα χωριά τους. Ναι. Στο Λιβαδάκι, σε άλλες περιοχές. Ζητάνε αυτά τα 79 εκατομμύρια που πήρε η Τέρνα. Αυτά τα 79 εκατομμύρια, τα οποία η κυβέρνηση, χωρίς πολλή σκέψη, να το πω έτσι, αμέσως τα εκταμείευσε ή θα τα εκταμείευσει σε κάποιες δόσεις, τέλος πάντων τα δώσει στη συγκεκριμένη εταιρεία. Ενώ για τους ανθρώπους αυτούς λέει ευθέως, ότι δεν υπάρχει περίπτωση, ξεχάστε το, ξεχάστε τα έργα της μεγάλης παράκαμψης, ξεχάστε τα μεγάλα έργα τα βαριά, τις βαριές παρεμβάσεις. Αν βρούμε 10-15 εκατομμύρια να κάνουμε κάποιες μικρές διορθώσεις στον δρόμο και θα ζείτε με αυτό, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν συμφέρει, δεν εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτά είναι τα ζητήματα για Μαραβά.
0: Μάλιστα. Πάντως, είτε μικρό έργο έχουμε, είτε μεγαλύτερο έργο έχουμε, βλέπουμε ότι η όποια δυσλειτουργία γίνει για το έργο, στο τέλος θα επιβαρύνει το δημόσιο, δηλαδή όλους εμάς. Είτε δηλαδή έχουμε ένα συνεπή εργολάβο, ο οποίος θα πάρει σταλίες γιατί κάποια υπηρεσία, κάποιο υπουργείο, κάποιο από το μηχανισμό, τέλος πάντων, δεν είναι συνεπής, είτε έχουμε ένα εργολάβο ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στα όσα έχει υπογράψει και ουσιαστικά δεν θα το επιβληθεί και τίποτα. Το λέω αυτό για τον αγωγό, τον ΦΥ 800 από την Καλάμαντα. Εδώ βλέπουμε καθυστέρηση για ένα τόσο κρίσιμο έργο και εκεί δεν έχουμε ούτε αποζημιώσεις από τον εργολάβο, ούτε άλλες ενέργειες, απλά περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι είναι... Βάλατε κάποια ζητήματα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Είναι θεσμικό το θέμα. Είναι θεσμικό καταρχήν, γιατί υπάρχει ένα πλαίσιο νομικό διαμορφωθεί σε βάθος χρόνων. Εμείς θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος, η ριζική αντιμετώπιση, θα ήταν να γυρίσουμε. Δεν είναι να γυρίσουμε πίσω, τέλος πάντων. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα, έστω για μια εργολαβία, να βάψουν ένα δρόμο, μια διαγράμμιση τέλος πάντων από την περιφέρεια, να φτιάξουν ένα έργο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά για την παραμικρή παρέμβαση θα πρέπει να γίνει προκήρυξη, διαγωνισμός, ανάθεση. Αυτό έχει καταδείξει η ιδέα. Θα μπορούσε το κράτος το ίδιο, πολύ φτηνά, γιατί μας έλεγαν πριν από χρόνια πολλά ότι δεν συμφέρει. Ότι συμφέρει καλύτερα να υπάρχουν εξειδικευμένες εταιρείες που θα συγκεντρώνουν το προσωπικό, το εξειδικευμένο, το επιστημονικό, για να γίνονται τα μηχανήματα. Αποδείχθηκε τώρα που πάνε τα πράγματα.
0: Ναι. Αυτός που είπε ότι δεν συμφέρει είναι από εδώ Καλαματιανός. Αν είναι και λίγο πιο παλιός, να του θυμίσουμε ότι μετά το σεισμό η Καλαμάτα κτίστηκε, και όταν λέω κτίστηκε, οι υποδομές της, δίκτυο αποχέτευσης, ίδρυυσης και όλα αυτά, με αυτεπιστασία. Ακόμα και οι γέφυρες του Νέδοντα με αυτεπιστασία έγιναν τότε. Έτσι.
1: Λοιπόν, έτσι ακριβώς.
0: Δύο λεπτά μείνανε, προσπαθώντας να σκοράρω στο 90 και επικαλούμενος στην ιδιότητά σας ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Βλέπετε εκλογές σύντομα, κύριε Κουτουμάνο. Και πώς διαμορφώνεται η κατάσταση, ποιο θα είναι, να το πω έτσι με την κλασική ερώτηση, το διακύβευμα?
1: Εντάξει, ότι έρχονται εκλογές είναι δεδομένο και πασιφανές. Λέων όλοι. Από τη μια δημοκρατία, από το και τον Πρωθυπουργό των ίδιων, μέχρι και τα υπόλοιπα κόμματα, είναι σε προεκλογική περίοδο. Υπάρχει ένα δίλημα. Βεβαίως και υπάρχει. Σε κάθε εκλογική μάχη υπάρχει ένα δίλημα. Κατά τη γνώμη μας, δεν είναι το ποιος θα κυβερνήσει, αλλά το ποιος θα κερδίσει τελικά. Γιατί το σύνθημα το οποίο κυριάρχησε τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα μετά τα Τέμπη, οι ζωές μας είναι τα κέρδη τους, είναι πλέον εδώ στην καθημερινότητά μας. Και κρίνεται πλέον από τους δύο δρόμους θα ενισχύσει ο λαός από την ψήφο του. Αυτή είναι η ουσία. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, ο σημερινός δρόμος, ο οποίος έχει και πτυχές σαν αυτές που περιγράψαμε πριν, με τη δολοφονία ενός παιδιού, με το μπούκωμα με ζεστό χρήμα κρατικό μεγάλων κατασκευαστικών ομήλων και άλλες πλευρές, είναι ένας δρόμος ο οποίος ουσιαστικά τον ξέρουμε, τον έχουμε ζήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς το λέμε ευθέως. Όποια κυβέρνηση και να βγει, την καπιταλιστική κερδοφορία θα την υπηρετήσει. Την περαιτέρω πολεμική εμπλοκή της χώρας για λογαριασμό αυτού που λέμε της αστικής τάξης του κεφαλαίου, τον μεγάλο μονοπωλία θα την υπηρετήσει. Την περαιτέρω πολεμική εμπλοκή της χώρας για λογαριασμό αυτού που λέμε της αστικής τάξης του κεφαλαίου.

0: κάτι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, κύριε Κουτουμάνο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ο επικεφαλής λοιπόν της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριος Νίκος Κουτουμάνος, και για τα όσα έγιναν στο Άργος και με την πορεία λόγω της δολοφονίας του 20χρονου, και για την παρέμβαση που είχε όχι μόνο αυτός, να μην αδικήσουμε και ο κύριος Μάκαρης, επισήμανε το συγκεκριμένο ζήτημα, για την αποζημίωση στο εταιρικό σχήμα, στην εργολαβία για το Καλαμάτα Πύλο, στον οδικό αυτό άξονα. Αύριο 8 και 4 να είστε εδώ, έχουμε ενδιαφέρον θέμα αύριο που αφορά δανειολήπτες και όχι μόνο, οπότε να έχετε και ερωτήσεις έτοιμες αύριο για την καλεσμένη μας. Μέχρι τότε να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας από τον Στέφανο Χατζάκη και μένα. Να έχετε και μια όμορφη μέρα επίσης.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Νέο κύμα αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν εν μέσω παράλυσης του Ορμούζ και στα ιρανικά λιμάνια στον Κόλπο, ενώ ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί για ακόμη μεγαλύτερο πλήγμα. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας Μπανταραμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, αεροπορικές επιδρομές συγκλώνησαν την Τεχεράν, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και σε άλλες περιοχές, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει, παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Αμερικανικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, το οποίο επιχειρούσε να παραβιάσει τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας σε σύνοδο για θέματα άμυνας, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αφέθηκε ελεύθερη Αμερικανίδα υπήκοος, φυλακισμένη στο Ιράν από τον Δεκέμβριο του 2024, κάνοντας λόγο για κίνηση καλής θελήσεως. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, οφείλει να συνεχίσει να υπερασπίζεται τον εαυτό του, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Άνοδος στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα. Η τιμή του Brent λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, που συνεδριάζει στις 12 το μεσημέρι υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Τραγωδία στη Χαλκιδική. Τροχαίο δυστύχημα με νεκρούς τον πατέρα, την μητέρα και το 6 μηνών βρέφος του σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Νικήτης, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Πρόκειται για οικογένεια τουριστών από τη Μολδαβία. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται το 7χρονο κοριτσάκι της οικογένειας. Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Το μεσημέρι η συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πρόκληση σοβαρών ζημιών το τελευταίο τρίμηνο σε τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες και 200 διαμερίσματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Με αποτέλεσμα, ο Μετροπόντικας, όταν έφτασε στην περιοχή, βρέθηκε σε σαθρά εδάφη, προκαλώντας τις μετακινήσεις και τις ρηγματώσεις σε σπίτια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων και γι' αυτό αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση. Αναμένεται να οδηγηθούν στις φυλακές Ναυπλίου

0: Μαλανδρίνου. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, καθώς απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Αμέσως θα ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την έκδοση των βάσεων εισαγωγής. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων. Στόχος μη επανδρομένων αεροσκαφών και τρεις συνοικίες του Χαρκόβου. Ένα νέο μέτωπο στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
4: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία! Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό, 9 και 11 πρώτα λεπτά, 5η 16 Ιουλίου. Στη σημερινή ημέρα μέχρι τις 10 θα δούμε θέματα που απασχολούν την τοπική ειδησιογραφία. Θα κάνουμε έτσι και κάποιες γενικότερες αναφορές όπως το συνηθίζουμε. Με το Στέφανο Χατζάκη να βρίσκεται στον ήχο μας. Σήμερα στο μικρόφωνο με Μαρία Τομαρά μόνο. Ο Κώστας Γαζούλης βρίσκεται για τηλεοπτικό ρεπορτάζ εκτός. Και παρέα με εσάς στις συχνότητες των FM 107,2, 104,4 θα πορευτούμε για τα επόμενα 45 περίπου λεπτά. Επίσης, εκτός από τις συχνότητες των FM μπορείτε να μας εντοπίζετε στο διαδίκτυο, στην πλατφόρμα ERTECO ή σε οποιαδήποτε άλλη πλατφόρμα νομίζετε ότι σας εξυπηρετεί. Μια απλή αναζήτηση ΕΡΤ Καλαμάτας θα σας δώσει τη δυνατότητα να συνδεθείτε ποικιλοτρόπως μαζί μας και στο διαδίκτυο σε πλατφόρμα ακρόασης και στα social. Στο X, στο Instagram, στο Facebook. Μπαίνετε, μένετε, βλέπετε και στέλνετε και μηνύματα. Επίσης μηνύματα στο 27 21 095 300 27 21 095 301, το τηλεφωνικό μας κέντρο, και φυσικά στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr. Πριν ξεκινήσω, για να μην το ξεχάσω, να πω στον ακροατή, στον φίλο ακροατή από την περιοχή της Κλεισούρας, τα θέματα που μας έθεσε τα θέσαμε και εμείς με τη σειρά μας εκεί που έπρεπε. Είναι αρκετά και θα τα δουν οι αρμόδιοι όπως μας είπαν. Τώρα, σε πόσο χρόνο, τι εξέλιξη θα έχει όλο αυτό, οψόμεθα. Για πάμε να δούμε τώρα τα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας. Ξέρετε, σήμερα, σαν σήμερα μάλλον, το 1969, ξεκινάει μία ολόκληρη εποχή. Γιατί πάμε στα άστρα. Ένα διαστημόπλιο, το Apollo 11, που μετά εννοείται έγινε πασίγνωστο και θρύλος, εκτοξεύτηκε σαν σήμερα. Οι αστροναύτες που το επάνδρωναν ήταν ο Νίλ Άρμστρονγκ, ο Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλινς, με προορισμό βεβαίως τη Σελήνη. Μάλλον εκτοξεύτηκε σήμερα, σαν σήμερα, και η πρώτη προσεδάφιση του ανθρώπου στη Σελήνη καταγράφεται 20 Ιουλίου 1969, ένα ορόσημο για την ιστορία της ανθρωπότητας. Για πρώτη φορά πατάει άνθρωπος το πόδι του σε άλλο πλανήτη, συγκεκριμένα στη Σελήνη, και είναι αυτό το πασίγνωστο πια, ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, είναι τεράστιο για την ανθρωπότητα. Επίσης, πάμε σε κάτι άλλο που σήμερα τιμάται, ακούστε τώρα, τιμάται, έχει παγκόσμια ημέρα δικιά του, είναι η παγκόσμια ημέρα του φιδιού και έχει στόχο να αλλάξει, λέει, την εικόνα που έχουμε για τα φίδια. Η Παγκόσμια Μέρα του Φιδιού γιορτάζεται κάθε χρόνο 16 Ιουλίου με πρωτοβουλία μιας αμερικάνικης ΜΚΟ που υπερασπίζεται την διατήρηση των φιδιών, και η οργάνωση δημιουργήθηκε για να ευαισθητοποιήσει ακριβώς το παγκόσμιο κοινό σχετικά με τα χιλιάδες είδη φιδιών που υπάρχουν σε όλο τον κόσμο, να καταρρύψει τις προκαταλήψεις, τις παρανοήσεις για τα φίδια και να τονίσει τη σημασία της διατήρησής τους. Τα φίδια είναι
ως γνωστόν σε τεράστια ποικιλία, περίπου 4.000 είδη φιδιών σε όλες τις ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Τα περισσότερα είναι χερσαία, υπάρχουν αρκετές δεκάδες είδη θαλάσσιων φιδιών που είναι ευρέως διαδεδομένα στον κεντρικό Ειρηνικό και στον Ινδικό ωκεανό. Και μάλιστα ξέρουμε ότι τα φίδια είναι σεβαστά σε πολλούς πολιτισμούς και θρησκείες σε ολόκληρο τον κόσμο, γιατί συνδέθηκαν με τη γνώση, τη σοφία, τη δύναμη, την ανανέωση, την αναγέννηση σε μια σειρά αρχαίους πολιτισμούς. Μάλιστα στην αρχαία Ελλάδα τα φίδια συνδέονταν με τι? Με τη θεραπεία. Ο Ασκληπιός, ο θεός της ιατρικής, απεικονίζεται με ένα σκύπτρο πάνω στο οποίο τυλιγόταν συνήθως, αν δεν ήταν στο πλάι του, ένα φίδι. Επίσης, δύο φίδια ήταν τυλιγμένα στο Κηρίκιο, το κύριο έμβλημα που ήταν του θεού Ερμή. Βέβαια, σε ορισμένες θρησκείες, όπως ο χριστιανισμός για παράδειγμα, τα φίδια συνδέονται με την εξαπάτηση και το κακό, γιατί αυτό είναι γνωστό από την ιστορία της Εύας και του Αδάμ, έτσι, που εξαπατήθηκε από το φίδι στον κήπο της Εδέμ και λοιπά και λοιπά, όπως αναφέρεται στη γένεση της, στο βιβλίο της Γένεσης της Παλιάς Διαθήκης. Και μάλιστα το φίδι συχνά προσδιορίζεται ως ο Σατανάς. Λοιπόν, κατά τα άλλα είναι μέρος της αλυσίδας, της φύσης. Δεν κατανοώ γιατί θα πρέπει να τα σεβόμαστε. Προφανώς θα πρέπει να τα σεβόμαστε από τη στιγμή που υπάρχουν στη φύση, που είναι έμβιοι οργανισμοί. Ωστόσο, οι περισσότεροι τουλάχιστον έχουμε αυτή την προκατάληψη και το φόβο για τα φίδια και για τις δυσάρεστες συνέπειες που προκαλεί ένα δάγκωμα φιδιού. Αν ενδιαφέρεστε ωστόσο περισσότερο να εξοικειωθείτε μαζί τους, να μάθετε περισσότερα, να τα συμπαθήσετε, δεν ξέρω εγώ τι, μπορείτε να ανατρέξετε στο διαδίκτυο, υπάρχουν άπειρες πληροφορίες. Και σαν σήμερα παρακαλώ, το 1963... έχουμε τους Beatles. Οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Αγγλικός ο στίχος βεβαίως, honeymoon song, και πάμε να τα ακούσουμε για να ξεκινήσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που έχει δημιουργήσει αναστάτωση, αν μη τι άλλο, στην περιοχή εκεί της Ακρίτα και Κρήτης, σχετικά κεντρικό σημείο της πόλης. Τι έγινε εκεί? Μία σημαντική βλάβη στον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης που προκάλεσε την διαρροή λιμάτων και καθίζηση του οδοστρώματος Κρήτης στη συμβολή με την οδό Ακρίτα. Με αποτέλεσμα βεβαίως εκεί να διακοπεί η κυκλοφορία κλπ. Πάμε τώρα να δούμε πώς έχουν τα πράγματα εκεί, πώς δημιουργήθηκε αυτό, τι πρόβλημα είναι, τι ορίζοντα λύσεις έχει, πώς πάνε οι εργασίες επισκευής. Να καλημερίσω τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Καλυμάτων, τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Τωμαρά, σε εσάς και στους αγροτές της ΣΕΡΑ, της αγαπημένης ΣΕΡΑ.
0: Λοιπόν, τι έχουμε εκεί στην περιοχή, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη καθίζηση εκεί, έτσι?
1: Η καθίζηση, καταρχήν να πούμε ότι εκεί, όπως και εσύ προλόγησες, περνάει ο αγωγός, ο κεντρικός των λιμάτων που φέρνει τα λίμματα από την ανατολική γειτονιά και πηγαίνει όλη την οδό Κρήτης και μετά πηγαίνει στο κάτω μέρος και βοδεύει προς το κομμάτι που λέγεται το μεγάλο αντλιοστάσιο, το οποίο έχουμε στις εκβολές του Έρωτα, το Α6. Εκεί ο αγωγός είναι Φ800 σε διατομή. Όπως ξέρεις, είναι ένας αγωγός ο οποίος είναι από αμίαντο. Όλη η αγωγή αυτή η μεγάλη που έχουν τοποθετηθεί το 1990 που έγινε η κατασκευή, είναι από αμίαντο. Πέραν τούτου όμως το πρόβλημα δεν είναι τόσο αμίαντο σαν υλικό των λιμάτων. Απλώς εκεί να ξέρετε ότι έχουμε βάθος 5 μέτρα, έχουμε γραμμή ροής νερού σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν κατασκευαστεί και υπάρχουν στα αρχεία της ΔΕΙΕΚΑ, έχουμε γραμμή ροής νερού λιμάτων, είναι στα 4,80 και 1,75 με 1,80 έχουμε μέσα τον υδροφόρο ορίζοντα. Δηλαδή η σωλήνα αυτή είναι κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα.
0: Κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα.
1: Βέβαια, βέβαια τώρα επειδή είναι καλοκαίρι, δεν ξέρω που θα το βρούμε, διότι γίνεται αυτή τη στιγμή, πολύ έφυγα από εκεί, είχα κάποια άλλη δουλειά στην ΔΕΙΑΚ να ανέβω. Εκεί λοιπόν είχαμε μία βλάβη, την οποία ακόμη δεν έχουμε φτάσει στον αγωγό στα 5 μέτρα. Όμως από χθες που είδαμε τα γεγονότα, έγινε παροχέτευση των λιμάτων από το φρεάτιο που είναι από τη Φαρόν που έρχεται από ανατολικά με εξωτερικό δίκτυο και έπεσε στο επόμενο φρεάτιο της οδού Κρήτης που είναι περίπου 80 μέτρα του κεντρικού αγωγού. Και έτσι που λέμε τα λίμματα που δεν μπόρεσαν, ό,τι είδαμε κατευθείαν παροχετεύτηκε και πήγε στο επόμενο φρεάτιο χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Βέβαια τόσο καιρό που μπορεί να ήταν σπασμένο από κάτω. Συνάμα τι εντοπίσαμε σήμερα το πρωί που άρχισαμε να ανοίγουμε, είδαμε ότι πρέπει να έχουμε και κάποια ψιλοβλάβη σε κάποιο δίκτυο της σύνδρευσης, είτε είναι κάποιο παλιό που δεν είχε απομονωθεί από 15 ετίες και βάλε. Και είχαμε κάποια ψιλοδιαρροή, έχουμε και κάποιο νερό από εκεί. Οπότε τώρα είναι τα συνεργεία κάτω, έχουμε φέρει τα απαιτούμενα υλικά, έχουμε φέρει τα απαιτούμενα μηχανήματα ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε και την καθίζηση του νερού, να μπορέσουμε να την παροχετεύσουμε αλλού. Δηλαδή, όχι, το λιμάτο γίνεται με τον τρόπο που σας είπα. Σας ενδιαφέρει ο υπόγειος ορίζοντας, να μπορέσουμε να τον παραλάβουμε, να τον πάρουμε, να τον βγάλουμε. Έχουν πάει τα West Point, πώς τα λένε όλα αυτά τα παιδιά. Έχουμε μια εμπειρία πολύ καλή, γιατί είχαμε και τα γεγονότα, όπως ξέρετε, και στην παραλία. Η αγωγή αυτή, το πρόβλημά τους είναι, επειδή είναι περισσότερη βαρυτική, δεν είναι γεμάτη 100%, είναι, πώς το λένε, είναι κατά 70%, είναι αθυμιάς που έχουμε. Τι γίνεται, αυτή συνήθως η αγωγή χαλάνε στο πάνω μέρος. Πάνω. Οπότε λοιπόν με το βάρος που έχουμε από πάνω, αναταράξεις σεισμούς έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι κάνουν κάποιες τρύπες λοιπόν σε όλα αυτά τα σημεία με αποτέλεσμα να δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα που ξέρεις.
0: Τροπον τεινά δηλαδή ήταν ένα πρόβλημα, ας πούμε, αναμενόμενο, έτσι θα συνέβαινε.
1: Κάποια στιγμή όταν έγιναν αγωγό από το 1990, αναμενόμενο είναι με τα προβλήματα που είπαμε να έχει. Κατάλαβες. Από εκεί και πέρα όμως εμείς όπως το έχουμε αναφέρει και στα προηγούμενα δημοσίευματα, ήδη τώρα Η ΔΕΙΑΚ προέβη σε κάποια ρομποτικά τα οποία μπαίνουν στους αγωγούς αυτούς για να μπορούμε πλέον να τα κατεβάζουμε μέσα αφού καθαρίζουμε το δίχτυο με ειδικές τεχνικές, να δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα, πού υπάρχουν, ώστε να μπορέσουμε στην πορεία, σύμφωνα με μια μεγάλη έκθεση η οποία έγινε στη Γερμανία, που πλέον πάλι οι Κινέζοι έχουν προχωρήσει και βάζουν από μέσα ένα πλαστικό, το οποίο είναι ουσιαστικά μια επένδυση εσωτερική για να μην έχει τέτοια προβλήματα. Οπότε θα το δούμε το επόμενο βήμα. Αυτό το είχαμε σχεδιάσει, το είχαμε ζητήσει με τον κύριο Δήμαρχο και τον διευθυντή της ΔΕΙΑΚ. Αλλά λόγω του ότι όμως είναι καλοκαίρι, δεν μπορούμε να προβούμε σε τέτοιες δουλειές. Θα πρέπει να προβούμε μετέπειτα. Βέβαια, τώρα μας έτυχε το άτυχο γεγονός αυτό. Το συνεργείο δουλεύει. Η εμπειρία έχει αποκτηθεί με τα προβλήματα που είχαμε στην Αβαρίνου. Από εκεί και μετά θέλουμε να δούμε το μέγεθος της βλάβης τώρα που έχει ο αγωγός και να απομονωθούν όλα, γιατί τώρα έχουμε και μεγάλα δίχτυα της ΔΕΗ τα οποία περνάνε υπόγεια, είναι η μέση τάση, καταλαβαίνετε. Βέβαια ήρθε η ΔΕΗ, ήρθε η αστυνομία από χθες που έγιναν τα πρώτα, είχαμε δημοτικό συμβούλιο. Μετά από 4 η ώρα ήμασταν εκεί. Κάποιος γείτονας ειδοποίησε εκεί και είπε ότι έχουμε κάποια καθίσεις στον δρόμο, αμέσως έγινε η παρέμβαση. Και μπορέσαμε και απομονώσαμε το χώρο για να μην έχουμε προβλήματα. Για να αυτή η καθίζηση η οποία γινόταν τη νύχτα και ευτυχώς που ήταν 4 και δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο εκείνη την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν κυκλοφόραγε. Φανταστείτε να ήταν σε ώρες αιχμής 8-9. Όπως είπε σωστά, η Ανατολή όλη για να μπει στην Καλαμάτα μπαίνει από αυτό το δρόμο. Και κατά την παραλία πηγαίνει η ακρίτα γιατί έχουμε καλοκαίρι και ο κόσμος κατεβαίνει κάτω. Το καλό είναι ότι εντοπίστηκε το θέμα. Τώρα γίνονται παρεμβάσεις. Τώρα για χρόνο δεν μπορώ να σου πω. Θα μπορώ να ξέρω σε καμιά ώρα, δύο, να δούμε τι ζημιά ακριβώς έχει πάθει ο κεντρικός αγωγός. Γιατί αν είναι λίγη ζημιά θα μπορεί να φτιαχτεί γρήγορα. Αν είναι όμως εκτεταμένη, καταλαβαίνεις με τον υπόγειο ορίζοντα που έχουμε ότι θα δημιουργεί προβλήματα.
0: Βέβαια. Τώρα...
1: Βέβαια η ΔΕΗ απομόνωσε τη μέση τάση που έχει κάτω. Και έτσι τα πράγματα. Να μην έχουμε και τον κίνδυνο της ΔΕΗ, ξέρω,
0: Να δούμε λίγο το πρακτικό κομμάτι. Εκτός από τα προβλήματα στην κυκλοφορία, εντάξει, αυτά διευθετούνται. Υπάρχουν άλλα προβλήματα που επηρεάζουν τους κατοίκους της περιοχής, την ίδρυυση, για παράδειγμα. Όχι, έτσι.
1: Όχι. Καμία δουλειά. Τίποτα. Η ίδρυυση δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Το νερό της το έχουν κανονικά. Αμέσως η αστυνομία, σας το είπα από την πρώτη στιγμή, ήταν εκεί μαζί με
0: για ρύθμιση κυκλοφορίας
1: και λοιπά, που ήταν, χαράξαμε σε ένα χαρτί το πώς θα γίνει η διαδικασία της τροχής των οχημάτων. Και αμέσως ήρθε και ο διοικητής της τροχέας, νομίζω ήταν σε άδεια, αλλά ήρθε εκεί πέρα και αμέσως διευθετήθηκαν και ήταν μέχρι το βράδυ εκεί, όπως είναι και σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή είναι μεγάλη βοήθεια που έδωσε η αστυνομία ώστε να μπορέσουμε. Όσον αφορά το λεωφορείο, η διαδρομή που έκανε από Ακρίτα και έμπαινε στην Κρήτη, αυτή η διαδρομή πάει από πάνω, προχωράμε, μπαίνει στον μεθεπόμενο δρόμο, στρίβει και βγαίνει στη Φαρόν. Ουσιαστικά μία στάση επί της Κρήτης δεν εξυπηρετείται με το αστικό, αλλά από εκεί και πέρα ο κόσμος το κατανόησε και είδε το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχουμε. Και από εκεί και μετά λέει: προσπαθήστε να το φτιάξουμε. Ευτυχώς που δεν είχαμε κανένα τύχημα.
0: Προφανώς.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία.
0: Προφανώς. Με την ευκαιρία τώρα που επικοινωνούμε και επειδή είναι καλοκαίρι, ξέρουμε ότι είναι αυξημένες, θα είναι ακόμα περισσότερο το επόμενο διάστημα οι ανάγκες για νερό. Σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, πώς πάμε με το κομμάτι της ίδρευσης.
1: Επειδή έχουμε κάνει γενικότερα πολλές ανακοινώσεις, το πρόβλημα ήταν πρόπερση, το πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, βεβαίως, με τη Δεξαμενή.
1: Όχι μόνο με τη Δεξαμενή. Γενικότερα είχαμε χαμηλές ποσότητες νερού πλέον στο πείδημα.
0: Ναι.
1: Πέρα από τη Δεξαμενή, το θέμα είναι το εξής, ότι αφού καταφέραμε τώρα και έγιναν περιμετρικά οι γεωτρήσεις αυτές, οι οποίες εμπλουτίζουν, έκανε μια επένδυση ΔΕΙΑΚ τάξης 700.000 ευρώ που έκανε δίκτυα και γεωτρήσεις για να μπορέσει, παράδειγμα, να εμπλουτίσει. Εξασφαλίσαμε 5.000 κυβικά νερό την ώρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, ήταν μεγάλη υπόθεση αυτή. Εγώ από ό,τι βλέπω τώρα που έχουμε μπει και στο μεγάλο πρόγραμμα που κάναμε το σημαντικό έργο, κοιτάμε τις Δεξαμενές, είναι πολύ ψηλά, έχουμε πάρκια νερού. Πέτος η χρονιά ήταν αρκετά καλή από πλευράς ποσότητες υδάτων που έπεσαν. Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Και από εκεί και πέρα, τα προβλήματα στους αγωγούς που είναι φτιαγμένοι κάποιοι από το 1950-1960, του συνδέσμου ίδρυυσης περισσότερο, που φέρνει το νερό στην Καλαμάτα, και το δίνουν σε εμάς, το δίνουν στο Δήμο Μεσίνης, το δίνουν και στο Δήμο Μάνης. Mm-hmm. Λέω τους Δήμους, δεν μιλάω για τις κοινότητες, ναι, που είναι κατά μήκος του αγωγού που δίνεται. Μιλάω έτσι χοντρικά για να καταλάβετε. Mm-hmm. Αυτά όλα τα δίκτυα είναι φτιαγμένα τα περισσότερα το 1950. Καταλαβαίνεις λοιπόν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν γενικότερα. Και με τους αγωγούς οι οποίοι είχαν μπει τότε και τι υλικό είχαν κτλ. Πέραν τούτου όμως, άλλοι 2 εκατομμύρια που κάναμε προχθές, κάναμε ένα μεγάλο αντικατάσταση σε εσωτερικά δίχτυα και εξωτερικό. Και άλλα 2 που μας υποσχέθηκε ο κύριος Υπουργός του ΙΠΕΜ προχθές στη συνάντηση που είχαμε στην Τρίπολη, θα καταφέρουμε να αλλάξουμε ένα δίκτυο του συνδέσμου φασικά, mm-hmm, ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο καταργείται από τέλος του χρόνου. Mm-hmm. Έρχεται πλέον το κομμάτι του συνδέσμου που αφορά την Καλαμάτα έρθει στη ΔΕΙΑΚ, το άλλο πηγαίνει στη Μεσίνη και το άλλο θα πάει στο Δήμο Δυτικής Μάνης. Το κομμάτι θα αλλάχτεί ένα κομμάτι όλο από εδώ πέρα που είναι, που λέμε, από τον Μπαρμπαθόδωρου το Βέργα που είναι, mm-hmm, το Κρεοπολείο, mm-hmm, μέχρι και τη Μαντίνια. Στο τέλος εκεί θα αλλάχτεει ο αγωγός αυτός, ο οποίος και αυτός είναι πάρα πολύ παλιός.
0: Μάλιστα.
1: Προχτές είχαμε βλάβη εκεί στο ποτάμι, το ξερίλα που έχετε κάτω εκεί που είναι στο ξενοδοχείο το Μεσίνια Μπέι, ναι, και δεν είχαμε νερό, τροφοδοσίας και τα λοιπά, καταλάβατε.
0: Βέβαια. Γενικότερα λοιπόν, για να καταλάβουμε τώρα κι εμείς, τα προβλήματα, εντάξει, είναι αναμενόμενα σε ένα παλιό δίκτυο, και όταν εντοπίζονται, η ΔΕΙΑΚ είναι σε θέση, έχει προσωπικό, έχει συνεργεία να τα αντιμετωπίζει άμεσα.
1: Έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες. Το προσωπικό της ΔΕΙΑΚ δεν είναι μεγάλο,
0: ναι,
1: και το ξέρουμε πλέον ούτε σε υδραυλικούς ούτε σε επιστήμονες. Βέβαια τώρα γίνεται μια προσπάθεια μέσα από τον ΑΣΕΠ να καλυφθούν κάποιες θέσεις, αλλά δυστυχώς το έχω ξαναπεί και το έχω πει στα διοικητικά συμβούλια, έρχεται ο άλλος από την Κοζάνη και παίρνει και φεύγει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή καταλαμβάνει τη θέση και φεύγει. Δηλαδή αυτό θέλω να σας πω, ότι δεν είναι καλό αυτό. Η εντοπιότητα δεν λαμβάνεται υπόψη, ναι, πλέον να παίρνει ο άλλος τέτοια μοριοδότηση ώστε να μπορεί να μένει στον τόπο. Τώρα, αν τον υποχρεώσει να κάτσει 5 χρόνια στη δουλειά, δεν το ξέρω εγώ τι γίνεται. Και αν πρέπει τι νομοθεσίες να γίνουν, και αν επιτρέπεται. Καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε και πάρα πολλούς διορισμούς οι οποίοι είναι στα γραφεία, οι οποίοι είναι με ειδικές ανάγκες. Mm-hmm. Έρχονται οι άνθρωποι, δουλεύουν και αυτοί δεν είναι από την Καλάματα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι από άλλα μέρη. Οπότε λοιπόν, φανταστείτε να είναι ένας να βγάζει τώρα τους λογαριασμούς και μετά από λίγο να σου πει: εγώ συνυπηρέτησα με τον σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου, θέλω να φύγω. Mm-hmm. Δηλαδή πράγματα τα οποία ακουμπάς μέσα στην οικογένεια του άλλου.
0: Ναι, βέβαια. Και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς.
1: Και να της νομοθεσίας. Και μάλιστα είπα σε μια φίλη που ήταν την Κοζάνη, λέω, τόσες ΔΕΙΑ ήταν μέχρι να φτάσει στην Καλαμάτα. Και δεν έβαζε σκήνες πρώτα. Λέω, να βάζεις τη ΔΕΙΑ Θεσσαλονίκης και εγώ να βάλεις παρακάτω την Κατερίνη. Παρακάτω, σου λέω, τόσες πόλεις είναι μέχρι την Καλαμάτα. Και δεν είχανε, μου λέει.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβα.
0: Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες της καθημερινότητας.
1: Ναι,
0: που
1: η οποία
0: είναι διαχειρίσιμη.
1: Με τους συνεργάτες. Έχουμε και εξωτερικούς συνεργάτες, δηλαδή εργολάβους, οι οποίοι έχουν αναλάβει ένα κομμάτι. Δηλαδή από την καθοδήγηση και την επίβλεψη της ΔΕΙΑΚ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ χαρήκα που μου δώσατε την ευκαιρία να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Το βασικό είναι να προχωρήσουν εκεί οι εργασίες της συγκεκριμένη.
1: Εντάξει, δεν είναι. Μπορεί σε λίγο θα ξέρουμε πού είναι η βλάβη. Πάντως δεν είναι ένα έργο το οποίο γίνεται μια βλάβη και βάζουμε ένα μπουζί που λέμε και το φτιάχνουμε. Mm-hmm. Είναι δύσκολο το έργο, γιατί έχουμε και τα προβλήματα τα άλλα, το υδροφόρο ορίζοντα και
0: μάλιστα
1: τα λοιπά.
0: Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης. Ακούσατε τι μας είπε για τα προβλήματα εκεί, για την καθίζηση του δρόμου στη συμβολή Ακρίτα και Κρήτης. Εργάζονται τα συνεργεία άμεσα στην κατασκευή παράκαμψης, τα λύματα διοχετεύονται μέσω εναλλακτικής διαδρομής και λοιπά. Τώρα για το πόσο θα διαρκέσει αυτό το έργο της επισκευής εκεί, προς το παρόν είναι άγνωστο, δεν γίνεται να εκτιμηθεί.

0: Λοιπόν, εμείς πάμε να μετρήσουμε τώρα τα γαλόνια. Πόσα λίτρα βενζίνη μπορεί να γεμίζουν τα αυτοκίνητα ή μάλλον πόσα μπορεί ο καταναλωτής να διαθέσει για να γεμίσει το αυτοκίνητό του ή έστω να βάλει καύσιμο για να κινηθεί για τα απολύτως απαραίτητα, καθώς και στην περιοχή μας διαμορφώνονται οι τιμές αυξημένες όπως σε ολόκληρη τη χώρα. Για πάμε να δούμε λεπτομέρειες τώρα. Να καλημερίσω τον κύριο Γιώργο Καπερώνη, μέλος του Συνδέσμου Βενζινοπολών, για τις τιμές των καυσίμων. Λοιπόν, θα συζητήσουμε μετά βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την επιδότηση στα διελιστήρια που ξεκίνησε από χθες. Καλημέρα κύριε Καπερώνη.
1: Καλημέρα κυρία Τωμαρά. Καλημέρα στους ακροατές, όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, βλέπουμε να ανηφορίζουν οι τιμές.
1: Οι τιμές ανηφορίζουν μετά το νέο κύμα επιθέσεων μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών. Το βαρέλι, οι διεθνείς τιμές έχουν αρχίσει και ανεβαίνουν. Τώρα, σήμερα να πούμε ότι είναι γύρω στα 85 δολάρια και είναι γύρω στα 87 αυτές τις μέρες, με καθημερινή αύξηση τιμών από τα ελληνικά δηληστήρια, τα δύο ελληνικά δηληστήρια. Μεγάλες αυξήσεις καθημερινά έχουμε. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 1,96 είναι μέση τιμή στην αμόλυτη της βενζίνης και στο 1,88 είναι το πετρέλαιο εδώ για εμάς στην Μεσσηνία. Σχεδόν είναι πανελλαδικό δεικτικές αυτές τις τιμές. Βεβαίως όμως αυτές οι τιμές έχουν παραμείνει εκεί λόγω της μείωσης που έγιναν από τα δηληστήρια στα 10 λεπτά στην αμόλυβη βενζίνη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ είναι αυτή η τιμή που λέμε, αυτό το κόστος. Τα δηληστήρια δέχτηκαν την πρόταση της κυβέρνησης από ό,τι έχουμε καταλάβει να κάνουν αυτές τις μειώσεις. Ισχύει από την τρεις μέρες, τώρα είναι από χθες, είναι από προχθές βασικά. Αλλιώς θα είμαστε πάνω από τα 2 ευρώ, 2,05 θα ήταν αυτή τη στιγμή αμόλυβδη και κοντά στα 2 ευρώ, στα 1,95 θα ήταν το πετρέλαιο κίνησης.
0: Πάντως, οι τιμές που καταγράφηκαν και τις προηγούμενες ημέρες δεν ήταν και πολύ μακριά. Δηλαδή, εγώ διαβάζω μία συνολική αναφορά που αφορά στον νομό Μεσσηνίας, γιατί καταλαβαίνετε ότι από πόλη σε πόλη επίσης οι τιμές είναι λίγο διαφορετικές. Διαβάζω λοιπόν ότι η μέση τιμή για την αμόλυβδη των 95 οκτανίων διαμορφώνεται στα 2,12 ανά λίτρο. 2,012.
1: Για τη Μεσσηνία μιλάτε.
0: Βεβαίως.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Όχι. Ενώ στη Μεσσηνία, κεντρική Μεσσηνία, η τιμή είναι γύρω στο 1,96, αυτό που σας είπα.
0: Ναι.
1: Πιο απομακρυσμένες περιοχές βεβαίως ξεπερνούν. Πραγματικές τιμές είναι στους συναδέλφους για να μπορέσουν να κρατηθούν τα

0: Δεν υπάρχει αυτό το νούμερο. Όχι. Δεν είναι μεσηνιά, κεντρική μεσηνιά. Η τιμή είναι γύρω στο 1,96, αυτό που σας είπα.
1: Ναι.
0: Πιο απομακρυσμένες περιοχές βεβαίως ξεπερνάνε τιμές στους συναδέλφους για να μπορέσουν να κρατηθούν τα πιώσουν.
1: Ναι.
0: Η τιμή είναι πολύ ύψη. Έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και ξεκίνησε ο πόλεμος. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Εμείς δεν ξέρουμε την εξέλιξη.
1: Θέλω να μου πείτε το εξής. Πώς συμπεριφέρονται τώρα, πώς βλέπετε εσείς τα πρατήριά σας να συμπεριφέρονται λίγο, εικοσάρικο, εικοσάρικο. Βάζουν με ποσότητα κανονική, θα το γεμίσουν, αλλά θα τους ξαναδείτε μετά από πολύ καιρό. Πώς συμπεριφέρονται συνήθως?
0: Ακριβώς όπως το περιγράψατε, βάζουν μικρές ποσότητες, εάν κάποιο πελάτη. Υπάρχει μια δυσανασχέτιση στον κόσμο. Βέβαια, μην ξεχνάμε και την οικονομία στη Μεσσηνία, επειδή στηρίζεται στην ελαιοπαραγωγή. Η ελαιοπαραγωγή δεν πήγε καλά την χρονιά που μας πέρασε. Και αυτό έχει αντίκτυπο σε όλη στην αλυσίδα της αγοράς, από τα εμπορικά, από τα καύσιμα, από την εστίαση. Παρακολουθούμε μια μεγάλη πτώση σε όλους τους κλάδους, τους επαγγελματικούς.
1: Φυσικά.
0: Είναι συγκυρίες τέτοιες που δεν ήταν καθόλου καλές για εμάς για τη Μεσσηνία φέτος.
1: Mm-hmm.
0: Παρότι βρισκόμαστε έτσι στο μέσο τώρα της τουριστικής περιόδου, νομίζω ότι δεν αποτυπώνεται αυτό σε καλή κλίμακα.
1: Mm-hmm. Μα και ο τουρίστας, ο επισκέπτης, όταν έρχεται και κάνει χρήση αυτοκινήτου, εννοώ, συμπεριφέρεται και αυτός, είτε είναι Ευρωπαίος είτε είναι Έλληνας, συμπεριφέρεται ανάλογα. Δηλαδή και ο Ευρωπαίος όταν έρθει από τη χώρα του, ας πούμε, και δει ότι εδώ είναι πιο ακριβά με ένα νοικιασμένο αυτοκίνητο που θα έχει ή με δικό του, φυσικά θα προσαρμοστεί και αυτός να βάλει λιγότερο, να κινηθεί λιγότερο κλπ. Πόσο μάλλον ο Έλληνας που υφίσταται την ακρίβεια όλο το χρόνο στον τόπο του και έρχεται, ξέρω εγώ, από την Αθήνα στη Μεσσηνία για διακοπές. Και αυτός κάπως έτσι θα κινηθεί.
0: Έτσι είναι. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει κρίση οικονομική παγκόσμια σχεδόν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και πανευρωπαϊκή, είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει από φίλους μας που ζουν στο εξωτερικό, από συγγενείς μας και από ό,τι διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Το ίδιο αντιδρούν και αυτοί, αλλά βέβαια αυτοί τουλάχιστον έχουν ακόμα την οικονομική ευχέρεια να πηγαίνουν διακοπές.
1: Ναι.
0: Ο Έλληνας λίγο το έχει χάσει αυτό, οι περισσότεροι Έλληνες.
1: Είναι αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, αν δεν έχει κάποιος το χωριό του, δύσκολα μπορεί να φύγει.
0: Δύσκολα κάνει διακοπές.
1: Δύσκολα μπορεί να φύγει. Λοιπόν, περιμένουμε.
0: Να σας πω για προβλέψεις.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη καμία. Θεωρώ ότι είναι πολύ παρακινδυνευμένο για οτιδήποτε να πούμε. Αν δεν σταματήσουν οι εχθροπραξίες στον κόλπο του Ορμούς, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα, γιατί τα αποθέματα που έχουν χρησιμοποιήσει όλο αυτό το διάστημα όλες οι χώρες, τα στρατηγικά αποθέματα για να μπορέσουν να συγκρατήσουν τις τιμές και να υπάρχει επάρκεια καυσίμων, έχουν καταναλωθεί.
1: Βέβαια.
0: Είναι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο αυτή τη στιγμή αυτό που συμβαίνει πάλι κάτω εκεί πέρα, η ένταση. Νομίζω ότι πρέπει και εύχομαι να σταματήσει γρήγορα, γιατί...
1: Ενδέχεται να υπάρξει, λέτε, και έλλειψη καυσίμων στην αγορά.
0: Ενδέχεται, γιατί όπως σας είπα, έχουν στρατηγικά αποθέματα όλων των χωρών, έχουν καταναλωθεί και δεν υπάρχει δυνατότητα. Και βέβαια αυτή τη στιγμή έχουν σταματήσει από ό,τι λέγεται οι ροές καυσίμων προς τα έξω, προς την αγορά. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι, είναι και πολύ κακό.
1: Μάλιστα. Θυμάστε ανάλογα περιστατικά τα τελευταία χρόνια? Νομίζω ότι τόσο σοβαρή κρίση δεν είχαμε αντιμετωπίσει, έτσι δεν είναι?
0: Όχι, δεν υπήρχε τα τελευταία δεκαετίες, δεν είχαμε τόσο σοβαρή κρίση.
1: Ναι.
0: Παρότι έχουν ξαναγίνει κάποιες εντάσεις εκεί στην περιοχή, τώρα αυτό είναι πολύ γενικευμένο, γιατί έχει συμπεριλάβει όλες τις πετρολοπαραγωγικές χώρες εκεί της περιοχής. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο το Ιράν. Το ζήσαμε λίγο με την Ρωσία, με τον αποκλεισμό και τα λοιπά, και στον πόλεμο της Ουκρανίας, που συνεχίζει βέβαια ο αποκλεισμός για την διάθεση του ρώσικου πετρελαίου στις αγορές. Και αυτό δεν είναι καλό ακόμα, δεν βοηθάει καθόλου την αγορά. Αλλά είναι πρωτοφανή αυτό που έχει γίνει. Και η άνοδος των διεθνών τιμών σε αυτά τα επίπεδα, σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, δεν έχει ξαναγίνει, νομίζω, ποτέ. Είναι πρώτη
1: φορά που το αντιμετωπίζουμε. Είναι πρωτοφανές. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, κύριε Καπερώνη.
0: Και εγώ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
2: Por qué será?

θέλει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: σένα.
1: Κι μου τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.
0: Αναντήλια.

0: está y el amante. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será?
1: Λοιπόν, και αφού σταθήκαμε σε αυτά τα δύο θέματα που απασχολεί βεβαίως πολύ ευρύτερα το θέμα των καυσίμων, ακούσα τι μας είπε ο κύριος Καπερώνης για τις πρωτοφανείς αυξήσεις και για το ενδεχόμενο βεβαίως να μείνουμε χωρίς καύσιμα μετά την ολοκλήρωση των αποθεμάτων, μετά το τέλος των αποθεμάτων. Ακούσα τι μας είπε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ για τη βλάβη εκεί στον αγωγό. Πάμε μια ωραία παραλία τώρα. Και τι παραλία, δεν πάμε μέχρι τη Βοηδοκοιλιά, γιατί εκεί βρίσκεται για τις ανάγκες του τηλεοπτικού ρεπορτάζ ο Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
2: Είμαστε νωρίτερα, η αλήθεια είναι, Μαρία. Καλημέρα,
1: ναι, καλημέρα.
2: Από την Πύλο. Τώρα από τα
1: τώρα Πύλος.
2: Της Πύλου, ναι, εδώ συνεχίζουμε έτσι, το διπορικό του Οδυσσέα.
1: Του Οδυσσέα, ναι.
2: Ή του Μαντέιμον, όπως θες, πες το. Καθότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, η συνεφίλη ολόκληρου του πλανήτη αναμένουν απόψε, είναι επίσημη πρεμιέρα, γιατί κάποιοι τυχεροί την έχουν δει, κάποιοι κριτικοί ήδη σε κάποιες πρεμιέρες που έχουν παιχθεί. Της Οδύσσειας, της πολυαναμενόμενης ταινίας του σπουδαίου οσκαρικού Κρίστοφερ Νόλαν. Θυμόμαστε όλοι, Μαρία, το 2025, το Μάρτιο, για 11 μέρες. Εδώ η περιοχή αποτέλεσε ένα μέρος των γυρισμάτων, 6 χώρες συνολικά, 91 μέρες γυρίσματα. Για 11 μέρες λοιπόν έγιναν και στη Μεσσηνία γυρίσματα. Για περισσότερο καιρό, για περίπου ένα μήνα, η παραγωγή είχε κατασταθεί. Εδώ μιλάμε για μια σπουδαιότερες παραγωγές που έχουμε δει. 250 εκατομμύρια δολάρια είναι το budget της συγκεκριμένης ταινίας και αυτό τα λέει όλα. Όσοι θυμούνται ή όσοι βρίσκονται εδώ, διαπίστωσαν η δίσωμαση, το μέγεθος της παραγωγής. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για την περιοχή μας. Και τώρα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αναμένουμε και το αποτέλεσμα. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν υποθεί πολλά. Σιγά σιγά διαβάζουμε και τις πρώτες κριτικές για αυτή την ταινία. Μια ταινία που όπως όλα δείχνουν. Δεν έχουμε τον Βαγγέλη ποτέ.
1: Αυτό.
2: Περισσότερο, θα επανέλθουμε. Φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει και στα φετινά Όσκαρ, σίγουρα σε κάποιες ενότητες.
1: Ναι, σε κάποιες κατηγορίες.
2: Ναι, αυτό που ενδιαφέρει εμάς τους μεσήνιους πλέον είναι αυτό που λέγεται set setting. Και για να το εξηγήσω στους ακροατές, τι σημαίνει, είναι η τάση των επισκεπτών να επισκέπτονται μέρη που έχουν γνωρίσει μέσα από τις κινηματογραφικές οθόνες. Οπότε αναμένουμε να δούμε αν θα φέρει αυτό το set setting. Αν θα μένουμε μια. Έχω διαβάσει, Μαρία, και με επιβεβαίωσε σήμερα και ο Αλέξανδρος ο Λιζάρδος, που ο ειδικό για το Ρωμανό, που υπεύθυνο για το κινηματογράφο στην ΕΡΤ. Και το έχω διαβάσει και από άλλους κριτικούς, ότι ιδιαίτερα η σκηνή τη μάχη του Οδυσσέα, του Ματ Ντέιμον, με τον πολύφημο, τον περίφημο Κύκλοπα, η οποία διαδραματίζεται για τι ανάγκε του γυρίσματος στη σπηλιά του Νέστορα, εδώ στην Μοδιοκυλιά. Είναι μια από τις πιο συλλογιστικές της ταινίας. Οπότε αναμένουμε λοιπόν και εμείς να δούμε αν αυτό το set setting. Ήδη θέλω να σου πω, Μαρία, ότι η Times, το Elite Traveler, η Figaro, το Vogue, πολύ σπουδαία διεθνή μέσα, έχουν στο επικεντρό τους τη Μεσσηνία. Πολλά αναφέρουν ότι παραμερίστε, κάντε στην άκρη τη Μύκονο, έρχεται η Μεσσηνία.
1: Αλλά
2: βέβαια δεν ξέρω πόσο το θέλουμε αυτό ακριβώς.
1: Αυτό μας έλειπε, πήγα να πω αυθόρμητα.
2: Αυτό, ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι θετικό ότι μπαίνει για τα πολύ καλά στο χάρτη και σε ένα κομμάτι που δεν είχαμε συνηθίσει η περιοχή. Και αναμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς εξελιχθεί.
1: Τώρα, αναμένοντας αυτούς τους επισκέπτες, πες μου τι γίνεται, τι εικόνα υπάρχει με τους επισκέπτες που έχουν ήδη προγραμματίσει τις διακοπές στην περιοχή, που έχουν ήδη φτάσει, έχει κίνηση.
2: Εντάξει, μιλάμε για μια περιοχή, Μαρία, που έχει κίνηση.
1: Έχει κίνηση.
2: Ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα τα γνωστά. Ναι. Υπάρχουν παντού οι γκρίνιες, εξαίρεση για την κατανάλωση.
1: Καλά, αυτό είναι γενικό πια.
2: Είναι άλλη κουβέντα, ναι. Αλλά είναι μια περιοχή, η Πηλία γενικότερα και όλες αυτές τις περιοχές που διαχρονικά, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, βρίσκονται στο χάρτη του παγκόσμιου τουρισμού, ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Και βλέπουμε ότι και η παραλία της Βοηδοκοιλιάς από νωρίς το πρωί ο κόσμος ηρέει για να κάνει το μπάνιο. Το άλλο είναι μια παραλία που πρέπει να είσαι λίγο οργανωμένος και καλύτερα να πας νωρίς, όπως ξέρεις για μένα. Αλλά δεν είναι μόνο η Βοηδοκοιλιά, είναι πραγματικά δεκάδες παραλίες εδώ σε ολόκληρη την περιοχή που έχουν τη δυνατότητα να πούμε κάτι, να επανέλθω λίγο η ταινία. Από ότι θα αποκλειθεί και στην Καλάματα φυσικά. Διαβάσαμε μάλιστα και στο ρεπορτάζ του Τάσου Ανδρικόπουλου ότι θα ανοίξει και η σημερινή αίθουσα του κινηματογράφου για να προβληθεί ακόμα εκτός από το θερινό σινεμά.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ αύριο και στο Ναβαρίνο Αγορά εδώ στη Γιάλοβα θα γίνει η πρώτη προβολή. Μάλιστα υπάρχει και ένας εορτασμός γενικότερα με μια συναυλία που θα προηγηθεί της Ευανθίας Ρεμπούτσικα με τίτλο, με εμπνευσμένη από την Οδύσσια. Έτσι, και στη συνέχεια θα υπάρχει ένα drone show στον αέρα της Γιάλοβας, εδώ που γυρίστηκαν δηλαδή και μεγάλα ταινία, πριν στο θερινό σινεμά που υπάρχει εκεί προβληθεί η ταινία διάρκειας 2 ώρων και 52 λεπτών.
1: Κάπα, τρεις ώρες σχεδόν.
2: Σε κρατάει βέβαια, λέει. Ναι, έτσι είπανε, όσοι την έχουν δει, σε κρατάει σε δράση. Ο Κρίστοφερ Νόλαν και όλοι φυσικά οι πολύ σπουδαίοι ηθοποιοί που συμμετέχουν σε αυτό το κάτι. Μόνο να σου πω ότι στην τεχνολογία που το γύρισε, σε αυτή την περίφημη IMAX των 70 mm, κοιτάω, αν λέω καμία βλαϊκία, με διορθώσει και ο Γιώργος Γιάννης που κοιτά απέναντί μου, πιο ειδικός ως προς αυτά, έχουν τη δυνατότητα μόνο σε 32 αίθουσες κινηματογράφου σε όλο τον κόσμο να τη δουν.
1: Τι λες.
2: Δυστυχώς στη χώρα μας δεν υπάρχει. 5 είναι σε όλη την Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
2: Κάποιοι στην Αθήνα θα τη δουν σε ψηφιακή μορφή IMAX, εμείς θα τη δούμε σε μια πιο αναλογική μορφή. Χάνει δηλαδή λίγο από την πραγματική δυνατότητα που έχει. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν σινεφίλ που έχουν προγραμματίσει και ταξιδεύουν για να βρεθούν σε τέτοιες αίθουσες, να κάνουν ταξίδια για να δουν.
1: Είναι θεματικός τουρισμός αυτό. Είναι...
2: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι.
2: Και έχουν εξαντληθεί σε αυτές τις αίθουσες τα εισιτήρια προπολούθου.
1: Το περίμενα. Λοιπόν, ωραία.
2: Περισσότερα από Δευτέρα που θα έχουμε δει την ταινία. Να έχουμε περισσότερα.
1: Ωραία.
2: Να δούμε εκεί και με τον Βαγγέλη. Θα έχουμε σίγουρα να συζητήσουμε. Θα έχει διαβάσει κριτικές. Τον περιμένουμε να γυρίσει να μας πει.
1: Ναι.
2: Να μας δώσει πλήρη εικόνα, πιστεύω.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Ήταν και ο συνάδελφος ο Κώστας Γαζούλης από την περιοχή και της Πηλίας. Ακούσατε τι μας είπε για την πολύ αναμενόμενη Οδύσσια. Φτάσαμε στο τέλος της 10 δελτίου ειδήσεων του πρώτου πρόγραμμα, αμέσως μετά το δικό μας τοπικό δελτίο ειδήσεων.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν έχουν πάρει και πάλι ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν ουσιαστικά ακυρώσει το μνημόνιο κατανόησης, προχωρώντας σε αμοιβαίους αποκλεισμούς και στρατιωτικά πλήγματα. Οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά του Ιράν. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Παραλύουν τα στενά του Ορμούζ και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Μεταξύ άλλων, σφυροκόπησαν το κύριο λιμάνι της χώρας, Μπαντάρ Αμπάς. Σύμφωνα με ιρανικά μέσα, εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της ιρανικής πρωτεύουσας, μεταξύ των οποίων η Αχβάζ, όπου πύραυλοι έπληξαν την περιοχή γύρω από νοσοκομείο που στεγάζει παιδιατρικό κέντρο καρκίνου, το οποίο εκενώθηκε. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Τεχεράνη βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση. Θα δούμε αν θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή αν θα το τελειώσουμε οριστικά, είπε χαρακτηριστικά. Το Ιράν πρέπει να είναι πάντοτε προετοιμασμένο για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτό στη διπλωματία και τις διαπραγματεύσεις, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμπαντ Καλιμπάφ. Άνοδο στις τιμές του πετρελαίου για τέταρτη συνεχόμενη μέρα, λίγο πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι, τιμή του Brent. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας και για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 βρίσκεται στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει στις 12 υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στο συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Το μεσημέρι συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι δικαστές έκριναν ότι οι δύο συλληφθέντες έδρασαν με καλά οργανωμένο σχέδιο και είναι ύποπτοι τέλεσης νέων εγκλημάτων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η προσωρινή τους κράτηση στις φυλακές Ναυπλίου και Μαλανδρίνου. Παράλληλα, οι δικαστικές αρχές ζητούν να ταυτοποιηθεί ο αποστολέας του mail, το οποίο περιλαμβάνεται στη δικογραφία και κατανομάζει πρόσωπα στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολυγίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά που ξέσπρασε στον Ασπρόπυργο, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο ένας εργαζόμενος, ενώ δύο νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί 24-ωρη απεργία στην ευρύτερη περιοχή, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των εργατικών συνδικάτων. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατεπάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της και οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναφέρθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Έλενα Ράπτη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, ανέφερε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα λειτουργεί κανονικά και οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι διαθέσιμες για την υποστήριξη κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη. Όπως είπε, μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί πάνω από 3.700 αιτήσεις και ζητούμενο παραμένει η ένταξη περισσότερων επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του προγράμματος πανελλαδικά. Η Υφυπουργός υπογράμμισε ότι οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιμελητών είναι συγκεκριμένες και αποσκοπούν στην ασφάλεια των παιδιών. Όσοι μάλιστα αντιμετωπίζουν δυσκολία με την πλατφόρμα μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-7000-360. Απόψε εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή και οριστικοποίηση του μηχανογραφικού δελτίου για χιλιάδες υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Αεροπορική επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια της νύχτας τύχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους στο ανατολικό τμήμα του Κιέβου. Ένα νέο μέτωπο

0: παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο ανοίγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλοντας δασμούς 25% στα περισσότερα εισαγόμενα προϊόντα από τη Βραζιλία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα ακούσετε δελτίο τοπικών ειδήσεων στον ήχο Στέφανος Χατζάκης. Στη σύνταξη του δελτίου Κωνσταντίνος Γαζούλης, στο μικρόφωνο η Μαρία Τομαρά. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτική εισαγγελία ο 64χρονος νόμιμος εκπρόσωπος της ξενοδοχειακής μονάδας στο Πεταλίδι, όπου έχασε τη ζωή της από πνιγμό στην κεντρική πισίνα μία 48χρονη τουρίστρια από τη Γαλλία. Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια και η υπόθεση θα οδηγηθεί σε τακτική δικάσιμο. Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν έναν 30χρονο υπήκο Βουλγαρίας, ο οποίος σύμφωνα πληροφορίες εργαζόταν ως ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο. Την ίδια ώρα, η αρμόδια τουριστική υπηρεσία της περιφέρειας Πελοποννήσου πραγματοποιεί έλεγχο για το αν η επιχείρηση διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και τηρούσε τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στην Τριφυλία, σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι χθες στην επαρχιακή οδό Πύργου Κυπαρισίας στο ύψος της Ελέας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας άνδρας 65 ετών, κατά από συνθήκες που διερευνώνται, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χωράφι. Ο οδηγός βγήκε από το όχημα, όμως η 97 ετών μητέρα του, που επέβαινε στη θέση του συνοδηγού, εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής. Η ηλικιωμένη διακομίστηκε προληπτικά στο νοσοκομείο της Παρεσίας και σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο πυρκαγιές είχαμε χθες στη Μεσσηνία, χωρίς ευτυχώς να πάρουν διαστάσεις. Η πρώτη ξέσπασε σε αγροτική περιοχή στο Αλιμάκι Τριφυλίας και αντιμετωπίστηκε άμεσα από πυροσβεστικές δυνάμεις Κυπαρισίας και Γαργαλιάνων, ενώ αντίστοιχα γρήγορη ήταν και η επέμβαση της πυροσβεστικής σε φωτιά που εκδηλώθηκε στην ανάληψη του Δήμου Μεσσήνης. Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά έργα για τη Μεσσηνία. Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο για το έργο αντιμετώπισης της διάβρωσης της ακτογραμμής στο Πεταλίδι προϋπολογισμού 5,45 εκατομμυρίων ευρώ. Την πρόθεση του Δήμου Καλαμάτας να διεκδικήσει τον τίτλο της Ευρωπαϊκής Πόλης Αθλητισμού για το 2029 ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Η ανακοίνωση έγινε στη διάρκεια εκδήλωσης στο Παλαιό Φάληρο, όπου παρουσιάστηκε η υποψηφιότητα της πόλης για τον αντίστοιχο τίτλο του 2027. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, η προετοιμασία της Καλαμάτας θα ξεκινήσει μέσα στο 2027 με στόχο την κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου το 2028. Παράλληλα, παρουσίασε στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξιολόγηση στα μεγάλα αθλητικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή που σχεδιάζεται να γίνουν στην πόλη. 5 γαλάζιες σημαίες σχηματίζουν και φέτος τις παραλίες του Δήμου Καλαμάτας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα των ακτών της περιοχής. Οι βραβευμένες παραλίες είναι η Ανάσταση, το Τέρμα Ναβαρίνου, ο Αλμυρός, η Μικρή Μαντίνια και η περιοχή του Κορδία. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος τόνισε ότι οι παραλίες διαθέτουν ενισχυμένη ναυαγοσωστική κάλυψη, ενώ πραγματοποιούνται ανά 15ήμερο δειγματοληψίες σε 15 σημεία, με τα αποτελέσματα να επιβεβαιώνουν την εξαιρετική ποιότητα των νερών. Υπενθυμίζεται ότι λειτουργούν 4 συστήματα C-Track για την ασφαλή πρόσβαση ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Στάση εργασίας θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή 19 Ιουλίου οι διανομής του νομού Μεσσηνίας από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και συγκέντρωση στην πλατεία 23 Μαρτίου. Στο πλευρό του στάσσονται το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας και το Συνδικάτο Υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, ζητώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας, αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων. Κυρίες και κύριοι, από την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσήνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι η ενημέρωσή σας από την Era Sport στις 11. Καλημέρα σας. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ολεμέζης. Η Αργεντινή είναι ο δεύτερος φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς τον δεύτερο ημιτελικό που έγινε στην Ατλάντα επικράτησε με ανατροπή 2-1 της Αγγλίας. Ο Άντονι Γκόρντον έδωσε στα λιοντάρια το προβάδισμα, όμως η παρέα του Μέση είχε τον τελευταίο λόγο στο παιχνίδι, καθώς ο Έντσο Φερνάντες και ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμα ένα ιστορικό επίτευγμα για τον Μέση έγινε μαζί με τον Καφού, ο ποδοσφαιριστής που θα παίξει τρεις τελικούς. Ισπανία, Αργεντινή θα διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο στο MetLife Stadium της Νέας Υόρκης την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε με 4-1 στη Βιέννη από τη Rapid, με τον Παντελίδη να βρίσκει δίχτυα και τον Ίγκανσον να αποχωρεί τραυματίας από την αναμέτρηση. Στο 0-0 έμεινε στην Ολλανδία η ΑΕΚ με τη Φύτεσε. Στο μεταξύ του φιλικό με τον Κατσίνοβιτς να βγαίνει το παιχνίδι στο 70 λεπτό λόγω ενοχλήσεων, χωρίς τραυματισμός του να δείχνει σοβαρός. Στην Ολλανδία πέταξε και πάλι χθες ο Ολυμπιακός για να πραγματοποιήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του. Οι Ερυθρόλευκοι παλεύουν την περίπτωση του Όσο, αλλά βλέπουν και τον Ντιάγκο Ρίγκο για το αριστερό άκρο της άμυνας. Λύθηκε χθες το αδιέξοδο στις εκλογές με την Προεδρία της Super League, καθώς ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποδέχθηκε τη συμβιβαστική πρόταση του Προέδρου της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτσι, να καθίσουν εναλλάξει ο Γιάννης Αλαφούζος και ο ίδιος από ένα χρόνο στο Θόκο. Σήμερα στις 9 το βράδυ με παρούσα την Ερασπόρη κλήρωση του νέου πρωταθλήματος στη Super League που θα αρχίσει το διήμερο 23-24 Αυγούστου. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τον ΠΑΟΚ με τους Αλή και Σανταμαρία να γυμνάζονται για πρώτη φορά με τους νέους συμπαίχτες τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Αργεντινή, ο δικέφαλος του Βορρά διαπραγματεύεται έχοντας καταθέσει πρόταση στη Λιόνι τον δανεισμό του 27χρονου αμυντικού μέσου Νικολά Φονσέκα. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του 19χρονου μπακ Ντάνι Μουνιόθ από την Αθλέτικο Μαδρίτης. Η Κηφισιά αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινώσει τον 27χρονο Ισπανό με καταγωγή από τον Κονγκό Ζορντί Εμπουλά. Ενώ ένα βήμα πιο κοντά στην Άρσεναλ βρίσκεται ο Χρήστος Τζόλι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλα Σύρα. Ο Έλληνας Εκστρέμ συμφώνησε σε όλα με τους πρωταθλητές Αγγλίας για πενταετές συμφώνημα με αιτήσεις αποδοχές 3 εκατομμυρίων ευρώ το χρόνο. Στο μπάσκετ τώρα, η Εθνική Νέων επικράτησε με 79-66 του Ισραήλ και πέρασε στους 8 του Ευρωμπάσκετ, κάτω των 20, όπου σήμερα στις 10 θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Το απόγευμα αναμένεται στην Αθήνα για λογαριασμό των Πρασίνων ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε, ενώ ο Γιώνας Βαλαντσιούνας επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 14 χρόνια με περισσότερα από 1000 μάτς στο NBA. Για λογαριασμό της Αλγκύρης που ανακοινώνει την επόκτηση του 34χρονου Λιθουανού με διετές συμβόλαιο. Τέλος στο τένις, στους 8 του Athens Open πέρασε η Μαρία Σάκαρη μετά την νίκη της με 2-0 της Αγγλίδας Χάριετ Ντάρτ, ενώ στο Ξάντ ο αγώνας του Στέφανο Τσιτσιπά με τον Ελβετό Ζερόμ Κιμ διακόπηκε λόγω σκότους καθώς δεν υπήρχαν προβολή στο γήπεδο με το σκορ 1-1 στα σετ και 5-5 στο τρίτο και καθοριστικό σετ. Επόμενη ενημέρωση από την Ερασπορ στις 12.
0: Era Sport 101,8.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
4: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
0: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη.

0: νόστιμο υγιεινό τυρί.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Eurosport.
3: Ο Κέιν μια βαθιά παλιά με στόχο το Ρότζερς και τώρα ο Ρότζερς για τον Γκόρντον, γκολ για την Αγγλία! Ο Γκόρντον στο 55 βάζει μπροστά τους Άγγλους στον ημιτελικό με την Αργεντινή.
4: Υπάρχει double team, έχει χώρο να σουτάρει ο Φερνάντες. Σουτάρει, μπάλα στα δίκτυα! 1-1 η Αργεντινή, το πληρώνει η Αγγλία. Παίζει αμυντικά και η Αργεντινή την πληγώνει. Αργεντινή-Αγγλία 1-1 στο 85. Η μπάλα σάδιστικά στο δοκάρι Μέση, δεύτερο δοκάρι, γκολ! Γκολ από τον Λαουτάρο Μαρτίνες στο 92, Αργεντινή-Αγγλία 2-1 με ανατροπή, 8 λεπτά μακριά από τον τελικό.
2: Ακούτε Eurosport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Τζοάν Τζετ. Ακούγεται και το σφύριγμα του διαιτητή για να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνιο της εκπομπής. Λουκάς Λουκάς, Τάσος Οηλεμέζης, Μιχάλης Λαδόπουλος, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά. Ακούσατε αρκετά την πρώτη ώρα από εμάς για το παγκόσμιο κύπελο και κυρίως για τον χθεσινό ημιτελικό. Πάμε τώρα να ακούσουμε για το παγκόσμιο κύπελο γενικότερα, αλλά και το πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση εν όψη του τελικού της Κυριακής από έναν άνθρωπο που τα ξέρει προφανώς λίγο καλύτερα από εμάς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο μέλος των Legends του 2004, έναν άνθρωπο που έχει περάσει από τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα, τις μικρές εθνικές κάτω των 19 και κάτω των 21. Καλή σας ημέρα, κύριε Γιάννη Γκούμα.
1: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Μια χαρά, όλα καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ, υγεία έχουμε.
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Και έχουμε για όλο τον κόσμο.
0: Για να ξεκινήσουμε έτσι από τα πιο φρέσκα κουλούρια, δίκαιο το ζευγάρι του τελικού.
1: Για μένα η Ισπανία σίγουρα είναι μια ομάδα που ξεχώρισε και δίκαια είναι στο τελικό. Τώρα από και πέρα Αργεντινή, Αγγλία, νομίζω οι πιθανότητες ήταν μοιρασμένες. Έτσι όμως που πήγε το πράγμα, σίγουρα και η Αργεντινή άξιζε να το πάρει. Μέχρι το 60 λεπτό οι Άγγλοι ήταν καλύτεροι. Από και πέρα όμως μόλις βάλαν τον γκολ οι Άγγλοι, δείξανε ένα φόβο ότι να τελειώσουμε το παιχνίδι, να παίξουμε άμυνα, να το πάρουμε, να το κλέψουμε. Αυτή η νοοτροπία δυστυχώς δεν μπορεί να κερδίσει ένα παιχνίδι, διότι το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά στις καθυστερήσεις. Οι Άγγλοι νομίζαν ότι μόλις σκοράραν ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι και αυτή η φοβικότητα που δείξανε φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα έμπαινε το γκολ. Τους είχαν κλείσει Αργεντινή μέσα στην μεγάλη τους περιοχή. Και δυστυχώς η αντιμετώπιση της Αγγλίας μετά τον γκολ που βάλανε ήταν τα φόπλακα για αυτούς, διότι μόνο με άμυνα δεν μπορεί να κερδίσεις ένα παιχνίδι.
0: Κύριε Γκούμα, όλος ο κόσμος ή τουλάχιστον το 90% αυτών που παρακολούθησαν τον ημιτελικό χθες τα βάζει με τον Τούχελ, συμφωνείτε? Δηλαδή αυτή η φοβικότητα προέκυψε κυρίως από τον τρόπο που αντιμετώπισε το παιχνίδι ο προπονητής και όχι από την οπισθοχώρηση των παικτών. Δηλαδή ο προπονητής γύρισε την ομάδα πίσω και όχι η ομάδα γύρισε μόνη της.
1: Θα ήθελα να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι ασυνέστητα οι παίχτες μόλις βάλουν τον κόλ γύρισαν πίσω, αλλά και οι αλλαγές που έκανε ο Τούχελ ενίσχυσε αυτό, δηλαδή το φόβο και ότι πρέπει να παίξουμε άμυνα με το που έβαλε συνέχεια αμυντικούς. Άρα ασυνέστητα οι παίχτες γυρίσαν πίσω λόγω ότι ήταν μπροστά στο σκορ, αλλά ο Τούχελ με τις κινήσεις που έκανε ενίσχυσε αυτό που δείχναν οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Τους γύρισε ακόμα πιο πίσω, έτσι.
1: Βέβαια, αφού πονο αμυντικούς έβαζε, λέει να κρατήσουμε το παιχνίδι, να περάσει η ώρα να πάρουμε το παιχνίδι. Δεν γίνεται έτσι. Και η Άγγλοι είναι ομάδα που έχει καλούς παίκτες, έχει ποιότητα. Θεωρώ ότι αν συνέχιζε το ίδιο όπως έπαιζε μέχρι να βάλει το γκολ, ήταν πιο εύκολο να βάλει και δεύτερο, διότι θα είχε πάρα πολλούς χώρους. Επειδή η Αργεντίνη θα ανέβαινε όπως ανέβηκε ψηλά για να πιέσει, γιατί έπρεπε να βάλει γκολ και θα ήταν πιο εύκολο για τους Άγγλους να χτυπήσουν στην πλάτη των αμυντικών των Αργεντίνων. Δυστυχώς όμως επέλεξε ένα λάθος τρόπο προσέγγισης του παιχνιδιού και δικαίως θεωρώ ότι δέχεται αυτή την κριτική. Mm-hmm.
0: Ας αφήσουμε τα χθεσινά. Καταρχάς υπάρχει φαβορή, έτσι για να το κλείσουμε έτσι. Υπάρχει φαβορή στο τελικό, Ισπανία-Αργεντινή?
1: Ναι, υπάρχει φαβορή, είναι Ισπανοί. Ισπανοί με το ποδόσφαιρο που παίζουν, με την κατοχή της μπάλας. Νομίζω ότι οι Ισπανοί θα κερδίσουν και τους Αργεντίνους. Αν και δεν είμαι με τους Ισπανούς, γιατί θέλω να το πάρω μέση για να γράψει ιστορία. Αλλά θεωρώ ότι οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που έχουν από μικρή παθαίνουν έναν τρόπο παιχνιδιού. Δεν το αλλάζουν με όποιον και να παίζουν αντίπαλο. Και οι Ισπανοί δείξανε και απέναντι στους Γάλλους που υποτίθεται ήταν το φαβορί, είχε και το καλύτερο υλικό σε ποιότητα παίχτες και σε ποσότητα. Φάνηκαν οι Γάλλοι πολύ λίγοι απέναντι στους Ισπανούς και θεωρώ ότι και οι Αργεντίνοι δύσκολα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην κατοχή, την καλή κατοχή της Ισπανίας. Και θεωρώ ότι υπάρχει μεγάλο φαβόρι που είναι η Ισπανία.
0: Το παγκόσμιο πώς σας φάνηκε, κύριε Γκούμα, για να πάμε στο γενικό τώρα? Πώς ήτανε, δηλαδή σας ικανοποίησε, σας έχει αφήσει κάποια γεύση που θα θέλατε κάτι παραπάνω?
1: Σίγουρα το παγκόσμιο του Κατάρ σε σχέση με αυτό, το Κατάρ ήταν καλύτερο, θεωρώ, και σε ρυθμό και σε τάση, διότι αν θυμάστε, στο Κατάρ έγινε μήνα Δεκέμβριο, ήταν στη μέση της σεζόν, οι παίκτες δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, δεν είχαν πολλά λεπτά συμμετοχής. Τώρα φαίνεται ότι οι ποδοσφαιριστές είναι στο τέλος της σεζόν, δεν έχουν την ίδια ενέργεια όπως έχουν στις αρχές της σεζόν ή στη μέση της σεζόν. Περισσότερο πάει το πράγμα στην τακτική, να πάμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, να περάσουμε. Το θέαμα δεν ήταν και σε υψηλό επίπεδο. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ τακτικής που περισσότερο οι παίκτες σκεφτόταν να πάρουμε το παιχνίδι χωρίς να προσφέρουμε κάποιο θέαμα. Και λογικό είναι όταν έχουν παίξει τόσα παιχνίδια και σε υψηλές εντάσεις, φυσιολογικό είναι, άνθρωποι είναι, ποδοσφαιριστής, να το σκέφτεται έτσι.
0: Υπάρχει κάποιος παίχτης ή κάποια ομάδα που να σας εντυπωσίασε, και το αντίθετο, κάποιος παίχτης ή κάποια ομάδα που να σας απογοήτευσε, να περιμένατε άλλα πράγματα και να είδατε άλλα?
1: Ας ξεκινήσουμε από την απογοήτευση. Αναμενόμενο ήταν η Βραζιλία, γενικά απογοήτευσε, αλλά το περιμέναμε όσοι βλέπαμε και ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, ότι η ποιότητα των παιχτών των Βραζιλιάνων έχει πέσει πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν είναι η Βραζιλία που θυμόμασταν τα παλιά χρόνια. Δεν υπάρχουν οι προσωπικότητες, δεν υπάρχει το ταλέντο. Και αυτό για αυτούς που τους αρέσει το θεματικό ποδόσφαιρο, δυστυχώς θέλουμε μια Βραζιλία να είναι εντυπωσιακή, να έχει παίχτες όπως ο Ρονάλντο το φαινόμενο, όπως προσωπικότητες ο Ρομπέρτο Κάρλος, αυτοί οι παίκτες, ο Καφού, αυτοί οι παίκτες πλέον δεν υπάρχουν στο ρόστερ της Βραζιλίας, και δυστυχώς κάτι πρέπει να κάνουν οι Βραζιλιάνοι για να επανέλθουν σε στα υψηλά τους στάνταρ. Από και πέρα εγώ...
0: Μια μικρή διακοπή, λέει ο Λουκάς, τους βλέπαμε, λέει, στις κερκίδες να παρακολουθούν και μας πιάναν τα κλάματα από τη σύγκριση που γινόταν αυθόρμητα στο μυαλό μας, έτσι?
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Μας έπιασε κατάθλιψη βλέποντας αυτά τα μεγαθύρια, τις προσωπικότητες από τις κερκίδες, και βλέποντας στον αγωνιστικό χώρο, εντάξει, δεν μπορείς να τους συγκρίνεις τώρα. Και δυστυχώς οι Βραζιλιάνοι πρέπει κάτι να κάνουν, να αλλάξουν, να βγάζουν ταλέντα. Γιατί είναι μια χώρα που πάντα έβγαζε ταλέντα, πάντα έδινε στα μεγάλα πρωταθλήματα παίχτες που ξεχωρίζανε. Κάπου πρέπει να το βρούνε ξανά. Από και πέρα, αυτό που είπατε, εγώ ήμουν υπέρ των μικρών ομάδων, μικρομεσαίων, δηλαδή των εκπλήξεων. Θα ήθελα το Μαρόκο π.χ. να προχωρήσει ακόμα πιο ψηλά. Η Αμερική, μ' αρέσουν δηλαδή οι ομάδες που δεν τις έχουν, που δεν είναι ισχυρά και στο Big Five που λέμε παγκοσμίως. Και είμαι υπέρ των νέων δυνάμεων, και θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα γίνει και κάποια έκπληξη στα επόμενα χρόνια, διότι έχει ανέβει πάρα πολύ το αφρικάνικο ποδόσφαιρο. Είδατε πόσο ανταγωνιστική ήταν, πόσο δυσκολοκατάβλητη ήταν, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έρθει και που θα το πάρει και μια αφρικάνικη ομάδα το Μουντιάλ.
0: Πάντως, καταρχάς να πω ότι είναι... Πώς να το πω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη και ζητάω συγγνώμη, είναι κατάντια να μιλάμε για την εθνική Βραζιλίας και να λέμε αυτό που είπατε εσείς, αναμενόμενη απογοήτευση. Για μια τέτοια ομάδα που έχει γράψει ουσιαστικά την ιστορία, μεγάλα κεφάλαια της ιστορίας του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να μιλάμε και να λέμε ότι είναι αναμενόμενη απογοήτευση. Και όχι τόσο το απογοήτευση, όσο το αναμενόμενη, έτσι?
1: Σωστό, να συμφωνώ απόλυτα. Εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτούς τους παίκτες. Περιμέναμε πώς και πώς να τους δούμε στον αγωνιστικό χώρο. Προσφέρανε θέαμα. Μεγαλώσαν γενιές και γενιές με προσωπικότητες παιχτών από τη Βραζιλία. Δυστυχώς αυτό που είπατε κι εσείς ήταν το αναμενόμενο, δηλαδή φαινόταν, δεν υπάρχει ταλέντο. Και φαινόταν ότι δεν η Βραζιλία δεν μπορούσε να προχωρήσει και να φτάσει μακριά. Και όποιος και να είναι προπονητής, που ο Αντζελότη για μένα είναι από τους κορυφαίους προπονητές παγκοσμίως, αλλά δεν παίζει ο προπονητής ποδόσφαιρο. Αν δεν έχει τα υλικά, δεν μπορείς να φτιάξεις και γλυκό, που λέμε.
0: Και σας άρεσε, φαντάζομαι, Μαρόκο και Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που και αυτοί τα χάλασαν λίγο στο τέλος, έτσι, τα χάλασαν λίγο.
1: Ήμουν υπέρ αυτών των δύο ομάδων και ήθελα να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Οι Αμερικάνοι είχαν δείξει, εκτός από το τελευταίο τους παιχνίδι, ότι έχουν εξελιχθεί, έχουν αναπτύξει το ποδόσφαιρό τους, παίζανε ωραίο ποδόσφαιρο. Αλλά γενικά όλο αυτό που έγινε, ένα μπουμπούλα με τον Τραμπ, με την διαγραφή της κόκκινης κάρτας, τους έκανε κακό, πάρα πολύ κακό. Η πίεση τα φαινόταν στα πρόσωπά τους. Δυστυχώς η λάθος χειρισμή του Τραμπ, αντί για να τους
0: έκανε κακό. Ακριβώς. Αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν και την ανάκληση της κόκκινης κάρτας, τους αποσυντόνισε, γιατί λογικά με το Βέλγιο είχαν καλύτερη ομάδα από το
1: Όχι
0: Βέλγιο.
1: Όχι μόνο αυτό, συσπήρωσε και το Βέλγιο.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Δηλαδή του βγήκε μπούμεραγκ αυτό, και ουσιαστικά από μια ανοησία του Τραμπ που με το έτσι θέλω επέβαλε να διαγραφεί η κόκκινη κάρτα, του έκανε κακό. Και όμως υπάρχει και η θεία δίκη που λέμε.
0: Είναι έμεση.
1: Και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει, διότι δεν μπορεί να ανακυρώνει κόκκινες κάρτες με το έτσι θέλω, επειδή είσαι ο Τραμπ, ξέρω εγώ, και μπορεί να ελέγχει τα πάντα.
0: Για την Νορβηγία, επειδή έχω και ένα μήνυμα εδώ πέρα, ποια η γνώμη σας? Δεν ήταν από τις ομάδες που ευχαρίστησαν τον κόσμο και μέσα στο γήπεδο και έξω από αυτό, έτσι, με αυτά τα κοπηλατικά και τα ωραία?
1: Ναι, γενικά όλη η παρουσία των Νορβηγών ήταν καταπληκτική, και εντός αγωνιστικού χώρου και εκτός, με αυτά που γίνανε. Ήταν μια γιορτή για αυτούς το Μουντιάλ. Και ήταν και αυτή μια ευχάριστη έκπληξη, αν και δεν θα την έλεγα έκπληξη, διότι είχε δείξει από τα προκριματικά που ήταν αίτητη, είχε αφήσει εκτός την Ιταλία, έβαζε ακατάπαυστα γκολ. Φαινόταν ότι η φουρνιά αυτή των Νορβηγών θα έφτανε ψηλά, και όντως έφτασε εκεί που μπορούσε και ακόμα ψηλότερα. Γενικά η Νορβηγία και οι σκανδιναβικές χώρες φαίνεται ότι έχουν ανεβάσει το επίπεδό τους, και γενικά όλες οι χώρες πλέον δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Όλες οι ομάδες πλέον, και το πράσινο ακροτήριο όπως είδατε.
0: Ακριβώς, βέβαια.
1: Δεν μπορείς να τους κερδίσεις εύκολα. Αν δεν πιάσεις το maximum της απόδοσης, πλέον το ποδόσφαιρο, οι διαφορές έχουν μικρύνει πάρα πολύ.
0: Δηλαδή πέτυχε το πείραμα με τη 48, και συμφωνείτε σε αυτό που λένε ότι σκεφτόμαστε να τις κάνουμε 64 στο επόμενο? Δεν είναι πολλές.
1: Όχι, δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική, και οι 48 είναι πάρα πολλές χώρες για να είναι σε ένα Μουντιάλ. Χάνεται όλη η έγκλη του Μουντιάλ, χάνεται δηλαδή, τότε θα πάει και κουτσή Μαρία, που λέμε σε εισαγωγικά, στο Μουντιάλ. Δεν είναι. Το Μουντιάλ είναι μια γιορτή, πρέπει, γίνονται τα αποκριματικά, πρέπει να περνάνε αυτοί που κάνουν τον αγώνα τους, και δεν μπορεί δηλαδή να ανέβει κι άλλο πολύ οι ομάδες, ο αριθμός των ομάδων. Είναι περισσότερα τα παιχνίδια. Θα μου πείτε, τα λεφτά είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά, αλλά δεν είναι όλα επιχείρηση. Το ποδόσφαιρο είναι okay, θέαμα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια ρέγουλα, ένα κράτη. Δεν μπορώ να τα ισοπεδώνουμε όλα στο βωμό της του χρήματος. Ναι. Και εγώ θεωρώ ότι δυστυχώς προς τα εκεί πάει, αν και δεν θα μου άρεσε καθόλου να αυξηθούν πάλι και άλλο οι ομάδες.
0: Και να κλείσουμε μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκούμα. Η εθνική μας θα στεκότανε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, πιστεύετε?
1: Ναι, θεωρώ ότι θα στεκότανε. Έχει το ταλέντο η εθνική ομάδα. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η φουρνιά αυτή των Ελλήνων παιχτών έχει αστήρευτο ταλέντο. Πρέπει όμως στις στιγμές που είναι αποφασιστικές, να επιδείξουν ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Θεωρώ ότι σύντομα θα βρεθούμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Γιατί άλλο να βλέπει τη χώρα σου να είναι σε μια μουντιάλ και αν παρακολουθεί ξένε χώρε, είναι άλλο το συνέστημα. Αυτό λέγαμε όλοι που παρακολουθούμε το μουντιάλ. Πόσο κρίμα ήταν που δεν ήταν η εθνική μα ομάδα, να το ζήσουμε ακόμα περισσότερο, να ταυτιστούμε ακόμα περισσότερο με του παίκτε, με τη χώρα μα. Αλλά θεωρώ ότι το ταλέντο υπάρχει. Είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι που παρτίζουν την εθνική μα ομάδα. Είμαι βέβαιος και σίγουρος ότι σύντομα θα είμαστε σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Κύριε Γκούμε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς το ίδιο.
1: Γεια σας.
0: Γεια χαρά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Γκούμας. Ακούσαμε μια, φαντάζομαι θα συμφωνείτε, ενδιαφέρουσα κουβέντα για όσα έγιναν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Πάμε έτσι για 3-4 λεπτάκια μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων της 11ης και 30. Φανταστείτε, λέει ο φίλος ο PI, είναι αυτό η L, PL 40. Φανταστείτε, λέει, την αθλητικότητα και τον επαγγελματισμό του Κριστιάνο να την είχε ο Ρονάλντο ή ο Ροναλντίνιο και ο Νεϊμάρ. Παίχτες οι οποίοι είχαν τρομερό ταλέντο, αλλά δυστυχώς όχι διάρκεια. Έχω την εντύπωση ότι ειδικά ο Ροναλντίνιο ήταν συνειδητή επιλογή να αποχωρήσει τη στιγμή που αποχώρησε από τα γήπεδα. Ο Ροναλντίνιο, έχω την εντύπωση, ξανά το λέω, και βλέποντάς τον να παίζει, ότι έπαιζε, ήταν ένα παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Και ο Ροναλντίνιο έπαιζε αυτό το παιχνίδι. Όταν κάποια στιγμή σταμάτησε αυτό το παιχνίδι να του δίνει το χαμόγελο με το οποίο εμφανιζόταν στο 80% της διάρκειας των παιχνιδιών όταν είχε την μπάλα στα πόδια, όταν σταμάτησε να αισθάνεται αυτό το χαμόγελο να του βγαίνει αυθόρμητα, σταμάτησε και όλα. Εντάξει, okay, είχε και την περίεργη ζωή που μετά τα παιχνίδια της Μίλαν, λέει ο αστικός μύθος ότι μετά τα παιχνίδια της Μίλαν τελείωνε το παιχνίδι Κυριακή βράδυ, έπαιρνε το ιδιωτικό και ερχόταν στα μπουζούκια στην Ελλάδα για να τα σπάσει με τους Έλληνες φίλους του. Εντάξει, είχε και αυτά. Οι άλλοι δύο, και ο Ρονάλντο και ο Νεϊμάρ, εντάξει, και ο Ρονάλντο έκανε την καριέρα, ο Νεϊμάρ δεν έκανε την καριέρα που θα μπορούσε να κάνει. Φίλε Σαράντο, ο Δημήτρης, ούτε ο προπονητής του Πάμισου Μεσίνης, γιατί τώρα του Πάμισου Μεσίνης, τι φταίει ο Πάμισος Μεσίνης, φίλε Δημήτρη μου. Ο Μανώλης, για ντόπινγκ λέει ούτε κουβέντα, ούτε σε αυτό το Μουντιάλ λέει. Και αν είναι έτσι, όπως το υποψιάζομαι, ο Μπόλτε πρέπει να τρέχει ακόμη, μάλιστα. Okay. Είναι και αυτό μια άποψη. Ο Μιχάλης λέει, ρε Θωμά Τούχελ, βγάζεις μπακ και αμυντικό χαφ και βάζεις Κόνσα, Ράιλι και Μπάρν και Μπέρν, γιατί, για να πάρεις κεφαλιές? Τα καπέλια όμως δεν έπαιρναν τίποτα, τα έχαναν όλα. Για ακόμη μια φορά losers, και επίσης αυτός ο διαιτητής είναι επικίνδυνος. Θα το ξαναπώ, έχει γίνει στο replay τουλάχιστον, φαίνεται ότι έχει γίνει φάουλ στον Spence από το Messi στο ξεκίνημα της φάσης που γίνεται η σέντρα και βάζει τον γκολ ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Τον έχει πατήσει και τον έχει πατήσει καθαρά, γι' αυτό και ο Spence πάει μετά κουτσό για να μαρκάρει τη σέντρα του Messi. Αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια, παιδιά. Με αυτό που έδειξε η Αγγλία, με αυτό το, ας πούμε, επιτραπεί χάλι της Αγγλίας από το 60 λεπτό και μετά, από τον γκολ που πέτυχε και μετά, δεν δικαιούται κανείς να μιλήσει για διαιτησία. Δηλαδή θα γίνει γραφικός όποιος πει ναι, αλλά τους αδίκησε και η διαιτησία. Καλημέρα στο φίλο το Μανώλη από την Κάλυμνο, με γερμανό προπονητή μόνο η Ελλάδα πρόκοψε. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη που διορθώνει και λέει ο Καφό έχει παίξει σε τρεις τελικούς. Ναι, και ο Μέση θα παίξει σε τρεις τελικούς πλέον. Καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη, ο οποίος μας λέει μεγάλη παρέα το Σάββατο στο όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, στο γνωστό πανηγύρι, και όλα αυτά είναι θελοντικά για να παραμείνει ζωντανό το χωριό. Κύριε Τάσο, δικό σας, πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
3: δεξιά,

0: Ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συγκεκριμένα δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Στο αρχείο οι κατηγορίες για τους υπόλοιπους 7. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη, πρόσθεσε. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια τα παρέδωσε στο επιχειρησιακό ζευγάρι. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώς συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεδριάζει σε λίγο υπό τον Πρωθυπουργό του Κυβερνητικό Συμβούλου Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 37 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό? Αντλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
5: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
6: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
7: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Ακούτε Ερασπορ.
9: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση, εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία, 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού, το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
10: Ιστορίες παγκοσμίου εκπέλου. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 1970 διεξήχθη στο Μεξικό και θεωρείται ένα από τα πιο θεαματικά στην ιστορία του αθλήματος. Ήταν το πρώτο Μουντιάλ που μεταδόθηκε από την τηλεόραση έγχρωμο σε όσα κράτη ήταν τότε διαθέσιμο τέτοιο σήμα. Η τηλεοπτική κάλυψη δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους παίκτες, καθώς λόγω απέτησης των καναλιών πολλά μάτς έγιναν κάτω από τη ζέστη του μεσημεριού, μέσα στο καλοκαίρι. Ήταν επίσης το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο όπου χρησιμοποιήθηκαν κίτρινες και κόκκινες κάρτες και το πρώτο στο οποίο επιτράπηκε η αντικατάσταση ποδοσφαιριστή. Πολλοί είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους για την ανάληψη της διοργάνωσης από το Μεξικό, λόγω της αφόρητης ζέστης, του μεγάλου υψόμετρου και του αραιού οξυγόνου. Παρ' όλα αυτά, το Παγκόσμιο Κύπελλο του Μεξικού αναδείχθηκε ως το πιο θεαματικό και χορταστικό στην ιστορία του θεσμού. Το κύπελλο κατέκτησε η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, η οποία είχε στη σύνθεσή της τους Πελέ, Ριβελίνο, το Στάου, Ζαερτζίνιο και Ζέρσον. Η ομάδα αυτή θεωρείται η καλύτερη που έχει αγωνιστεί ποτέ στο θεσμό. Το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο που καλύφθηκε πάντως από την τηλεόραση ήταν του 1954, έστω και ασπρόμαυρο. Σήμερα το Μουντιάλ αποτελεί το αθλητικό γεγονός που έχει τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο, ξεπερνώντας ακόμα και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι τηλεθεατές που παρακολούθησαν, για παράδειγμα, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002 έφτασαν τα 2,82 δισεκατομμύρια, ενώ τον τελικό παρακολούθησαν 1,1 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Την κλήρωση των ομίλων εκείνου του Μουντιάλ παρακολούθησαν 300 εκατομμύρια τηλεθεατές, ενώ από τότε σημειώνει μόνιμα ανώδοση σε τηλεθέαση, ανάλογα πάντα και με τους συμμετέχοντες. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού ανάμεσα σε Ιταλία και Δυτική Γερμανία το 1970, 1-1 στην κανονική διάρκεια και 4-3 στην παράταση, 23 κατάδικοι απέδρασαν από μεξικάνικη φυλακή, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι φύλακές τους είχαν απορροφηθεί από το θέαμα στην τηλεόραση. Στην Ιταλία, 5 φύλαθλοι δεν άντεξαν τη συγκίνηση και πέθαναν από καρδιακή προσβολή μπροστά στις οθόνες τους.
11: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζει τα προβοκατόρικα ο Σόιλε Μέζης. Don't cry for me Argentina σε εκτέλεση της Μαντόνα. Και κάπως έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής η Φανέλα με το 10 με Λουκά Σόιλε Μέζη Λαδόπουλο, το τρίο που σας κρατάει συντροφιά και ουχή Στούτζες, όπως φρόντισε να διορθώσει νωρίτερα να επισημάνει μάλλον, όχι να διορθώσει νωρίτερα ο Λουκάς. Σπορ και ενώ μήνυμα αποστολή στο 54-160 erasport@papakier.gr και erasport στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Υπάρχει και ένα μήνυμα που έχει στείλει νωρίτερα, τώρα το είδα, ο φίλος ο Παναγιώτης ο Τζεφεράκος. Λουκάς, ο Λουκάς ο φιλόσοφος, λέει ο Παναγιώτης, τα έδωσε όλα, λέει ο φίλος, μας ο Παναγιώτης. Και μου δίνει ωραία πάσα ο Σόιλε Μέζης με το κομματάκι που έβαλε, όχι με το κομματάκι, με την καλλιτέχνηδα που τραγουδάει το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν είναι κομματάκι, είναι κομματάρα, αλλά ας μην το σχολιάσουμε. Ακόμη μια παράβαση κανονισμών, όπως θα έχετε ενημερωθεί από χθες, ετοιμάζεται για την Κυριακή για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όπου το ημίχρονο αντί για πες το 15 θα διαρκέσει περίπου ένα μισάωρο, καθότι θα υπάρχει στο ημίχρονο του τελικού πλέον με ονοματεπώνυμα Ισπανία-Αργεντινή, θα υπάρχει συναυλία. Θα είναι η κυρία που την ακούσατε να τραγουδάει το Don't Cry For Me Argentina, η Μαντόνα δηλαδή, θα είναι η Σακίρα, θα είναι ο Justin Bieber, θα είναι και μερικοί ακόμη καλλιτέχνες, και το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη ανάπαυλα θα πάρει ακόμα κανένα δεκάλεπτο και κάτι ψηλά, μέχρι το μισάωρο. Μια μικρή επιφύλαξη, το γεγονός ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει βγει ως επιτοπλίστων από βρετανικά μέσα. Ο Guardian νομίζω το βγάλε πρώτος, η Telegraph το βγάλε μετά, το BBC το έχει ανεβάσει πολύ. Και γενικά οι Βρετανοί δεν είναι και σε τόσο πολύ καλή σχέση είτε με την FIFA, είτε με την UEFA, είτε με τσεφερινέους, είτε με Ινφαντινέους. Πάντως, αν γίνει αυτό, θα είναι ακόμη μια παράβαση κανονισμών, που οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου από την IFAB λένε ότι το διάλειμμα των ημιχρόνων, η ανάπαυλα των ημιχρόνων είναι 15 λεπτά.

Έτσι, μια ακόμη μικρή κουβεντούλα για τον χθεσινό ημιτελικό. Ότι λέμε για το Μέση, λέμε για το Μέση, αλλά προσωπική εκτίμηση. Και ας με κατηγορήσει ο φίλος ο Θανάσης ότι βγάζω αντιπάθεια για τον Λιονέλ. Χτες την παράσταση την έκλεψε αυτό το παλικαράκι, ο Έντσο Φερνάντες, ο οποίος έκανε τα πάντα μέσα στο γήπεδο, προσπαθούσε να σουτάρει και με στόχο μάλιστα, έτσι, όχι στα περιστέρια, από όπου βρισκότανε. Είχε αυτό με την καλή, την πολύ καλή έννοια, τη λεγόμενη ποδοσφαιρική αλητεία. Πήρε την Αργεντινή ουσιαστικά στις πλάτες του, είχε επιθετικότητα, το aggressiveness που λένε, δηλαδή το ζούσε αυτό που έκανε, είχε πάθος, είχε τρέλα. Για μένα ήταν ίσως ο κορυφαίος παίχτης της Εθνικής Αργεντινής χθες, και ειδικά σε αυτό το υποσυζήτηση διάστημα των τελευταίων 40 μαζί με τις καθυστερήσεις λεπτών, που η Αργεντινή έκανε ό,τι ήθελε στον αγωνιστικό χώρο. Ένας από τους παίχτες, για μένα επαναλαμβάνω, έτσι, που τη βοήθησαν να κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο, ήταν αυτό το παλικαράκι, ο Έντσο Φερνάντες. Και φυσικά, να κλείσω και έτσι όπως ξεκινήσαμε, δεν θυμάμαι, ρε παιδιά, στην ιστορία, όσα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, τόσο άθλιο κοουτσάρισμα σε τέτοιο επίπεδο, έτσι, για να κλείσουμε με αυτόν τον άνθρωπο, το Θωμά τον Τούχελ, τον οποίον επαναλαμβάνω και το ξαναλέω και βρίστε με, μέχρι χθες τον είχα σε, αν όχι πολύ μεγάλη, σε αρκετά μεγάλη εκτίμηση για τις προπονητικές του ικανότητες. Τέλος, χθες με διέψευσε κατηγορηματικά και με όλους τους τρόπους, και με απογοήτευσε επειδή, επαναλαμβάνω, τον είχα σε εκτίμηση. Και η Γερμανία απογοήτευσε, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Ναι, καλέ μου φίλε Σπύρο, αλλά άλλο η Γερμανία, άλλο το ποδόσφαιρο που περιμένεις να δεις από τη Γερμανία, και άλλο το ποδόσφαιρο που περιμένεις να δεις και δεν το βλέπεις εδώ και πολλά χρόνια από τη Βραζιλία. Το ποδόσφαιρο που σε κάνει να βουρκώνεις από ικανοποίηση βλέποντας τότε, έτσι, τότε αυτό το θέαμα. Η Γερμανία, για να το συνοψίσουμε ποιο είναι το ποδόσφαιρο, θα χρησιμοποιήσω μια ατάκα του αείμνηστου Γιάννη Διακογιάννη, το ποδόσφαιρο των ρομπότ, όπως είχε πει σε εκείνον τον τελικό του 82, το τρίτο γκολ των Ιταλών, σε ένα κρεσέντο του Διακογιάννη σε εκείνη την περιγραφή, που έλεγε το μπρίο, η φαντασία νικάει το ποδόσφαιρο των ρομπότ. Αυτό είναι το γερμανικό ποδόσφαιρο. Σίγουρα απογοήτευσε η Γερμανία, αλλά άλλη απογοήτευση, μία άλλη. Ο φίλος ο οποίος έχει έναν αριθμό τηλεφώνου και ένα FF στο τέλος του αριθμού τηλεφώνου, και είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει και τον καλωσορίζουμε στην παρέα εδώ της Eraspor. Το ποδόσφαιρο είναι για άντρες, δεν είναι για Pickford. Αδερφέ, θεωρώ ότι ο Pickford είναι από τους πιο υποτιμημένους τερματοφύλακες. Είναι πολύ καλός τερματοφύλακες, αλλά για πολλούς και διάφορους λόγους, σουλούπι, εκφράσεις, δεν σου πολύ γεμίζει το μάτι. Χτες έχει κάνει τρεις επεμβάσεις, εκ των οποίων η μία αυτή στην κεφαλιά του, που την έχει βγάλει από το έδαφος, ρε παιδιά, η μπάλα πάει κεφαλιά, σχεδόν συρτή κεφαλιά, και έχει καταφέρει να γυρίσει το Μακάλιστερ ήταν η κεφαλιά, έχει καταφέρει να γυρίσει το κορμί του και να τη βγάλει αυτή την κεφαλιά, και από πολύ κοντά, από το ύψος της μικρής περιοχής, δείχνει προσόντα σπουδαίου τερματοφύλακα. Απλώς άποψή μου ότι είναι υποτιμημένος, επειδή δεν υπάρχει άλλος καλός τερματοφύλακας από πίσω στην Εθνική Αγγλίας, παίζει σχεδόν υποχρεωτικά, ίσως γι' αυτό λένε ότι δεν είναι καλός τερματοφύλακας, και όπως λες και εσύ. Μουσική.
Ο φίλος ο Παντελής που στέλνει χαιρετισμού στο Λεωνίδα και λέει ότι ο Μέση έφτασε στην κορυφή, την ξεπέρασε, πέρασε κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Τώρα που οι υπόλοιποι προσπαθούν ακόμη να φτάσουν στην πρώτη. Συγκινητικός, εξωγήινος, υπεράνθρωπος, ως που θα φτάσει αυτός ο άνθρωπος. Ωραίο στίχο κάνει αυτό. Ωραίο φίλε, φίλε Παντελή, δώσ' το σε κανένα στιχουργό, σε κανένα συνθέτη μάλλον, αυτό το στιχάκι, να το βγάλει, θα πάει 300.000 δίσκοι. Καλό είναι, δεν κάνω, σοβαρά μιλάω. Δεν υπήρξε άλλος στην ομάδα της Αργεντινής που έπαιξε τα προηγούμενα δύο παγκόσμια κύπελα, επειδή το προηγούμενο από το Κατάρ ήταν 8 χρόνια πίσω, το 14 νομίζω ήταν το προηγούμενο που είχε πάει τελικό η Αργεντινή, έχουν περάσει 12 χρόνια, νομίζω ο Μέση είναι ο μοναδικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες. Καλά, από το Κατάρ μέχρι σήμερα παραπάνω από το μισό ρόστερ είναι το ίδιο, αλλά από το 14 μέχρι σήμερα, χωρίς να βάλω το χέρι μου στη φωτιά, έχω την εντύπωση ότι ο μοναδικός που συνδέει αυτές τις δύο ομάδες είναι ο Λιονέλ. Την καλημέρα στο φίλο τον Αποστόλη από το Αίγιο. Καταλαβαίνεις φαντάζομαι, Αποστόλη φίλε μου, το γράφεις και μόνος σου. Κάθε πρωί λέει βάζω και ακούω περιγραφή Μανόλο από Μανώλη Μαυρομάτη για να καταλάβω τελικά ότι το βράδυ βλέπω παιχνίδια του Μουντιάλ. Ναι, και ο Μανώλης ο Μαυρομάτης έχει γράψει την δική του ιστορία, φίλε Αβραάμ. Okay, το είπαμε, ο φίλος unknown είναι, δεν έχει υπογράψει. Το είπαμε ότι έχει κάνει φάουλο Μέση στο Spence στη φάση που προηγήθηκε τη σέντρα για το δεύτερο γκολ. Εσύ βάζεις και μια άλλη παράμετρο, λες υπήρχε άλλη μια παράβαση του κανονισμού και δεν έπρεπε να μετρήσει. Ο Γρηγόρης, ναι φίλε Γρηγόρη, πριν τον γκολ λέει επανέναρξη του παιχνιδιού ξεκίνησε με ελεύθερο διαιτητή. Ο κανονισμός λέει ότι η μπάλα πρέπει να αγγίξει το έδαφος πριν παίξει. Στο συγκεκριμένο σημείο λέει η μπάλα δεν άγγιξε το έδαφος και έκανε κατευθείαν το κοντρόλο παίκτη της Αργεντινής και στην εξέλιξη μπήκε τον γκολ. Οκ. Και εγώ να στο πάω παραπάνω. Στην εξέλιξη της εξέλιξης ο Μέση έχει πατήσει τον Σπενς. Κανονικά τον έχει πατήσει τη διεκδίκηση της μπάλας. Είναι φάουλ, okay. Αλλά το να σταθούμε σε αυτό, έχω σηκώσει παντιέρα για την ίδια φάση με την Αίγυπτο, ότι αδικήθηκε η Αίγυπτος στο πέναλτι που δεν δόθηκε στο Σαλάχ και τα λοιπά. Το χθεσινό θα ήταν αμαρτία όσο και άμα έπρεπε να καταλογιστεί το φάουλ. Δεν μπορεί να σταθεί κανείς σε αυτή τη φάση για να δικαιολογήσει την τελική επικράτηση της Αργεντινής, φίλε Γρηγόρη. Ο φίλος ο Παναγιώτης λέει φάνηκε στη Γερμανία όπως και στη Ρεάλ φαίνεται πόσο λείπει ο Κρος. Εντάξει, το συζητάμε, ένας από τους κορυφαίους χαφ στην τελευταία 15ετία, 20ετία. Και ο φίλος ο Δημήτρης δίνει πάσα. Χρόνια είχα, λέει, να δω γκολ με απευθείας κόρνερ για να περάσουμε και λίγο στα δικά μας, στα ελληνικά. Είπαμε στον πρόλογο ότι θα πούμε δύο κουβεντούλες. Από τη στιγμή που το είπαμε, να πούμε και τις δύο κουβεντούλες. Είχαμε χθες δύο φιλικά 120 λεπτών. Το Rapid Παναθηναϊκός 4-1 χτύπησε αρκετά σημαντικό έτσι καμπανάκι για τους πράσινους, τουλάχιστον στην αμυντική τους λειτουργία. Πολλά τα 4 γκολ μια εβδομάδα πριν το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι με την Ουγγρική, την επάξη για το conference. Από εκεί και πέρα είχαμε το Φυτέ σε ΑΕΚ 0-0,
Προφανώς η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει αργότερα την προετοιμασία. Προφανώς υπάρχει η κούραση. Σήμερα θα μάθουν οι παοκτζίδες γενικότερα το ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους την άλλη Πέμπτη στο πρώτο παιχνίδι για την δεύτερη προκριματική φάση του Europa. Είναι η ρεβάνς της Κλουζ με την Δυνάμο Κιέβου. 0-0 το πρώτο παιχνίδι, όπως όλοι καταλαβαίνετε, είναι ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Και τι άλλο, έχουμε και τον Ντολιόπουλο. Άλλο ένα επεισόδιο στο σύριαλ που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό με τον Διεθνή Γκάρντ. Να θυμίσουμε ότι με το που ανέλαβε ο Μπράντοβιτς, ένα πράγμα που έκανε ήταν να μιλήσει μαζί του και να του πει ότι τον υπολογίζει. Από εκεί και πέρα άρχισε να προκύπτει το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικαίων για την απόκτησή του. Μπήκε ο ΠΑΟΚ με αυτή την ας πούμε πολύ μεγάλη πρόταση, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω κάτι πιο βαρύ, 4,5 μισάρια, δηλαδή 1,5 εκατομμύριο στον Παναθηναϊκό για το buyout του Τολιόπουλου και 3 χρόνια με 1,5 τη χρονιά για τον ίδιο τον παίχτη. Τελικά κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ είδε ότι το ρόστερ του είναι υπερφορτωμένο στη συγκεκριμένη θέση και χθες έκανε πίσω, πήρε πίσω την πρότασή του. Έχει μείνει μόνο ο Άρης στη διεκδίκηση του Τολιόπουλου. Με τη διαφορά, εντάξει, ο Άρης δεν πρόκειται να φτάσει τα νούμερα του ΠΑΟΚ. Ο Άρης, από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ, δίνει περίπου 750.000 στον Παναθηναϊκό και μέχρι 1 εκατομμύριο τον χρόνο στον παίχτη. Από εκεί και πέρα, το έχουμε ξαναπεί, θα το πούμε ακόμη μια φορά, ο Τολιόπουλος αγαπάει Άρη λόγω της παρουσίας του εκεί, έχει δεθεί πολύ με την ομάδα και φυσικά έχει δεθεί και με τον Βασίλη Σπανούλη με την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο ομοσπονδιακός προπονητής στις κλήσεις του στην εθνική ομάδα. Και να κλείσουμε την Τολιοπουλιάδα, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου, να κλείσουμε το θέμα του Τολιόπουλου με το ότι θεωρώ αδύνατο, απίθανο μάλλον, όχι αδύνατο, ο Παναθηναϊκός να μπει εμπόδιο σε περίπτωση που ο Τολιόπουλος πει θέλω να πάω στον Άρη, δηλαδή συμφωνήσει στις δικές του κουβέντες με τον Άρη. Έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός θα δεχτεί την προσφορά και δεν θα μπει εμπόδιο στο να συνεχίσει κάπου που θα έχει και πολύ μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής ο Τολιόπουλος. Φίλε Μιχάλη, καλώς ή κακώς την έκανε αυτή την πρόταση ο ΠΑΟΚ. Αυτή ήταν η πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ και χθες έκανε πίσω. Τώρα το γιατί έκανε πίσω, αυτό λένε τα ρεπορτάζ, ότι υπάρχει στη θέση εκεί point shooting σκέτο guard, έχει πολλούς παίχτες, οπότε θεώρησε ότι δεν θα το έκανε ο Τολιόπουλος, δεν θα βοηθούσε κάπου ο Τολιόπουλος. Αυτό έβγαινε από τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Αν εσύ θεωρείς ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με τα ρεπορτάζ, δεν ξέρω. Από εκεί και πέρα θα κλείσουμε με ένα μήνυμα του Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα που απευθύνεται προσωπικά σε αυτή τη μορφή που ακούει στο όνομα Φώτης Παρόλας. Και το μήνυμα λοιπόν του Γιάννη από την Νότια Κέρκυρα λέει: καλά ρε, δεν ντρέπεστε να αφήνετε τον Παρόλα να λέει δελτίο? Ο Φώτης είναι για μεγάλα πράγματα. Άντε να χαθείτε, λέει ο φίλος ο Γιάννης από την Νότια Κέρκυρα. Και νομίζω ότι μας παίρνει ο χρόνος πλέον κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε την σημερινή εκπομπή. Από Λουκά, Τάσο και Μιχάλη, να είστε καλά, να έχετε ένα καλό μεσημερό, απόγευμα και βράδυ Πέμπτης. Εμείς παραμένουμε επί των επάλξεων. Έρχεται η πολυτέλεια αυτή που ακούει στο όνομα Φώτης Παρόλας για την εκπομπάρα του. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία.
0: 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις.

0: Ποινική δίωξη κατά τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αντίθετα, οι καταγγελίες σε βάρος 7 ακόμη εν ενεργεία βουλευτών τέθηκαν στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Δίωξη ασκήθηκε σε βάρος της Κατερίνας Παπακώστα, του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου. Ειδικότερα, σε βάρος των Σενετάκη, Σκρέκα και Μπουκόρου, ασκήθηκαν διώξεις κατά περίπτωση για ηθική αυτουργία σε απιστία και ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι κατηγορίες σχετίζονται με παράνομες παρεμβάσεις σε διοικητικές διαδικασίες και ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες φέρεται να τελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζει τις έρευνες για άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα και πράξεις που αφορούν διαφορετικά έτη, διατηρώντας το τεκμήριο αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους. Να ζητήσουν συγγνώμη όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται για πλημεληματικού χαρακτήρα αδικήματα, υπογραμμίζει ότι ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσον αφορά τις υποθέσεις 7 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που μπήκαν στο αρχείο, επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται να προσθεθεί στις προηγούμενες αρχιοθετήσεις των υποθέσεων που αφορούσαν τον Υφυπουργό Εξωτερικών Τάσο Χατζηβασιλείου και τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου. Νέο κύμα Αμερικανικών επιθέσεων τη νύχτα στο Ιράν. Καμία πλευρά δεν κάνει πίσω. Καλύτερα να συμμορφωθούν, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, παραλύουν τα στενά του Ορμούς και απειλείται η παγκόσμια οικονομία. Το Ιράν χτύπησε και πάλι αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Είμαστε πάντοτε προετοιμασμένοι για πόλεμο, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτοί στη διπλωματία, δήλωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμετ Καλιμπάφ. Η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων την περίοδο 2028-2034 στο επίκεντρο του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής που συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό. Η συνεδρίαση στοχεύει στον συντονισμό των Υπουργείων για την επίλυση εκκρεμωτήτων, την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, καθώς εντός του καλοκαιριού προγραμματίζεται η παράδοση σημαντικών έργων. Σε εξέλιξη συνάντηση του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης για το ζήτημα των ρηγματώσεων και των καθυζήσεων σε πολυκατοικίες λόγω εργασιών του Μετροπόντικα. Οι κάτοικοι ζητούν μεταξύ άλλων διαβεβαιώσεις ότι μπορούν να μείνουν με ασφάλεια στα σπίτια τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα οφείλεται σε ανακριβείς γεωλογικές μελέτες που προηγήθηκαν του έργου. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων μελών της ομάδας που συνδέεται με τον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατά επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και εκβιαστικές συμπεριφορές. Συνελήφθησαν 4 από τα 5 μέλη της που οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Αποχώρησε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και η Πόπη Τσαπανίδου, η οποία δήλωσε ότι ανεξαρτητοποιείται. Γνωστοποίησε την αποχώρησή της με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρο της Βουλής. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 19 τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ορφανοτροφείο στα περίχωρα του Αλγερίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη και μελτέμια, τοπικές βροχές, τα υπηρετικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 37 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.

0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane, more.com.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Earth News και στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά που ακούτε εδώ σταθερά κάθε μεσημέρι 12 με 1. Καλοκαιρινά ξεκινήσαμε τουλάχιστον μουσικά. Καλοκαιρινά με το Αιγαίο της Ανασβήσης και τα κύματα να ακούγονται. Είναι Ιούλιος έτσι κι αλλιώς. Ο μήνας έχει 16. Είμαστε στην καρδιά του δεύτερου μήνα του καλοκαιριού. Η ζέστη είναι αρκετή. Το θερμόμετρο δείχνει και 37 βαθμούς μέχρι στιγμής και αναμένεται να ανέβει και άλλο τις επόμενες μέρες. Φαίνεται οι καύσωνες που ταλαιπώρησαν τις άλλες χώρες της Ευρώπης το προηγούμενο διάστημα μάλλον έρχονται και προς εμάς και μάλλον θα πέσουν μέσα εκείνοι που εκτιμούν ότι ο Αύγουστος, ο φετινός Αύγουστος θα είναι ένας ιδιαιτέρως ζεστός Αύγουστος. Προς το παρόν έχουμε ένα θερμό πολιτικό σκηνικό που θερμάνθηκε σήμερα ξαφνικά το πρωί από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις διώξεις ή τις αρχιοθετήσεις πολιτικών προσώπων που το προηγούμενο διάστημα είχαν προκαλέσει αρκετή ένταση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά μαζί με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Να πω την ταυτότητα προς το παρόν. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στην μουσική επιμέλεια των τραγουδιών η Ήρα Πανανίδου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βασιλική Κολσίδα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στάκης. Όπως έχουμε πει, η Ευαγγελία Μπαλτατζή κάνει χρήση της καλοκαιρινής της άδειας. Και θα πάμε πριν δούμε τα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Και ένα εξ αυτών έχει να κάνει και με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα από τον Πρωθυπουργό για τη δημιουργία ξεχωριστού πεδίου έρευνας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Θα έχουμε μαζί μας σε λίγο τον κύριο Νίκο Παπαϊάννου, τον Υφυπουργό Παιδείας αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, να μας πει για αυτές τις ανακοινώσεις που θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα. Προς το παρόν έχουμε τις ανακοινώσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τους βουλευτές που μπαίνουν στο αρχείο οι υποθέσεις τους, αλλά και για εκείνους που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη το επόμενο διάστημα. 4 από τους 13, νομίζω, είναι οι βουλευτές που θα οδηγηθούν τελικώς στη δικαιοσύνη. Είναι ο κύριος Κρέκας, η κυρία Παπακώστα, ο κύριος Σενετάκης και ο κύριος Μπουκόρος, όλοι για πλημέλημα. Θυμίζω ότι οι αρχικές κατηγορίες μιλούσαν ακόμα και για την πιθανότητα κακουργήματος σίγουρα για την κυρία Παπακώστα αλλά και για άλλους. Στη συνέχεια ήρθε η έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου να μειώσει όλη αυτή την πρώτη αίσθηση που υπήρχε για, για το σοβαρό των υποθέσεων και έτσι έχουμε 7 συν 2, 9 υποθέσεις στο αρχείο και 4 στη δικαιοσύνη. Οι 9 είναι οι 7 βουλευτές που αρχιοθετήθηκαν με τη σημερινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συν οι 2 που είχαν αρχιοθετηθεί το προηγούμενο διάστημα και αφορούσαν τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον νυν υπουργό, τον νυν υφυπουργό εξωτερικών και τον κύριο Αθανασίου, τον πρώην υπουργό δικαιοσύνης. Τώρα, στο αρχείο μπήκαν υποθέσεις του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Θυμίζω ότι ήταν υπουργός και παρετήθηκε από τη θέση του υπουργού όταν έσκασε αυτή η ιστορία. Του Νότι Μηταράκη που ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παρετήθηκε από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Του Κώστα Τσιάρα που ήταν υπουργός και παρετήθηκε από τη θέση του υπουργού. Και του Δημήτρη Βαρτζόπουλου που ήταν υφυπουργός και επίσης παρετήθηκε. Και άλλων 2 βουλευτών, του κυρίου Βασιλιάδη και του κυρίου Λεονταρίδη. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον τώρα, ένα ερώτημα μάλλον, αυτούς τους 4 υπουργούς που παρετήθηκαν για υποθέσεις που όπως εφάνει δεν ήταν τελικώς δεμένες. Ποιος θα τους αποκαταστήσει πολιτικά, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Τώρα, για τους άλλους βουλευτές θα δικαστούν με βάση την τροπολογία που κατέθεσε και ψήφισε η Βουλή το προηγούμενο διάστημα για ταχύ απονομή δικαιοσύνης σε υποθέσεις που αφορούν πολιτικά πρόσωπα για να μην υπάρχουν σκιές. Άρα, κατά αυτή την έννοια, θα πρέπει λογικά μέσα στο φθινόπωρο να έχουμε την απόφαση της δικαιοσύνης, καθώς είναι υποθέσεις που, αν δεν υπάρξει δικαστική απόφαση μέσα στο φθινόπωρο, θα παραγραφούν μια και μιλάμε για πλημελή. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει ήδη την έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκανε μια δήλωση στην οποία λέει ότι η αντιπολίτευση πρέπει να ζητήσει συγγνώμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση που μιλούσε για κυβέρνηση υποδίκων και αναλάμβανε το ρόλο του αυτόκλητου δικαστή. Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε επίσης πριν από λίγο σε αυτή την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη λέγοντας ότι πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη. Το θέμα αυτό της κόντρας κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης θα το δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς θα είναι καλεσμένος μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης. Στο πρώτο μέρος, όπως είπαμε, θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου, από τον οποίο θα ζητήσω και ένα πρώτο σχόλιο για αυτή την εξέλιξη, και μετά θα πάμε στο θέμα για τον οποίο τον έχουμε καλέσει. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τώρα, θέλω ένα σχόλιο για αυτή την σημερινή εξέλιξη, την αρχιοθέτηση δηλαδή 9 υποθέσεων πολιτικών προσώπων, 7 συν 9, τα οποία 7, τα 4 πρόσωπα που αρχιοθετήθηκαν ήταν υπουργοί ή κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, αναφέρομαι στον κύριο Μηταράκη, οι οποίοι αναγκάστηκαν να παραιτηθούν των καθηκόντων τους όταν ήρθε η υπόθεση αυτή στη Βουλή. Τώρα οι υποθέσεις τους πάνε στο αρχείο, διότι όπως είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν υπήρχαν τα απαραίτητα στοιχεία, άρα δεν ήταν δεμένες. Και το ερώτημα είναι ότι αυτά τα πρόσωπα πολιτικά τουλάχιστον ήταν μέχρι σήμερα εκτεθειμένα, και επίσης έχουν χάσει και τις θέσεις τους λόγω όλης αυτής της ιστορίας, που απεδείχθη επίσης ότι δεν ήταν δεμένοι όσον αφορά τους ίδιους.
1: Κύριε Τάκη, το σχόλιο μου έχει να κάνει με την πίστη στη δικαιοσύνη. Ορθώς λοιπόν, όταν ενέκυψε το πρόβλημα, όταν ακούστηκε και δημιουργήθηκε και υπήρχε η όποια κατηγορία, ορθώς έγιναν οι διαδικασίες οι οποίες έγιναν εκ μέρους της κυβέρνησης, εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Αποδεικνύεται λοιπόν τώρα, πολλοί έλεγαν τότε διάφορα, συζητήσεις επί συζητήσεων. Πάντα η κυβέρνηση είχε έναν σταθερό στόχο, μια σταθερή λογική. Αφήνουμε τη δικαιοσύνη να πράξει το έργο της. Άρα λοιπόν τώρα, για άλλη μια φορά, αποδείχθηκε ότι αυτή η γραμμή, αυτός ο τρόπος σκέψης, γιατί με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο, είναι ο δημοκρατικός, ο πραγματικός τρόπος που πρέπει να έχουμε τη διάκριση των εξουσιών. Μάλιστα. Άρα λοιπόν αρχιοθετήθηκαν, και στη συνέχεια αυτές που συνεχίζουν σε βαθμό πλημελήματος, πάλι με γνώμονα την δικαιοσύνη θα καταλήξουν και αυτές. Άλλος ένας λόγος να πιστεύουμε στη δικαιοσύνη και να μην
0: βγάζουμε νωρίς αποφάσεις, λέτε, είτε αθωτικές είτε καταδικαστικές.
1: Ή κάποιοι να χτίζουν πολιτικές καριέρες και πολιτικά αφηγήματα μόνον με τις αρχικές θέσεις και τοποθετήσεις, πριν ακόμα δεν πιάστηκε η κυβέρνηση με τη γίδα στην πλάτη. Άλλοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη όταν προέτρεχαν και έβγαζαν αποφάσεις.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε, κύριε Υπουργέ, στο θέμα για το οποίο σας έχουμε καλέσει. Την επόμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει το προσχέδιο νόμου για να μπει τέλος στον κατακαιρματισμό της έρευνας και της χρηματοδότησης των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Θα έρθει λοιπόν ένα νέο Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας. Γνωρίζω ότι είστε στην Προπαρασκευαστική Επιτροπή που ετοιμάζει αυτό το νομοσχέδιο, και θα ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να περιμένουμε, τι θα περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, γιατί σπάει το Υπουργείο Παιδείας σε δύο, και τι απαντάτε σε εκείνους που θα πούνε «μα είχαμε τόσους υπουργούς και τόσα υπουργεία, χρειαζόμαστε ακόμη ένα παραπάνω».
1: Η διάσπαση αυτή, ή τουλάχιστον η δημιουργία του νέου Υπουργείου, ήταν μια προγραμματική και μια εξαγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα ισχύσει αυτό μετά τις επόμενες εκλογές.
0: Ναι. Είδα ότι αυτή η εξαγγελία έγινε για πρώτη φορά το Νοέμβριο του 2025.
1: Έτσι ακριβώς. Και αμέσως μετά, από τον Ιανουάριο του 2026, συναισθήθη μία επιτροπή, στην οποία έχω την τιμή να συμμετέχω, μαζί και με τον Υπουργό τον Άκη τον Σκέρτσο και τον Υφυπουργό τον κύριο Καλαφάτη, και εκπροσώπους τόσο από την ερευνητική κοινότητα όσο και από την ακαδημαϊκή κοινότητα, που αυτή η επιτροπή θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας πρότασης, την οποία θα την ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. 22 από τα 27 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα 28, τι έχουν? Έχουν Υπουργείο Έρευνας, Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας. Higher Education and Science. Science and Innovation. Είναι κάτι το οποίο πιστεύουμε ακράδαντα ότι πρέπει να γίνει. Γιατί? Διότι η έρευνα πρέπει να είναι ενιαία, η οποία έρευνα προέρχεται είτε από τα ακαδημαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα είτε από τα ερευνητικά κέντρα. Και το κυριότερο, να υπάρχει μια ενιαία στόχευση, μια ενιαία άποψη το πού θα κατευθυνθεί είτε η βασική έρευνα είτε η εξειδικευμένη έρευνα. Επίσης, να υπάρχει ένα ενιαίο οικονομικό πλάνο στο πώς τα χρήματα θα κατανέμονται, έτσι ώστε οι ερευνητές να γνωρίζουν την διαδικασία αλλά και το χρόνο, έτσι ώστε να ετοιμάζονται κάθε φορά για την κατάθεση αξιόλογων και ουσιαστικών προτάσεων. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στα πλαίσια της τεχνοκρατικής αντίληψης αλλά και του πώς είναι σήμερα η έρευνα παγκοσμίως, διότι το αποτέλεσμα, κύριε Τάκη, της έρευνας είναι η δημιουργία καινοτομίας, καινοτόμων προϊόντων. Και πάντα πίστευα και πιστεύω ότι καινοτόμο είναι ένα προϊόν το οποίο θα είναι πάντα φιλικό προς τον πολίτη. Να μπορεί αυτό το προϊόν ο συμπολίτης μας να του κάνει ακόμα πιο εύκολη την καθημερινότητά του. Άρα, λοιπόν,
0: και άρα αυτά υποτίθεται να υπάρχει αυτό που λέγαμε και παλιά, μια διασύνδεση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, εν προκειμένου με την αγορά εργασίας που αφορά νέες τεχνολογίες, ανάπτυξη κλπ.
1: Πάρα πολύ σωστά. Έχουμε ήδη η διασύνδεση, η εξωστρέφεια και η διασύνδεση των ελληνικών δημοσίων πανεπιστημίων ιδιαίτερα ψηλή ήδη. Όμως με αυτήν την σύμπραξη, αν θέλετε, με αυτήν την ενιαία εικόνα και την ενιαία στόχευση, θα γίνει ακόμα πιο συμβατή αυτή η συνέργεια, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε διάχυση της γνώσης ένθεν κακήθεν και από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα προς την βιομηχανία, αλλά και από τη βιομηχανία και την αγορά εργασίας προς τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, προς όφελος πρώτα και πάνω απ' όλα των φοιτητών μας και των ερευνητών. Και κυρίως, κύριε Τάκη, από όλη αυτή τη διαδικασία θα έχουμε την δημιουργία νέων νεοφυών επιχειρήσεων, startups. Μάλιστα. Και τελικά τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας εξειδικευμένου προσωπικού.
0: Και στο κλασικό Υπουργείο Παιδείας πια τι θα μείνει, κύριε Παπαϊωάννου?
1: Με την λογική που υπάρχει σήμερα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, θρησκεύματα και αθλητισμός.
0: Και αθλητισμός. Θα υπάρχει, θεωρείτε, επικάλυψη ή σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των δύο υπουργείων, ή θα είναι καθορισμένα τα πράγματα και οι αρμοδιότητες?
1: Καμία είναι πλήρως καθορισμένη, όπως και τώρα που είχα την τιμή από τον Πρωθυπουργό. Είμαι υφυπουργός αρμόδιος για την ενόδοτη εκπαίδευση.
0: Άρα το θέμα,
1: συνεργασία με την υπουργό της Σοφία Τζαγαράκη.
0: Σωστά.
1: Αλλά είναι ένας τομέας ξεχωριστός.
0: Και κάτι άλλο για το θέμα αυτό. Το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων, για το αν θα καταργηθούν ή όχι, για το τι θα γίνει. Έχουμε την πρόταση του κυρίου Τσίπρα για κατάργησή τους. Υπήρχε η πρόταση δική σας και ένας διάλογος που είχε γίνει με πολλούς φορείς. Αυτό το θέμα θα το αναλάβει πια το νέο Υπουργείο ή το Υπουργείο Παιδείας που θα αφορά τη δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση?
1: Ξεκινάω λέγοντας ότι με δεδομένο ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27. Δύο, με δεδομένο το ότι τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, αυτή η Επιτροπή των 106 ατόμων θα έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και θα έχει δώσει τις προτάσεις της. Γιατί δεν είναι μόνο, κύριε Τάκη, ξέρετε, η κατάργηση των πανελληνίων εξετάσεων. Δεν είναι μόνο το θέμα των εξετάσεων. Είναι και το θέμα του πώς θέλω το νέο σχολείο, το νέο λύκειο, το οποίο θα οδηγήσει και στον τρόπο των εξετάσεων. Όλα αυτά λοιπόν θα ολοκληρωθούν. Ο κύριος Τσίπρας και παλιά ενδεχομένως το έλεγε, ή και τώρα βλέπουμε ότι είναι κάποιες θέσεις και εκφράσεις και απόψεις οι οποίες είναι πολύ επιγραμματικές και θα έλεγα μόνο και μόνο για τις εντυπώσεις. Αν πραγματικά τα πίστευαν αυτά, ας τα έκαναν. Μάλιστα. Αυτή η κυβέρνηση και τα πιστεύει και τα κάνει. Και δεν θα πω τώρα ποιο είναι το αποτέλεσμα ή πού οδεύει ο εθνικός αυτός διάλογος, διότι όπως κάνουμε πάντα όταν υπάρχει η θεσμοθετημένη πρόταση που θα την έχουμε τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, τότε θα τοποθετηθούν όλοι επί μιας συγκεκριμένης, ολοκληρωμένης πρότασης.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, που προέκυψε σήμερα και αφορά τους μαθητές του ΕΠΑΛ που πήραν κατά λάθος τα θέματα. Είναι μια σε εξέλιξη. Ο Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων σήμερα έκανε μια ανακοίνωση και ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε διαρροή του, αμφισβητήθηκε το αδιάβλητο. Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, τι ξέρετε γύρω από αυτό το θέμα?
1: Πάλι ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων, όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα εκπαιδευτικά.
0: Ένα ερώτημα σε αυτούς τους δύο υποψηφίους που διανεμήθηκαν εκ παραδρομής στα θέματα της νεοελληνικής γλώσσας αντί των θεμάτων που προορίζονταν για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ. Βλέπω εδώ ότι πήραν άριστα αυτοί οι δύο μαθητές. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι ένας βαθμός που θα μετρήσει αναλόγως του αποτελέσματος της ΕΔΕ? Τι θα γίνει?
1: Είναι κάτι το οποίο και η Κεντρική Επιτροπή των Εξετάσεων εξέδωσε στην ανακοίνωσή της, αναφέρεται στη βαθμολογία η οποία ετέθη και η οποία ήταν μια κίνηση η οποία έπρεπε να γίνει εκείνη τη στιγμή. Όμως ας περιμένουμε την ολοκλήρωση και στη συνέχεια να δούμε το πώς θα μετρήσει, αν θα μετρήσει.
0: Γιατί βλέπω ότι η Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων λέει αποφάσισε να αποδοθεί η μέγιστη βαθμολογία στα δύο γραπτά, διότι και είναι αυτή η απόφαση μια εξαιρετική ρύθμιση με στόχο τη θεραπεία της διοικητικής αστοχίας, χωρίς υπετιότητα των δύο υποψηφίων. Άρα φαντάζομαι ότι επειδή κρίνεται ότι δεν φταίνε οι υποψήφοι, το άριστα θα μετρήσει σε αυτούς, δεν θα ανατραπεί.
1: Προφανώς από τη στιγμή που υπάρχει αυτή την ανακοίνωση υπονόησα και εγώ, την διαβάσατε ξεκάθαρα όπως έγινε από την Κεντρική Επιτροπή, άρα λοιπόν με βάση αυτό θα προχωρήσει όλη η διαδικασία. Όμως περιμένουμε και την ΕΔΕ, την οποία ζήτησε η Υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, για να δούμε ακριβώς το τι συνέβη και πώς προήλθε αυτή η αστοχία. Το ανθρώπινο λάθος θα έλεγα, αλλά ήταν αστοχία.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για την επικοινωνία μας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων, 12:30 ώρα και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κατηγορίες για πράξεις πλημεληματικού βαθμού απέγγειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε 4 εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ το 2021. Δίωξη ασκήθηκε σε Κώστα Σκρέκα, Κατερίνα Παπακώστα, Χρήστο Μπουκόρο και Μάξιμο Σενετάκη. Για τους υπόλοιπους 7 οι διώξεις μπαίνουν στο αρχείο. Ισχύει απολύτως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως αναφέρει ρητά και η ίδια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ζήτησε όσοι μιλούσαν για κυβέρνηση υποδίκων να ζητήσουν συγγνώμη. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το Πασόκ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για τον φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Εχθροπραξίες χωρίς τέλος στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν στρατηγικούς στόχους γύρω από την Τεχεράνη. Επίθεση του Ιράν σε Κουβέιτ και Ιορδανία. Θέλουν διακαώ συμφωνία, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεδριάζει αυτή την ώρα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο η πορεία των μεγάλων έργων υποδομής και η στρατηγική της Ελλάδας για τη διεκδίκηση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Με την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου από την κοινοβουλευτική ομάδα συνεχίζεται το κύμα ανεξαρτητοποίησης βουλευτών στον ΣΥΡΙΖΑ. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική και έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Πήραμε μια μικρή μουσική ανάσα. Θα πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Press Room. Εκεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κάνει την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Θα έχουν ενδιαφέρον σήμερα και οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, μια και προκύπτει το θέμα της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους βουλευτές. Πάμε να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο κ. Μαρινάκης.
1: Η προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την προστασία του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης που συνδυάζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών. Μαζί με το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιωνίου, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκπληρώνοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για περιβαλλοντική προστασία του 36% των θαλάσσιων εκτάσεων έως τις αρχές του 2027, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% έως το 2030. Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς το δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς. Στο μεταξύ, οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανωδική πορεία. Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ. Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις ετήσιων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται πρωτίστως στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξοδικαστικό.
0: Λοιπόν, αυτά λέει αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση για τον εξοδικαστικό συμβιβασμό και το ποιοι μπορούν να ενταχθούν το επόμενο διάστημα σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι σε αυτό το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής τη ρύθμιση των ήχων κάνει ο Νίκος Ψωμιάδης, η Ιερά Παρανίδου σταθερά στην μουσική επιμέλεια και η Βασιλική Κολσίδα στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Έχει ενδιαφέρον, μια και μιλάμε για τις πολιτικές εξελίξεις, το πώς διαχειρίζεται ο εναπομείναν ΣΥΡΙΖΑ την ιστορία των ανεξαρτητοποιήσεων των μέχρι χθες βουλευτών του, και έχει ενδιαφέρον γιατί από την διαρροή πηγών της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τα πρώτα τροχιοδεικτικά κατά του κόμματος Τσίπρα. Τι λέει λοιπόν η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ? Καλεί τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν και όχι παραιτήθηκαν και παρέδωσαν τις έδρες τους να παραδώσουν τις έδρες στον ΣΥΡΙΖΑ, να παραιτηθούν δηλαδή. Και άλλα, το ενδιαφέρον είναι το επόμενο. Απευθύνει ένα ερώτημα στην ΕΛΑΣ, δηλαδή στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, προσωπικά δε στον κύριο Τσίπρα, για το αν προτίθεται να εντάξει στα ψηφοδέλτιά του τους βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όχι αυτούς που παραιτούνται. Και λέει η πολιτική γραμματεία, εάν η απάντηση είναι καταφατική, αν δηλαδή ο κύριος Τσίπρας θα εντάξει το επόμενο διάστημα στις λίστες της Ελλάς αυτούς τους βουλευτές, τότε αποδεικνύεται ότι αυτές οι ανεξαρτητοποιήσεις δεν ήταν ούτε μεμονωμένες ούτε προσωπικές επιλογές, αλλά μέρος ενός προμελετημένου σχεδίου πολιτικής αποσταθεροποίησης και διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Τι λέει με άλλα λόγια η πολιτική γραμματεία? Καταγγέλει τον κύριο Τσίπρα ότι έφτιαξε ένα σχέδιο για να διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ, βάζοντας τους βουλευτές να φεύγουν και να ανεξαρτητοποιούνται. Έχει και κάτι άλλο ως ενδιαφέρον στοιχείο η διαρροή από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Κάνει ανοιχτό κάλεσμα σε όλους που αποχώρησαν το προηγούμενο διάστημα από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω του κλίματος εσωτερικής αποσταθεροποίησης να επιστρέψουν στο πολιτικό τους σπίτι, και προσθέτει ότι οι βουλευτικές έδρες δεν αποτελούν προσωπική ιδιοκτησία κανενός. Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι η πρώτη έτσι ευθεία βολή του νέου ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, του ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει επικεφαλής τον Σοκράτη Φάμελο, αλλά θα έχει μέχρι το Σάββατο ή τη Ρένα Δούρου ή τον Παύλο Πολάκη. Φαίνεται ότι κρατά μια γραμμή άμυνας πια απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και η οποία αυτή θα εκδηλωθεί όχι μόνο με αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο, όχι μόνο με κάθοδο στην ΔΕΘ, αλλά και με επίσημες βολές και με κατηγορίες ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς βρίσκονται πίσω από ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δηλαδή που έλεγαν μεταξύ τους το προηγούμενο διάστημα στους διαδρόμους της Βουλής, και κάποιοι κατηγορούσαν την Αμαλίας, τώρα πια λέγεται και επισήμως από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι η απόφαση των βουλευτών που έχουν μείνει όσον αφορά το ποιος θα είναι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, αν δηλαδή θα είναι η κυρία Ρένα Δούρ ή ο κύριος Παύλος Πολάκης, ο οποίος χθες, να πούμε, και αυτό πρωτόγνωρο, έχει τη σημασία του, κάλεσε την κυρία Δούρ να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση της προεδρίας για να μείνει μόνος του και να είναι σίγουρος ότι θα είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μια και ο κύριος Παπάς ενδιαφέρεται για τη θέση του γραμματέα και όχι για τη θέση του προέδρου. Θα πάμε τώρα να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και όταν θα γυρίσουμε θα είναι μαζί μας ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, για να συζητήσουμε αυτή την τελευταία εξέλιξη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την κόντρα που έχει προκύψει από τις δηλώσεις Μαρινάκη και Τσουκαλά, αλλά και μια ενδιαφέρουσα δήλωση που έγινε χθες από ένα βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος διαφοροποιήθηκε τώρα, αλλά δεν έχει σημασία, τον κύριο Διαμαντίδη από την γραμμή του κόμματος, λέγοντας ότι εγώ διαφωνώ ότι έπρεπε να πάρουμε εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον κύριο Παπά και στην... και σε έναν ακόμη βουλευτή εν ενεργεία, στην κυρία Θρασκιά που πήρε το ΠΑΣΟΚ, και εγώ θεωρούσα ότι αυτοί έπρεπε να είτε να παραδώσουν την έδρα τους είτε να μην ενταχθούν, διότι δεν είναι ηθικό. Να δούμε τι θα πει για όλα αυτά ο κύριος Βαρδακαστάνης σε ένα λεπτό από τώρα, αφού πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, με καλοκαιρινό τραγούδι και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Και πάμε τώρα να συζητήσουμε την πιο ζεστή πολιτική επικαιρότητα που ζεστάθηκε ακόμη περισσότερο σήμερα από τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως προανήγγειλα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Βαρδακαστάνης, γραμματέας του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα, γραμματέα.
1: Καλημέρα, Γιαντάκη. Καλημέρα από την όμορφη Πέλλα.
0: Α, είστε στην Πέλλα πάνω. Ωραία. Είστε λίγο πιο βόρεια. Εσείς δεν ζεσταίνεστε τόσο πολύ.
1: Και χθες ήμουν στην Κατερίνη. Μια καταπληκτική εκδήλωση που μας έχουν πάρα από 200 άτομα.
0: Πολύ ωραία.
1: 15 Ιουλίου, λίγο πριν αρχίσει η Αργεντινή Αγγλία.
0: Σωστά. Ετοιμάζεστε. Είστε κι εσείς σε προεκλογικό κλίμα. Όχι μόνο η κυβέρνηση. Σε φουλ. Τώρα. Προέκυψε λοιπόν αυτή η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Είχαμε τις 9 αρχιοθετήσεις και τους 4 βουλευτές που θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Και υπήρξε μια αντιπαράθεση του κυβερνητικού εκπροσώπου με τον γραμματέα του κόμματος, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον κύριο Τσουκαλά, συγγνώμη. Ο κύριος Μαρινάκης ζήτησε από εσάς να ζητήσετε συγγνώμη, διότι είχατε χαρακτηρίσει την πλειοψηφία ως πλειοψηφία υποδίκων. Τώρα προκύπτει ότι 9 πρόσωπα πάνε στο αρχείο, γιατί οι υποθέσεις τους δεν ήταν δεμένες όπως ελέγεται, και για τα υπόλοιπα 4 θα πάνε στην δικαιοσύνη με κατηγορία σε βαθμό πλημελήματος.
1: Ακούστε, κύριε Δαγκή, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστήριο και δεν δικάζει. Εμείς αυτό που ζητήσαμε στη Βουλή ήταν να γίνει άρση της ασυλίας και των βουλευτών και των υπουργών, προκειμένου να κρίνει ο φυσικός δικαστής αν οι άνθρωποι πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη ή να αρχιοθετηθεί η υπόθεσή τους.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και η κυβέρνηση επέλεξε να κάνει άρση ασυλίας στους βουλευτές και να προστατεύσει τους υπουργούς.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση λοιπόν οφείλει να εξηγήσει στο ελληνικό λαό γιατί δεν άφησε να πάνε οι 4 υπουργοί, ο Βορύδης, ο Αβγενάκης, ο Λιβανός και η κυρία Ραμπατζή, γιατί δεν έγινε άρση ασυλίας και αυτών και χρησιμοποιήθηκε ο νόμος περί ευθύνης υπουργών για να μην οδηγηθούν στο φυσικό δικαστή. Τώρα, γιατί από τους 13 πάνε 9 και όχι και οι 4, μάλλον οι 9 αρχιοθετούνται και οι 4 πάνε. Αυτό το έκανε η δικαιοσύνη.
0: Άρα ήταν λάθος η δήλωσή σας περί πλειοψηφίας υποδίκων που είχε γίνει. Γιατί από τη στιγμή που μου λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι δικαστής.
1: Ακούστε,
0: άρα μήπως ήταν.
1: Ο κύριος Μαρινάκης.
0: Αφήστε τον κύριο Μαρινάκη. Εγώ ρωτώ.
1: Θα απαντήσω. Ναι. Αν με αφήσετε.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μαρινάκης, που φαίνεται να έχει κοντή μνήμη. Λοιπόν, ακούστε, εμείς είπαμε ότι είναι πλειοψηφία υποδίκων, υπό την έννοια ότι δεν επέτρεψαν και στους υπουργούς και σε όλους να κρυφθούν από το φυσικό δικαστή. Το ότι οι 9 από τους 13 δεν πάνε στη δικαιοσύνη και οι 4 πάνε στη δικαιοσύνη και οι άλλοι 4 δεν επετράπη να πάνε στο φυσικό δικαστή για να κρυφθούν, είναι ζήτημα πλειοψηφίας και μειοψηφίας για τον κύριο Μαρινάκη.
0: Άλλο λέω εγώ. Εγώ ρωτάω εσάς.
1: Όχι, εγώ απαντώ εσάς.
0: Εσείς απαντάτε στον κύριο Μαρινάκη. Σύμφωνοι. Σωστό. Εγώ όμως ρωτώ αν τώρα εκ των υστέρων εσείς ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι η δήλωση περί πλειοψηφίας υποδίκων ήταν μια υπερβολική δήλωση.
1: Τους πιάσες με τη γύρα στην πλάτη και να μας δεις και τα αρέστα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, μισό λεπτό, να μας πει γιατί δεν επέτρεψε στους υπουργούς να πάνε στο φυσικό δικαστή. Αυτοί στο τέλος άσκησαν εξουσία και πέραν αποφάσεις. Γιατί δεν άφησαν. Αυτό πρέπει να εξηγήσουν στον ελληνικό λαό.
0: Συγγνώμη.
1: Και να αφήσει τα περί. Ακούστε, αμνησία που δεν θα δώσει.
0: Θυμάστε ότι στην περίπτωση τουλάχιστον της κυρίας Αραπατζή και του κυρίου Λιβανού.
1: Μισό λεπτό.
0: Υπήρξε η έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου που επί της ουσίας έλεγε για τους 2 υπουργούς ότι δεν υπάρχει θέμα. Και μάλιστα.
1: Ας το έκρινε ο φυσικός δικαστής.
0: Ναι, αλλά ξέρετε ότι πριν το φυσικό δικαστή στη διαδικασία. Συγγνώμη, κύριε Παπαδακατσάνη. Στη διαδικασία του νόμου περί ευθύνης υπουργών, μεσολαβεί η Βουλή που κρίνει αν πρέπει πολιτικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του Υπουργού, αν προκύπτουν τα στοιχεία. Έκρινε η Βουλή ότι δεν προκύπτουν τα στοιχεία για τους Υπουργούς.
1: Δεν έκρινε η Βουλή, πολιτικά κρίνανε.
0: Η πλειοψηφία.
1: Έχουμε συμφωνήσει, κύριε Τάκη.
0: Ναι.
1: Έχουμε επαλημένα. Έχουμε συμφωνήσει ή δεν έχουμε συμφωνήσει ότι και τα πολιτικά πρόσωπα, οι υπουργοί πρέπει να πηγαίνουν στο φυσικό δικαστή σε αυτή τη χώρα.
0: Ναι, εφόσον.
1: Έχουμε συμφωνήσει.
0: Εφόσον αλλάξει.
1: Έχουμε συμφωνήσει.
0: Συγγνώμη, εφόσον αλλάξει ο νόμος. Μέχρι να αλλάξει ο νόμος, δεν αποφασίζει η Βουλή.
1: Μπορούν με πολιτικές αποφάσεις να το διευθετήσουν και να πηγαίνουν και οι υπουργοί στο φυσικό δικαστή.
0: Το ακούω.
1: Είναι
0: αυτό
1: ζήτημα πολιτικής επιλογής.
0: Το καταλαβαίνω. Τώρα, για τους υπουργούς που. Για τους βουλευτές και τους υπουργούς που αρχιοθετήθηκαν. Θυμίζω ότι 4 από αυτούς είχαν υπουργικά καθήκοντα και παρετήθηκαν και ο κ. Μηταράκης καθήκοντα κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.
1: Ακούστε με λίγο. Mm-hmm. Εμείς το τεκμήριο της αθωότητας το δεχόμαστε.
0: Ναι.
1: Το τεκμήριο της αθωότητας το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εμείς είπαμε, ζήτησε η εισαγγελία είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε της Ελλάδος. Ζητή άρση ασυλίας, αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς.
0: Αν το δέχεστε το τεκμήριο της αθωότητας, πώς λέτε ότι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη?
1: Η κυβέρνηση πιάστηκε. Δεν πιάστηκαν οι βουλευτές.
0: Είπατε για τους βουλευτές.
1: Όχι. Εγώ μιλώ για την κυβέρνηση, δεν μιλώ προσωπικά για κανέναν. Εμείς ζητάμε να πάνε στο φυσικό δικαστή. Mm-hmm. Η κυβέρνηση δεν επέτρεψε να πάνε όλοι στο φυσικό δικαστή. Και πρέπει να απολογηθεί.
0: Μάλιστα. Άρα μου λέτε.
1: Την επιλεκτική τη διαδικασία.
0: Άρα μου λέτε, δεν πρόκειται να ζητήσετε συγγνώμη όπως λέει ο κύριος Μαρινάκης.
1: Ακούστε. Τους κανόνες καλής συμπεριφοράς θα τους εφαρμόσει πρώτα ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε και σε ένα άλλο θέμα.
1: Και μετά να δίνει συμβουλές σε άλλους.
0: Mm-hmm. Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα που προέκυψε χθες το βράδυ από τις δηλώσεις του κυρίου Νικολαίδη στην εκπομπή μας του Άξιον 24.
1: Ο κύριος Νικολαίδης ανασκεύασε
0: την είδα. Συγγνώμη, την ανασκεύασε. Το ότι ανασκεύασε το είδα που προφανώς πιέστηκε να ανασκευάσει. Αλλά...
1: Είναι δικό του θέμα να το πει αν πιέστηκε, δεν είναι δικό μου.
0: Ναι, αλλά η ανασκεύαση δεν ακυρώνει την πρώτη δήλωσή του, έτσι δεν είναι?
1: Ακούστε, ανασκεύασε, συνεπώς αφού ανασκεύασε, την ακύρωσε ο ίδιος.
0: Μάλιστα. Άρα θεωρείτε εσείς ότι σωστά το ΠΑΣΟΚ κάνει μια διεύρυνση και παίρνει βουλευτές που ήταν σε ένα άλλο κόμμα και δεν παρέδωσαν την έδρα τους. Ξέρετε γιατί το ρωτώ, γιατί σήμερα έβγαλε μια ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ από την πολιτική του γραμματεία και λέει...
1: Είναι μια άλλη υπόθεση εντελώς.
0: Αλλά από τον ΣΥΡΙΖΑ τους πήρατε τους βουλευτές.
1: Όχι, δεν θα τα φτιάξω. Ακούστε, όχι. Επειδή κάνετε μια εισπίδηση, όπως λένε, και εγώ δεν την αποδέχομαι, δεν μπορείτε να ταυτίζετε το σχέδιο Τσίπρα για τη διάλυση ΣΥΡΙΖΑ με το ότι ήρθαν δύο βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ, από τη ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Αυτή η ταύτιση είναι αδιανόητη, απαράδεκτη. Την απορρίπτουμε, ούτε συζήτηση.
0: Θεωρείτε ότι υπάρχει σχέδιο Τσίπρα για διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Ως πολίτης το παρατηρούσα και με μεγάλη έκπληξη.
0: Ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο?
1: Έχω δικαίωμα να παρατηρώ και να σχολιάζω ό,τι συμβαίνει, αλλά όχι να μπαίνω σε θέματα που αφορούν άλλα κόμματα. Mm-hmm. Εδώ βέβαια η ανακοίνωση... Αυτές οι πληροφορίες από την πολιτική γραμματεία αφορούν ένα άλλο κόμμα. Συνεπώς δεν είναι κάτι εσωτερικό.
0: Ναι. Ταυτίζεστε όμως με αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι.
0: Λέτε ότι υπήρχε σχέδιο Τσίπρα για διάλυσή του.
1: Η γνώμη μου αυτή ήταν.
0: Αυτή,
1: ότι
0: μάλιστα.
1: Υπήρχε ένα οργανωμένο σχέδιο για τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ ή εν πάση περιπτώσει για την απομείωσή του. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Μάλιστα. Τώρα και κάτι...
1: Το υπογραμμίζω, η απολύτως προσωπική μου που την είχα από το 23. Διότι το 23 ο κύριος Τσίπρας δεν είπε παρετούμε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε παραμερίζω.
0: Σωστά.
1: Να το προσέξετε αυτό. Το παραμερίζω σημαίνει ότι μπορώ να σταματήσω και την παραμέρηση.
0: Ναι. Τελικά παραμέρισε και έφτιαξε ένα άλλο κόμμα. Τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο. Στη λογική λοιπόν αυτή που λέτε ότι δεν ταυτίζεται το ένα με το άλλο, θα συνεχιστεί η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ και με άλλα στελέχη? Ξέρετε γιατί το ρωτώ? Γιατί υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει ότι πατήσατε λίγο ένα φρένο εν όψη όλων αυτών των εξελίξεων στον ευρύτερο χώρο της κέντρου αριστεράς. Ακουγόταν το όνομα του κυρίου Αποστολάκη, της κυρίας Τζάγκρη.
1: Η οδήγηση δεν γίνεται ποτέ σε ευθεία γραμμή, γιατί τρακάρεις. Γίνεται πάντα με φρένο, γίνεται τεθλασμένα κλπ. Εσείς λέτε ότι πατήσαμε φρένο, γιατί εγώ δεν ξέρω αν έχει γίνει οδήγηση.
0: Μάλιστα. Το όνομα του κυρίου.
1: Εσείς το λέτε.
0: Ναι, εγώ ρωτώ. Εσείς απαντάτε. Το όνομα του κυρίου Αποστολάκη που είχε ακουστεί πολύ το τελευταίο διάστημα. Εγώ μάλιστα είχα και μια συνομιλία μαζί του πριν από λίγες μέρες και μου είπε: περιμένω να μου πούνε αν θα είμαι υποψήφιος και πού, για να ξέρω και εγώ να δώσω τη μάχη μου.
1: Εγώ δεν είχα την τιμή να μιλήσω με τον εκλεκτό ναύαρχο για να έχω άποψη. Λοιπόν, όταν δεν έχω μιλήσει και δεν έχω άποψη, δεν ομιλώ.
0: Θέλετε εσείς να έρθει στο ΠΑΣΟΚ ο κύριος Αποστολάκης?
1: Ακούστε, επειδή δεν είναι προσωπικό θέμα και είναι θέματα που χειρίζεται ο πρόεδρος των βουλευτών και δεν τα χειρίζομαι εγώ, ούτε ο κύριος Καρδαλίδης που έχει την ευθύνη της διεύρυνσης, βουλευτές στην υπόθεση του πρόεδρου. Εάν κρυθεί, θα το αποφασίσει ο πρόεδρος.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γίνει σαφές.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι το ΠΑΣΟΚ από την ίδρυσή του, η διεύρυνση ήταν μέρος του DNA του.
0: Σωστό.
1: Αλλά ποτέ όμως, δεν καλέσαμε, δεν απευθυνθήκαμε σε μέλη άλλων κομμάτων ή σε βουλευτές άλλων κομμάτων να φύγουν από τα κόμματά τους και αυτούς σε εμάς. Ήταν προσωπική τους επιλογή να ανεξαρτητοποιηθούν και τότε μπορεί να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω. Εντάξει, και την αιχμή σας.
1: Ναι. Είναι σαφές, εμείς δεν το κάναμε ποτέ.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνω ποτέ. Και την αιχμή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαρδακαστάνη, για τη συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα. Γεια σας.

Λοιπόν, μια και πιθανώς κάποιοι να μην έχουν δει το τι έγινε με τον κύριο Νικολαίδη, να το πούμε και αυτό για να έχετε μια εικόνα, μια και ο κύριος Βαρδακαστάνης ορθώς είπε ότι ο κύριος Νικολαίδης σήμερα ανασκεύασε την δήλωσή του. Ο κύριος Νικολαίδης λοιπόν χθες στο Action 24 έκανε μια δήλωση λέγοντας ότι θα πρέπει, ότι ο ίδιος διαφωνεί με την ένταξη στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ της κυρίας Θερασκιά και του Νίκου Παπά, με την έννοια ότι είναι βουλευτές, θα έπρεπε να τιμήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού με το κόμμα που εκλέχθηκαν, είπε ο κύριος Νικολαίδης, και άρα αν ήθελαν να φύγουν να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Σήμερα το πρωί λοιπόν, και αφού προκλήθηκε θέμα προφανώς εσωκομματικό στο ΠΑΣΟΚ και δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στον κύριο Νικολαίδη, σήμερα το πρωί έκανε μια νέα δήλωση ο κύριος Νικολαίδης, στην οποία λέει ότι η τοποθέτησή μου αποτέλεσε την έκφραση μιας προσωπικής θέσης και δεν είχε σε καμία περίπτωση προσωπικό περιεχόμενο, ούτε αφορούσε συγκεκριμένα πρόσωπα, ασχέτως αν αναφέρθηκε στην κυρία Θρασιά και στον κύριο Παπά. Προσθέτοντας, λέει ο κύριος Νικολαίδης, πως πιστεύω ακράδαντα και στηρίζω έμπρακτα τη στρατηγική της αμφίπλευρης διεύρυνσης. Και εργαζόμαστε όλοι μαζί, συλλογικά, με επικεφαλής τον Νίκο Ανδρουλάκη κλπ., έχοντας μοναδικό στόχο τη νίκη κλπ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι σε τελείως διαφορετική γραμμή. Δέχεται ότι ήταν μια προσωπική άποψη. Και προφανώς καταλαβαίνουμε ότι τραβήχτηκε το αυτή και προέβη σε αυτή την διευκρινιστική δήλωση. Τώρα, μια και μιλάμε για δηλώσεις, να πούμε και μια δήλωση που έκανε πριν από λίγο ο πρώην γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κρέκας. Είναι ένα από τα 4 πρόσωπα τα οποία θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Και λέει ο κύριος Κρέκας, όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύω με την ελληνική δικαιοσύνη, ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόσθεσης ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να παραμείνει, να μην παραμείνει καμία σκιά. Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά ένα πραγματικό αγρότη με πραγματική παραγωγή, δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης. Ενώ μόλις τώρα ήρθε και μία δήλωση από τον Νότι Μηταράκη, υπόθεση του οποίου αρχαιοθετήθηκε, ήταν κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και παραιτήθηκε. Ο κύριος Μηταράκης λέει, εξ αρχής στήριξε απολύτως θεσμική στάση με πλήρη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Συνεχίζω με την ίδια συνέπεια να είμαι δίπλα στους πολίτες της Χίου. Ευχαριστώ θερμά το δικηγόρο μου Μιχάλη Δημητρακόπουλο για την καθοριστική συμβολή του. Και η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκε με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διαπιστώνει ότι δεν υπήρξε καμία παράνομη ή επιλείψιμη ενέργεια από μέρους μου. Πρέπει να πούμε, και ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις ως προς αυτό το θέμα μέσα στη μέρα, ότι ο Πρωθυπουργός είχε αφήσει κενή τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου όταν παραιτήθηκε ο κύριος Μηταράκης για την εμπλοκή του στην υπόθεση, εκτιμώντας ότι θα έχει γρήγορα εξέλιξη αυτή η ιστορία και κατά πάσα πιθανότητα μπορεί ο κύριος Μηταράκης να επιστρέψει με απόφαση του Πρωθυπουργού στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Θα δούμε αν αυτό συμβεί το επόμενο διάστημα, τις επόμενες ώρες ή όχι. Λοιπόν, 12 και 59 πρώτα λεπτά η ώρα. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής με αρκετή πολιτική επικαιρότητα από ένα θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την καθημερινότητά μας τους προηγούμενους μήνες, την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, και περιμένουμε τώρα να δούμε την γρήγορη εκδίκαση και αυτών των 4 υποθέσεων για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 12 ακριβώς εδώ στο Earth News. Να ευχαριστήσω τον Νίκο Ψωμιάδη και τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στην ρύθμιση του ήχου αυτή την ώρα, την Ήρα Πανανίδου που ήταν στη μουσική επιμέλεια και τη Βασιλική Κολτσίδα που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια, και όλους εσάς που μας ακούσατε. Ραντεβού αύριο ακριβώς στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΑΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής. Η Μαρίνα Μάντζου στη στήριξη, ο Πέτρος Πομόνης, και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Στη στήριξη, ο Πέτρος Πομόνης, και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου.

0: Συνέλαβε ένα ακόμη άτομο που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Πρόκειται για την τέταρτη σύλληψη. Ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία στη Χαλκιδική. Μωρό και γονείς έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο. Το μεγαλύτερο παιδάκι είναι σοβαρά τραυματισμένο. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης. Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας, προχώρησε πυροσβεστική. Σε τροχιά αποκλιμάκωσης η έξαρση σαλμονέλα στη Λαμία, μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίοι ασθενείς. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής σε όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Ραγδαίες είναι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ως συνέπεια η Βάγια Νέστορα να χάσει τη ζωή της. Οι αστυνομικές αρχές έχουν συλλάβει ένα ακόμη άτομο, που είναι το τέταρτο που συλλαμβάνεται για την υπόθεση. Η Δέσποινα Κρητικού έχει όλες τις πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ο 24χρονος που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές διαβατών συνεργάστηκε με τις αρχές και στην απολογία του στην ανακρίτρια χθες κατονόμασε τον άνθρωπο που έδωσε τα κλειδιά του σπιτιού που έμελε να γίνει ορμητήριο και καταφύγιο για τους δύο βασικούς, την 26χρονη και τον 29χρονο, επίσης προσωρινά κρατούμενος, για να βάλουν το φωνικό εμπριστικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Έτσι, σήμερα το πρωί, αφού εκδόθηκε το ένταλμα της ανακρίτριας, έγινε η σύλληψη του 25χρονου λίγο έξω από το σπίτι του στην Άνω Πόλη. Αυτή τη στιγμή στο σπίτι του στην Άνω Πόλη βρίσκονται δυνάμεις της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας με όπκε και η ΑΤ για την φύλαξη του χώρου και γίνονται κατοίκον έρευνες στο σπίτι, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης ο 25χρονος. Είναι ο άνθρωπος που γνώριζε ο 24χρονος από τη φοιτητική του ζωή στο Πανεπιστήμιο και τον εμπιστεύτηκε για να του δώσει τα κλειδιά χωρίς να γνωρίζει από εκεί και πέρα πώς έφτασαν τα κλειδιά στην 26χρονη και στον 29χρονο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχει βγει διάταξη από την ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για την λήψη γενετικού υλικού και από τον 24χρονο, καθώς οι 26χρονοι και 29χρονος αρνούνται για να διακριβωθούν τα λεγόμενά του, η αλήθεια των λεγόμενών του. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, ούτως ή άλλως υπάρχει μια δραστηριότητα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό και των υπολείπων που φέρονται να εμπλέκονται και στην τοποθέτηση εμπριστικών μηχανισμών στα σπίτια του Σάβα Αναστασιάδη και του Ζήση Ακίμοβιτ, ενώ στο μυαλό των αξιωματικών της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας υπάρχει και το σενάριο να υπήρχε και ηθικός αυτούργος πίσω από όλες αυτές τις εμπριστικές επιθέσεις των φυσικών αυτούργων και ελίγη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Θα πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου για την ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία που σημειώθηκε στη Χαλκιδική, όπου ένα μωρό και οι γονείς του έχασαν τη ζωή του σε τροχαίο, ενώ το μεγαλύτερο αδερφάκι του νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένο. Παύλο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Όσον αφορά την 7χρονη, η οποία αρχικά η διακομιδή του έγινε στη συνέχεια, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Παπαγεωργίου, εκεί όπου υποπτήθηκε.
0: Νομίζω δεν ακούγεται ο Παύλος Σαρόγλου, εγώ δεν τον ακούω τουλάχιστον. Ναι. Παύλε, δεν ξέρω αν μας ακούς εσύ, να δοκιμάσουμε ίσως εκ νέου να τον πάρουμε για να μπορέσει να μας ενημερώσει. Εν τω μεταξύ, πάμε να δούμε τι γίνεται με τις φωτιές. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει ειδικό κλιμάκιο αποτελούμενο από έμπειρα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με σκοπό την ενίσχυση του ανακριτικού κλιμακίου της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, η ενίσχυση κρίθηκε αναγκαία λόγω της αυξημένης δραστηριότητας αγροτοδασικών πυρκαγιών που είχαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή μας. Τα έμπειρα στελέχη θα βοηθήσουν τις τοπικές ανακριτικές υπηρεσίες στην πρόληψη αλλά και την άμεση διερεύνηση περιστατικών εμπρισμού, στην συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, καθώς

0: και στο συντονισμό των ενεργειών για τον έγκαιρο εντοπισμό των υπαιτίων όπου προκύπτουν ενδείξεις παραβατικής συμπεριφοράς. Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή, καθώς καταγράφεται αυξημένος αριθμός ενάρξεων πυρκαγιών το τελευταίο διάστημα. Να πάμε τώρα στον Παύλο του Σαρόκλου. Παύλε, μας έλεγες για την 7χρονη.
1: Ναι, η 7χρονη αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνέχεια στο Παπαγεωργίου στην Θεσσαλονίκη. Χθες το βράδυ υποβλήθηκε σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και ορθοπαιδικούς, διότι πέρα από τις κρανιοκεφαλικές κακώσεις φέρει τραύματα στο θώρακα αλλά και στο μοιραίο οστό. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 6, η 7χρονη μεταφέρθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου, εκεί όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση. Να πούμε το ότι πριν από λίγη ώρα, 44χρονος οδηγός του δικτυοφόρου πέρασε από εισαγγελέα, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος. Όσον αφορά τώρα τις αιτίες κάτω από τις οποίες έγινε το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα, παραμένουν αδιευκρίνιστες. Να πούμε το ότι το τροχαίο σημειώθηκε στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανιών Σιθωνίας, στο ύψος από το Βατοπέδι και λίγο πριν την μεταμόρφωση, εκεί όπου τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Στη συνέχεια βρέθηκε, εξπενδονίστηκε ουσιαστικά το όχημα στο οποίο επέβαινε η οικογένεια από την Μολδαβία σε χαντάκι. Το αποτέλεσμα ήταν οι γονείς 35 και 28 ετών να βρουν τον θάνατο, όπως και το 6 μηνών βρέφος το οποίο είχαν μαζί τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλε Σαρόγλου. Επιστρέφουμε στις πυρκαγιές. Ένας 66χρονος συνελήφθη ως ο υπαίτιος πρόκλησης της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο φράγμα της Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, ο 66χρονος εκτελούσε εργασίες καθαρισμού πράνους τοπικής οδού από βλάστηση με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα. Από τους πυνθύρες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε ξερά χόρτα στο πρανές της οδού, η οποία και επεκτάθηκε στη συνέχεια σε αγροτική έκταση. Μετά την έρευνα, ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη φωτιά στη Σουρωτή αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι ειδικά σε περιοχές αντιθέρμη, όπου υπάρχει και εκτός σχεδίου δόμηση, πρέπει οι γείτονες να φροντίσουν τις ιδιοκτησίες τους, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια όλων. Το ίδιο και οι αγρότες θα πρέπει να φροντίσουν να μην αφήνουν, για παράδειγμα, τις καλαμιές από τις καλλιέργειες των σιτηρών, για να μην μπορεί να μεταφερθεί η φλόγα με ευκολία, καθώς υπάρχουν πάρα πολλά διάσπαρτα σπίτια.
2: Έχουμε την πυροσβεστική και τα ντρόν που πετούν 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ελεγχομένη υπηρεσία, μόνιμη υπηρεσία στην έρευνα στο κτίριο της πολιτικής προστασίας και ελέγχουμε όλοι τη λεκάνη του ανθεμούντα. Το βασικότερο είναι να μην κρινίσουμε καμιά ανθρώπινη ζωή. Χτες είχαμε το χρόνο, δόθηκε το σήμα, απομακρύνθηκαν και τα ζώα, γιατί είχαμε και ζώα. Αρκετά ζώα στην περιοχή, τα οποία απομακρύνθηκαν όλα. Ειδικά στις αγροτικές περιοχές, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, χωράφια δηλαδή, που είναι και υπάρχει σε αυτή τη χώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό, ειδικά στις περιοχές σαν τις δικές μας, όταν υπάρχει εκτός σχεδίου δόμηση με κατοικίες, καλές κατοικίες, θα πρέπει οι γείτονες να φροντίζουν τις ιδιοκτησίες, γιατί κινδυνεύουν τα σπίτια που είναι δίπλα. Δεν έρχονται από το υπερπέραν πολίτες ή ξένοι για να μας ρίξουν τα μπαδέτα. Υπάρχουν και ασυνείδητοι που φορτώνουν και πάνε και τα πετάνε όπου να είναι, αλλά κυρίως άνθρωποι της περιοχής παζώνουν τα ρέματα. Ο Δήμος του Θερμαϊκού και η περιφέρεια κάθε χρόνο πρέπει να διαθέτουν γύρω στα 300 χιλιάρικα για να κάνουν ένα καθαρισμό και πάντα είναι καθάριστα.
0: Σε 7 συλλήψεις για ισάριθμες πυρκαγιές που σημειώθηκαν χθες σε διάφορες περιοχές της χώρας και προκλήθηκαν από αμέλεια, προχωρήσαν τα ανακριτικά κλιμάκια του πυροσβεστικού σώματος. Στο Ηράκλειο συνελήφθη ένας 38χρονος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μεταξύ των οικισμών Μελιδοχωρίου και Γένα, στον οποίο και επιβλήθηκε πρόστιμο. Η Φανή Καλαθάκη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Φανή.
3: Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Ήταν το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε, γιατί επιβλήθηκαν αρκετά χθες. Ήταν της τάξης των 9.360 ευρώ το πρόστιμο που επιβλήθηκε σε έναν 38χρονο άντρα, ο οποίος δούλευε με τροχό που βγάζει σπινθήρα σε εξωτερικό χώρο Και από εκεί, σύμφωνα με το ανακριτικό της πυροσβεστικής, ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά, η οποία πολύ γρήγορα επεκτάθηκε και το μέτωπό της έφτασε τα 4 χιλιόμετρα, Αγγέλιο. Ακόμα βρίσκονται εκεί πυροσβεστικές δυνάμεις, ο καιρός ήταν πάρα πολύ κακός, ο άνεμος ήταν πολύ ισχυρός και δυσχέρανε πάρα πολύ το έργο. Έφτασαν εδώ χθες 11 αεροσκάφη, δεν επιχείρησαν όλα, δεν χρειάστηκε, αλλά ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά και ο άνεμος έκανε άλλαζε διεύθυνση συνεχώς, οπότε ήταν πολύ δύσκολο το έργο. Τώρα, να σας πω ότι και στους ακροατές μας είχαμε την σύλληψη αυτή του 38χρονου και το πρόστιμο. Είχαμε και σύλληψη ενός 53χρονου στα Χανιά, ο οποίος άναψε φωτιά σε ξύλα για να δημιουργήσει κάρβουνα και να ψήσει κρέας. 1.500 ευρώ σε εκείνον. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ένας 66χρονος, το ακούσαμε και πριν από λίγο, καθάριζε με γεωργικό ελκυστήρα και προκλήθηκαν σπινθήρες. Στην Καβάλα, ένας 36χρονος συνελήφθη, οδηγός φορτηγού που μετέφερε χαρτοκιβώτια και φιάλες πολυουρεθάνης, οι οποίες όταν εκτίθενται πολλή ώρα στον ήλιο, αναπτύσσουν υψηλές θερμοκρασίες και γίνεται αυτανάφλεξη. Φλεγόμενα υλικά έπεσαν στα περανή της Εγνατίας Οδού, με αποτέλεσμα να καούν 40 στρέμματα και επιβλήθηκε πρόστιμο σε αυτή την περίπτωση 3.712 ευρώ. Στο Μουρίκι τώρα του Δήμου Θηβαίων συνελήφθη ένας 58χρονος για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαρτόνια κατά τη διάρκεια εργασιών μέσα στο θερμοκήπιο. Κάηκαν 100 τετραγωνικά μέτρα ξηρών χόρτων, σωλήνες ίδρυυσης και πλαστικά μέρη του θερμοκηπίου και εκεί έχουμε πρόστιμο 3.600 ευρώ. Στο Βιοπά Πατρών έχουμε τη σύλληψη ενός 38χρονου που έκυγε καλώδια και απορρίμματα σε οικόπεδο, 3.609 ευρώ και εκεί το διοικητικό πρόστιμο. Και στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής Βουλγαρικών Συνόρων συνελήφθη ένας 83χρονος, ο οποίος έβαλε φωτιά σε συστάδα ξηρών χόρτων μέσα σε οικόπεδο. Περιορίστηκε πολύ γρήγορα η φωτιά, δεν έχουμε εκεί διοικητικό πρόστιμο. Είναι και ένα μέτρο, ίσως για να παραδειγματιστούν, Αγγέλη, όσοι θέλουν να κάνουν εργασίες στην Ήβεθρο αυτές τις μέρες, που απαγορεύεται όχι μόνο οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει σπινθήρα και άρα φωτιά, αλλά και η διέλευση και η παραμονή σε πολλές περιοχές. Ο καθένας μπορεί να ψάξει στην σελίδα της περιφέρειας που ανήκει για να δει πού απαγορεύεται η κυκλοφορία. Όταν είμαστε σε κατάσταση υψηλού κινδύνου, στην Κρήτη είμαστε τώρα και σήμερα όλο το νησί σε πορτοκαλί συναγερμό στην κατηγορία κινδύνου 4. Οπότε ισχύουν αυτές οι απαγορεύσεις και ελπίζουμε να μην δούμε άλλες φωτιές και άλλες συλλήψεις κατ' επέκταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φανή. Η διαχείριση στο νερό περνά σε νέα φάση, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθεί μεγάλη αναδιάρθρωση με το νέο νομοσχέδιο να ενισχύει τον ρόλο της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Τα έργα στη Θεσσαλονίκη αφορούν την υδροδότηση του παλιού Καποδιστριακού Δήμου Χουρτιάτη, παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και με χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί το παιδιατρικό νοσοκομείο στο Φίλιρο, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χουρτιάτης και να εξυπηρετηθούν περίπου 40.000 πολίτες. Στον 102 FM μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΙΑΤ, Άνθιμος Αμανατίδης.
4: Παρουσία του κυρίου Παπασταύρου και με λεφτά που έχουν δοθεί από το πρόγραμμα, από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων Ανάπτυξης του Υπουργείου, δόθηκαν 12,5 εκατομμύρια, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, για να μπορέσουν να υδροδοτηθεί οι δημοτικές ενότητες του Φιλίρου και κοντά σε αυτό το παιδιατρικό του Φιλίρου, η εξοχή, το ασβεστοχώρι και ο Χορτιάτης. Έτσι ώστε καθημερινά με τα έργα τα οποία θα γίνουν, να μπορούμε να παρέχουμε 20.000 κυβικά ημερησίως και να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε πληθυσμό έως 40.000. Διανύουμε μια περίοδο όπου η διαχείριση των υδάτων μπαίνει σε μια νέα εποχή και πάνω απ' όλα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ο κομβικός ρόλος που μπορεί να παίξει οι δύο μεγάλες εταιρείες ίδρυσης και αποχέτευσης, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΦ, στην διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών, στη βιωσιμότητα των υποδομών και της αδεκτικότητας απέναντι φυσικά στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Το νέο μας ρόλο αυτόν το βλέπουμε πιο πολύ όχι σαν μια διοικητική διερεύνηση, αλλά ως μια εθνική αποστολή. Οι περισσότεροι ΔΕΙΑ δεν έχουν ούτε την τεχνογνωσία, ούτε μπορούν να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακος. Οι περισσότερες από αυτές δεν ανακτάν το κόστος νερού και αναγκάζονται κάθε τρεις και λίγο η κεντρική διοίκηση να επιχορηγεί. Δηλαδή το γεγονός ότι κατατίθηκε ένα νομοσχέδιο και μέσα στο νομοσχέδιο προβλέπεται να πληρώσει η κεντρική διοίκηση τις οφειλές σε ρεύμα κατά 75%, αυτό πρέπει να σκυπάει καμπανάκι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση που δυστυχώς δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όλος αυτός ο κατασχηματισμός ουσιαστικά δημιουργούσε στο να μην παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Καταρχήν το πιο σημαντικό είναι ότι με βάση τους νέους νόμους και τα καινούργια χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει όλες οι ΔΕΙΑ να έχουν διαχειριστική επάρκεια. Δεν μπορώ τώρα να επισέλθω ουσιαστικά στην άποψη των δημάρχων και τη συζήτηση που τυχόν έκαναν με τον Υπουργό. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ και αν είναι ευχαριστημένοι με την τωρινή κατάσταση των ΔΕΙΑ, γιατί υπάρχουν τόσα χρέη, δεν πρέπει να δώσει κάποια στιγμή μια λύση. Ας αναλογιστούν και οι ίδιοι. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αν θεωρούν ότι είναι σωστή φυστάμενη κατάσταση, να το πω ότι είναι σωστή και να συνεχίσουμε έτσι. Αλλά δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ο πολίτης της Πελοποννήσου, της Κρήτης και διαφόρων περιοχών να πληρώνει τα χρέη που συσσωρεύονται λόγω της μη ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, θα πω εγώ.
0: Την έντονη αντίδρασή του για το νομοσχέδιο για την υπαγωγή δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέδευσης στην ΕΙΑΘ εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Τέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος, τονίζοντας ότι ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, ήρθε μεσοκαλόκαρο και βράδυ Παρασκευής με ορίζοντα διαβούλευσης ουσιαστικά 5 μέρες. Έπρεπε να κάνουν οικονομοτεχνική μελέτη για το εγχείρημα. Είναι τοπική υπόθεση διαχείριση του νερού και δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική, σημείωσε ο Δήμαρχος, ενώ έκανε λόγο για αστεία επιχειρήματα του Υπουργείου που, όπως είπε, λασπώνει τους Δήμους ότι είναι ανίκανοι και καταχρεωμένοι χωρίς να υπάρχουν στοιχεία.
2: Είναι δυνατόν ένα τόσο σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά το κατεξοχήν κυρίαρχο κοινωνικό αγαθό, το νερό, να προσπαθούν να το περάσουν κατά καλότερο, συμπτύσσοντας τις ημερομηνίες διαβούλευσης, να μας στέλνουν Παρασκευή 11 η ώρα το βράδυ το νομοσχέδιο για διαβούλευση, συμπτύσσοντας το 15ήμερο του, κάνοντας το 10ήμερο, το οποίο είναι πενθήμερο στην ουσία. Να μην πάρει χαμπάρι κανένα δηλαδή. Και την Δευτέρα που μας έρχεται να λύγει η προθεσμία για διαβούλευση, μπορεί να γίνει διαβούλευση νομοσχεδίου, τόσο σοβαρού νομοσχεδίου έτσι. Ζιμπάμπουε είμαστε. Δήμαρχοι είμαστε. Με ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Αφορά το σύνολο των πολιτών μας. Είναι ακυρίαρχο ζήτημα. Δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι τοπική υπόθεση η διαχείριση του νερού, καταρχάς βάσει το 102 του Συντάγματος και του Συμβούλου Επικρατείας, αλλά και γιατί δεν υπάρχει καλύτερη εναλλακτική. Σήμερα έχει δημοσίευμα για τη ΔΕΙΑ της Θέρμης. Τη ρήτρα προσαρμογής στο ενεργειακό το 21-22 που δεν πληρώσαμε ως ΔΕΙΑ και δεν βοηθηθήκαμε να το κάνουμε, αναγκαστήκαμε ως ΔΕΙΑ Θέρμης να αυξήσουμε τις τιμές του νερού για να κάνουμε διακανονισμό με τη ΔΕΗ και να πληρώνουμε το χρέος μας. Δεν έχουμε τίποτα λήξη πρόθεσμου και μάλιστα να έχουμε και ένα ταμιακό υπόλοιπο της τάξης του 1,5%. Πληρώναμε τους λογαριασμούς και εκτός τη ρήτρα. Αυτό είναι το χρέος. Ποτέ δεν είχε χρέωση ο Δήμος Θέρμης. Αυτό είναι το χρέος. Το ρυθμίσαμε.
0: Σε τροχιά αποκλιμάκωσης φαίνεται να είναι η εξαίρεση σαλμονέλα στη Λαμία και μέχρι την Κυριακή αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και οι τελευταίες ασθενείς που νοσηλεύονται ακόμη, ενώ τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων αναμένονται αύριο ή το πολύ μεθαύριο. Η έξαρση των κρουσμάτων που αναστάτωσαν την τοπική κοινωνία παρουσιάζει σαφή σημάδια ύφεση. Η ροή των περιστατικών στα επίγοντα έχει μειωθεί, χωρίς ωστόσο να έχει μηδενιστεί. Ένα ακόμη άτομο προσήλθε στο νοσοκομείο με συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, αφού είχε φάει προϊόν με κοτόπουλο από κατάστημα εστίασης της περιοχής, μετά την παροχή όμως των πρώτων βοηθειών και τη λήψη των απαραίτητων ιατρικών οδηγιών. Πήγε σπίτι του ασθενής, δεν ήταν σε σοβαρή κατάσταση. Μέχρι στιγμής εργαστηριακά από το νοσοκομείο Λαμίας έχουν επιβεβαιωθεί 23 κρούσματα σαλμονέλα. Στην ίδια ώρα οι αρμόδιες υπηρεσίες είναι σε πλήρη ετοιμότητα για τα επόμενα 24 ώρα. Καθώς αύριο ή το αργότερο μεθαύριο, όπως είπαμε, αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις από την πλευρά της περιφέρειας, οι οποίες και θα ρίξουν περαιτέρω φως στα αίτια της διασποράς. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά με τη σαλμονέλα στον 102 FM η αναπληρώτρια καθηγήτρια παθολογίας λοιμόξεων του ΕΚΠΑ, Καρυφάλια Πουλάκου.
5: Οι οδηγίες των τελευταίων ετών λένε ότι δεν πρέπει να πλένουμε το κοτόπουλο, γιατί δημιουργούνται πάρα πολλά έτσι μικρά σταγονίδια που μας μολύνουν όλη την κουζίνα και τον πάγκο και είναι αδύνατον μετά να το αποστηρώσουμε. Το κοτόπουλο θα πρέπει στο ψυγείο να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ώστε τα ζουμιά του να μην μας μολύνουν άλλες επιφάνειες ή άλλα τρόφιμα. Το βγάζουμε και το τοποθετούμε κατευθείαν στην κατσαρόλα. Τα χέρια μας τα πλένουμε πάρα πολύ προσεκτικά με ζεστό σαπούνι και νερό για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα μετά το χειρισμό του. Και κάθε σκεύος το οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διαχείριση νοπού κοτόπουλου πρέπει μετά να το απομακρύνουμε και να το καθαρίσουμε με ζεστό σαπούνι και νερό. Γενικά στο κοτόπουλο πρέπει να τα κάνουμε πάντα, γιατί η πιθανότητα να έχει σαλμονέλα είναι περίπου 1 στις 10. Στους 74 βαθμούς για 2 λεπτά το μικρόβιο εξουδετερώνεται. Όταν όμως έχουμε κρέατα μεγάλου πάχους, όπως ας πούμε ένα ρολό, ο καλύτερος τρόπος για να ξέρεις αν έφτασε τη θερμοκρασία που θέλεις είναι να έχεις θερμόμετρο. Για κομμάτια τα οποία ψήνονται εύκολα, στις συνήθεις θερμοκρασίες, ένα φιλέτο δηλαδή κοτόπουλου, είμαστε σίγουροι μετά από λίγα λεπτά ότι το τρόφιμο είναι καθαρό και ασφαλές.
0: Μέτρια με πρόβλεψη να επανέλθει στα φυσιολογικά επίπεδα το επόμενο διάστημα, κρίνεται η ποιότητα του αέρα στη Λάρισα, σύμφωνα με ανακοίνωση της περιφέρειας Θεσσαλίας. Σε συνέχεια της πυρκαγιάς που είχαμε πρόσφατα στο Μορφοχώρι, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη είναι τώρα μαζί μας. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, από την περασμένη Παρασκευή, συμπληρώνεται αύριο μία εβδομάδα από την πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις επιχείρησης ανακύκλωσης. Σε κάποιες περιοχές της πόλης εξακολουθεί να φτάνει αυτή η μυρωδιά του καμένου, του πλαστικού, του καπνού. Ωστόσο, η Περιφέρεια Θεσσαλίας τις τελευταίες 24 ώρες έλεγξε και πάλι την ποιότητα του αέρα και σύμφωνα λοιπόν με τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ποιότητας κρίνεται ως καλή. Βέβαια, κατά τη διάρκεια της νύχτας φαίνεται ότι θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ωστόσο, τις τελευταίες ώρες καταγράφηκε μικρή αύξηση στις συγκεντρώσεις των νεωρούμενων σωματιδίων, για τα οποία η πρόβλεψη είναι σταδιακή αποκλιμάκωση μέσα στις επόμενες ώρες. Πάντως και οι βασικοί ατμοσφαιρικοί ρήποι δεν παρουσιάζουν καμία εξωσημείωτη μεταβολή. Ωστόσο, από την πλευρά της η Περιφέρεια Θεσσαλίας, που συνεχίζει την 24-ωρη παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, συστήνει στους πολίτες, στο γενικό πληθυσμό, αλλά κυρίως σε εκείνους που έχουν κάποιο πρόβλημα με την υγεία τους, όπου δεν παρατηρείται ορατός καπνός ή έντονη οσμή, θα μπορούν να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους, αλλά για προληπτικούς λόγους, όσοι αισθάνονται ότι υπάρχει μυρωδιά καπνού ή οτιδήποτε άλλο τους ενοχλεί, είναι καλά να κλείνουν προσωρινά τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους και των επαγγελματικών χώρων και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα και την άθληση κατά τη διάρκεια της παρουσίας του καπνού, Κέλλη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Τώρα στον Βόλο, με 4 νέους σταθμούς μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρήπανσης να λειτουργούν ήδη στη Μαγνησία και ακόμη 5 αναλυτές αν προγραμματίζονται για την βιομηχανική περιοχή, η Περιφέρεια Θεσσαλίας ενισχύει το δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα θετικό απολογισμό για την εφαρμογή του μνημονίου συνεργασίας με φορείς και βιομηχανίες. Είχαμε μια σχετική σύσκεψη εκεί. Η Ελένη Ραυτοπούλου θα μας ενημερώσει για τα αποτελέσματα. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
7: Καλό μεσημέρι, Γκέλ, κυρίες και κύριοι. Ουσιαστικά η σύσκεψη αυτή ήταν προκειμένου να αξιολογηθεί η κατάσταση σε σχέση με τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει οι φορείς της Μαγνησίας σε ανάλογη σύσκεψη που είχε γίνει πριν από ακριβώς έναν χρόνο. Όσον αφορά στους νέους σταθμούς που αναφέρθηκες, αυτοί έχουν τοποθετηθεί εδώ και ένα μήνα στον Αλμυρό, στο πεδίο του Άρεως και στη Νέα Δημητριάδα, ενώ το επόμενο διάστημα θα εγκατασταθεί αντίστοιχος εξοπλισμός και στην πρώτη βιομηχανική περιοχή του Βόλου, όπως ανακοίνωσε στη χθεσινή σύσκεψη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο κύριος Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου συνεχούς παρακολούθησης, το οποίο θα παρέχει αξιόπιστα δεδομένα για την ποιότητα του αέρα και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε, όπως είπαμε, αποτίμηση του Μνημονίου Συνεργασίας που είχε συμφωνηθεί πέρυσι μεταξύ Περιφέρειας, Δήμου Βόλου, Βιομηχανιών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και άλλων φορέων, με αντικείμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Σε γενικές γραμμές θα πούμε ότι ο κ. Κουρέτας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία του προγράμματος, τονίζοντας ότι όλοι οι συμμετέχοντες ανταποκρίθηκαν στις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Την πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου, να πούμε ότι έχει ήδη δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την ερευνητική ομάδα του καθηγητή Γιώργου Σαχαρίδη, η απαραίτητη υποδομή για την εγκατάσταση 5 νέων αναλυτών ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι οποίοι θα λειτουργούν σε μόνιμη βάση. Παρά το θετικό απολογισμό σε γενικές γραμμές, παραμένουν ωστόσο ανοιχτά ζητήματα, όπως η δημιουργία νέας γραμμής του αστικού κτέλ προς το κέντρο του Βόλου, η οποία βρίσκεται ακόμη στο στάδιο διερεύνησης χρηματοδότησης, καθώς και η δεντροφύτευση στην πρώτη βιομηχανική περιοχή που μετατέθηκε για τον Σεπτέμβριο. Παράλληλα, εξετάζεται η δυνατότητα ενίσχυσης των επιχειρήσεων εστίασης για την εγκατάσταση σύγχρονων φίλτρων συγκράτησης σωματιδίων. Στη σύσκεψη παρουσιάστηκαν επίσης από τον κύριο Κουρέτα και από τον κύριο Σαχαρίδη το νέο προγνωστικό μοντέλο ποιότητας αέρα, η διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης των πολιτών και το ψηφιακό σύστημα πολιτικής προστασίας, το οποίο θα ενεργοποιείται όταν καταγράφονται αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρήπων.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Στην Κέρκυρα θα πάμε για τη συνέχεια, όπου εκεί βρίσκεται σήμερα η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μεταξύ άλλων θα εγκαινιάσει το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων. Ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Λυκούργη.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η κυρία Ζαχαράκη εγκαινίασε πριν από λίγο το Κέντρο Καινοτομίας Ιωνίων Ίσων, παρουσία εκπροσώπων της Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. Τα κέντρα καινοτομίας αποτελούν νέο θεσμό του Υπουργείου Παιδείας και λειτουργούν πιλωτικά, ένα σε κάθε μία από τις 13 περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης. Δεν πρόκειται για χώρους ελεύθερης πρόσβασης του κοινού, αλλά για εξειδικευμένα εργαστήρια, τα οποία προσέρχονται οργανωμένα σχολικά τμήματα και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί. Διαθέτουν εξοπλισμό για ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα και εργαστήρια ψηφιακών κατασκευών με στόχο τη σύνδεση των σχολείων με τα πανεπιστήμια και την τοπική κοινωνία. Σε νησιωτικές περιφέρειες όπως τα Ιόνια, η συμμετοχή σχολείων προβλέπεται να γίνεται και διαδικτυακά. Η επίσκεψη της κυρίας Ζαχαράκη περιλαμβάνει επίσης συναντήσεις με εκπροσώπους της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης και του Ιωνίου Πανεπιστημίου, ενώ αργότερα σήμερα θα παραστεί και στα εγκαίνια των ανακαινισμένων κατασκηνώσεων της Μητροπόλεως Κερκίδας Παξών και Διαποντίων Νήσων στην Κασιόπη.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ναι, επίθεση αρκούδας σε 20 τα ζώα καταγράφηκε στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κοζάνης, με τον απολογισμό να είναι ιδιαίτερα βαρύς, καθώς το άγριο ζώο θανάτωσε 10 20 τα γουρουνάκια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι καθημερινά σχεδόν τα περιστατικά με τις αρκούδες που σε όλη τη Δυτική Μακεδονία εντοπίζουμε οι συναδελφοί. Μια επίθεση λοιπόν σε 20 ζώα καταγράφηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή των Κτενών του Δήμου Κοζάνης, με αποτέλεσμα να θανατωθούν 10 χείρι, προκαλώντας βέβαια έντερνη ανησυχία στους κατοίκους και στους κτενοτρόφους της περιοχής. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη που μίλησε στην Ερκοζάνη, η αρκούδα έβαλε στο χώρο όπου εκτέφονταν τα ζώα, σκότωσε 10-20 τους χείρους γουρουνάκια στην περιοχή. Να σας πω ότι έσπασε μια πολύ μεγάλη σιδερένια πόρτα, γιατί δεν ήταν πρόχειρο κατάλημα αυτό που εκτρέφονταν τα ζώα, αλλά ενισχυμένο με τσιμεντόλιθους αλλά και με ξύλινη αλλά και σιδερένια πόρτα. Το πρωί βέβαια που αντίκρισε το θέμα ήταν επόμενο να πάθει ένα σοκ. Είναι ένα νέο περιστατικό που υποστήθεται στη μακραλίστα επιθέσεων.
0: Βέβαια, έχουν γίνει πολλά τον τελευταίο καιρό.
1: Πάρα πολλά, σε πολλές περιοχές, κυρίως ορεινές βεβαίως, εντοπίζονται ακόμα και μέσα στον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι μιλούν πλέον γενικώς για μια κατάσταση που έχει ξεπεράσει τα όρια και ανησυχούν ιδιαίτερα και ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων. Μεταξύ των ετοιμάτων περιλαμβάνεται και η καταμέτρηση του πληθυσμού της αρκούδας, η ενίσχυση των επιδοτήσεων για την εγκατάσταση ορεινών περιφράξεων, καθώς και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχέδιου διαχείρισης του φαινομένου. Αυτά τα συνεχιζόμενα περιστατικά που καταγράφονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αντιλαμβάνεστε ότι έχουν προκαλέσει προβληματισμό και στις αρμόδιες υπηρεσίες και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Με τα συνδεδεσταρχεία ανακαλούνται να διαχειριστούν ολοένα και έναν αυξανόμενο ρυθμό συμβάντων. Μόλις πριν από δύο μέρες είχαμε και στη Λευκοπηγή, όπου εμφανίστηκε, χάλασε περίφραξη, έπνιξε 50-20 κοτόπουλα. Κάθε μέρα δηλαδή καταγράφουμε και νέα περιστατικά. Το θέμα θα έρθει τις επόμενες μέρες και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να σου πω, Γκέλη. Ενημερώνεται τα δασαρχεία. Σε πολλές των περιπτώσεων καλούνται και από τον εισαγγελέα οι δασάρχες, γιατί οι καταγραφές αλλά και οι καταγγελίες είναι πολλές. Για να δούμε πώς θα προχωρήσει και ποια μέτρα μπορούν να ληφθούν έτσι ώστε να σταματήσει το φαινόμενο, γιατί βλέπουμε συχνά αρκούδες, λύκους, αγριόχειρους, οι οποίοι δημιουργούν και πολλά προβλήματα και ακόμα και σε διερχόμενους οδηγούς από σημεία των οδών εθνικών και επαρχιακών, που δημιουργούν προβλήματα πραγματικά και πολύ έντονα. Γέλη.
0: Πραγματικά και σε πολλές περιοχές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Να πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά από την ΕΡΤ Τρίπολης, να δούμε τις εργασίες για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στην τέως σιδεροδρομική γραμμή Κορίνθου Βέλου Κορινθίας, μια γραμμή η οποία έχει εδώ και χρόνια καταργηθεί, βρίσκοντας στο τελικό στάδιο. Σταύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γκέλη. Πράγματι, έτσι όπως είπες, είναι τα πράγματα. Οι εργασίες εκεί είναι σχεδόν ολοκληρωμένες. Είναι ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατομμυρίων ευρώ. Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανενεργή σιδηροδρομική γραμμή μετατρέπεται σε έναν χώρο πρασίνου, περιπάτου, αναψυχής και ήπιας άθλησης. Αναβαθμίζονται αισθητικά και λειτουργικά, δηλαδή οι χώροι εκεί μιας μεγάλης περιοχής που δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα αυτά τα χρόνια που παλιά λειτουργούσε η σιδηροδρομική γραμμή. Το προκατακτικό αυτό έργο ξεκίνησε επί θητείας Παναγιώτη Νίκα στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τώρα περιφερειάρχης είναι ο Δημήτρης Πτωχός, που συνεχίζει και ολοκληρώνει αυτό το έργο. Το συμφωνητικό με τον ανάδοχο είχε υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 2023. Είχε υπογραφεί και προγραμματική σύμβαση τότε μεταξύ της περιφέρειας Πελοποννήσου, της ΓΕΟΣΕ τότε και του Δήμου Κορινθίων. Και εσείς, Γκέλη, τώρα έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σπουδαίο έργο, όμορφο, αισθητικά, αλλά μια ανάσα και για τους κατοίκους, για βόλτες, περίπατο, άθληση, αναψυχή, ενώ προβλέπονται και άλλες μεγάλες παραμβάσεις σε όλο το παραλιακό μέτωπο, τόσο της Κορίνθου όσο και του Λουτρακίου, και μάλιστα να υπάρξει και μια ενοποίηση αυτής της μεγάλης παράλιας περιοχής. Όμως αυτό το έργο έτσι λίγο είναι πολύ μεγάλο και βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, αλλά ακόμα δεν έχει ξεκινήσει 100% η κατασκευή. Πάντως το περιβαλλοντικό πάρκο της Κορίνθου σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε και σε τελετή εγγενείων σε λίγο διάστημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης περνούν οι εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων στην ποταμιά Θάσου. Στόχος της διοίκησης του Πανεπιστημίου είναι να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πρότυπου summer camp. Η Ρένα Παταζόγλου είναι μαζί μας τώρα. Ρένα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, ναι. Θα προηγηθεί βέβαια η πλήρη συντήρηση, αναβάθμιση και αξιοποίηση του χώρου. Στο πλαίσιο αυτό, το Πανεπιστήμιο θα αναλάβει την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών λειτουργίας, καθώς και την εκτέλεση των αναγκαίων τεχνικών εργασιών. Τώρα, πρόκειται για δύο ακίνητα εμπαδού 10.000 και 400 τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα, μαζί με τα υφιστάμενα κτίσματα και τις υποδομές τους. Η παραχώρηση έχει διάρκεια 15 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης. Στο νέο Summer Campus θα υλοποιούνται εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα από όλα τα τμήματα του Δημοκριτίου, θερινά σχολεία και δράσεις που απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος, συνεργασίες με φοιτητές από όλη την Ελλάδα και από διεθνείς ακαδημαϊκούς εταίρους. Να πούμε ότι οι κατασκηνώσεις ποταμιάς Θάσου ήταν ανενεργές για πολλά χρόνια. Η παραχώρηση έγινε με απόφαση της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με συνεργασία με το Δήμο Θάσου. Η παραχώρηση αναμένεται να έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο τόσο στην ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία της Θάσου, σύμφωνα με την διοίκηση του Δημοκριτίου Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Δόθηκε τελικά η παράταση στους αγρότες της Ιεράπετρας για την κατάθεση των αιτήσεων προκειμένου να επιδοτηθούν για την αγορά λοιπασμάτων. Την παράταση ζητούσε ο ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, τονίζοντας ότι το διάστημα για το οποίο ήταν προγραμματισμένο να μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή ως τις 19 Ιουλίου, ήταν ιδιαίτερα περιορισμένο. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αυτό αποφάσισε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υπήρξε και αρκετή πίεση από τον Δήμο της Ιεράπετρας. Είχαμε και την επέμβαση του κ. Πετζετάκη και των αγροτών, οι οποίοι έστειλαν στο Υπουργείο την επιστολή. Φαίνεται ότι συνηγόρησε το Υπουργείο, προκειμένου να πάει δηλαδή άλλες 10 μέρες, ουσιαστικά 11 μέρες, για να μπορέσουν να έχουν το χρονικό περιθώριο να καταθέσουν τα απαραίτητα έγγραφα, προκειμένου να όσοι δικαιούνται να πάρουν αυτή την επιδότηση για τα λοιπάσματα και τα αγροτικά εφόδια. Ξέρετε, το κόστος παραγωγής είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε, ακόμα και αυτά τα λίγα χρήματα που οι αγρότες μπορούν να εξοικονομήσουν από τις εκτόσεις που παίρνουν για την αγορά των αγροτικών εφοδίων είναι πάρα πολύ σημαντικά.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο οδηγός που μετά από τροχαίο που είχε στην Εγνατία Οδό προσέφυγε στη δικαιοσύνη τόσο κατά της Εγνατίας Οδού ΑΕ όσο και κατά της αναδόχου εταιρείας συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου δικαιώθηκε στο δικαστήριο και η υπόθεσή του συνιστά πλέον δικαστικό προηγούμενο. Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Η υπόθεση αφορά πολίτη οδηγό γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας του, ο οποίος κέρδισε και το πρωτόδικο και το εφετειακό δικαστήριο. Τι ακριβώς συνέβη? Ο οδηγός εκκινήτως στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με περίπου 90 χιλιόμετρα την ώρα στο ρεύμα από Ξάνθη προς Κομωτινή. Εξαιτίας όμως ισορρευμένων όμβριων υδάτων που μετά από εθμίδια έντονη βροχόπτωση είχαν λιμνάσει στις λακκούδες του οδοστρώματος, έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του, να πραγματοποιήσει αναστροφή και να προστρούσει με σποδρότητα στο τσιμεντένιο διαχωριστικό διάζωμα, με συνέπεια να υποστεί σοβαρές ηλικίες ζημιές. Οι δικαστές και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αποφάνθηκαν πως όντως το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε εξαιτίας αφενός της κατάστασης του οδοστρώματος και των συνθήκων που λόγω αυτής διαμορφώθηκαν και αφετέρου λόγω και της απουσίας επαρκούς προειδοποιητικής σήμανσης, ενώ ταυτόχρονα έλαβαν και υπόψη τους την καθυστερημένη ανταπόκριση του οχήματος έκτακτης ανάγκης του αυτοκινητοδρόμου. Υπέρ του οδηγού επιδικάστηκαν. Αποζημίωση που καλύπτει τα ποσά που απαιτήθηκαν για τις επισκευές των ζημιών του αυτοκινήτου, αποζημίωση για ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη, καθώς και αποζημίωση για τα δικαστικά του έξοδα. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Οι τηλεφωνικές απάτες με θύματα, κυρίως ηλικιωμένους, δεν έχουν σταματημό, με τους επιτίδιους να αλλάζουν μόνο τις λεπτομέρειες του σενάριου και να συνεχίσουν τη δράση τους. Χαρακτηριστική είναι μια νέα περίπτωση στην περιοχή του Πύργου, όπου ένας 88χρονος έπεσε στην παγίδα ατόμων που εμφανίστηκαν ως λογιστές, με αποτέλεσμα να χάσει πολλά λεφτά. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Χθες λέγαμε για τρεις συλλήψεις και άλλα 8 άτομα που αναζητούνται από μια ομάδα η οποία δρούσε στην περιοχή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη του περασμένου μήνα. Τελικά χθες είχαμε άλλον έναν ηλικιωμένο στην περιοχή του Πύργου να πέφτει θύμα απατεώνων, οι οποίοι προσποιήθηκαν τους λογιστές, τον πήραν τηλέφωνο, τον πίεσαν να βάλει τα χρήματά του και τα χρυσαφικά του σε μια τσάντα και να τους τα παραδώσει για καταμέτρηση, προκειμένου να μην του επιβληθεί πρόστιμο από την εφορία. Ο ηλικιωμένος πίστηκε, έβαλε τα χρήματα, 80.000 ευρώ σε μια
0: σακούλα.
6: 80.000, ναι. Και τα χρυσαφικά τα οποία είχε μέσα στο σπίτι και τα οποία υπολογίζονται περίπου στις 10.000 ευρώ. Τα έδωσε στους λογιστές σε εισαγωγικά και περίμενε κάποιες ώρες για να γίνει η καταμέτρηση, όπως του είχαν πει. Βέβαια, οι επιτίδιοι δεν εμφανίστηκαν πίσω. Μετά από κάποιες ώρες ο ηλικιωμένος κατάλαβε ότι έχει πέσει θύμα απάτης και απευθύνθηκε στην αστυνομία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένας 16χρονος συνελήφθη στοιχείο ως μέλος οργανωμένου κυκλώματος που εξαπατούσε πολίτες. Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις απάτης, ενώ ταυτοποιήθηκε για την εμπλοκή του στις υποθέσεις αυτές και ένας 40χρονος. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τυχείο. Και ακούγοντας τον συνάδελφο από τον Πύργο, παρόμοιες υποθέσεις και εδώ στοιχείο. Και πρέπει να πω, Γέλη, ότι πριν από την τελευταία ώρα, μέσω από το δίκτυα από ομάδες του Facebook, φαίνεται ότι τουλάχιστον δύο περιπτώσεις έχουν καταγραφεί σήμερα το πρωί να προσπαθούν πάλι να πάρουν τηλέφωνο σε σπίτι και να προσπαθήσουν να πέσουν στην παγίδα αυτή, να καταφέρουν μάλλον να πείσουν κάποιο ηλικιωμένο να παραδώσει χρήματα. Ο 16χρονος τώρα, στην περίπτωση στην ειδική μας, στην οποία συνελήφθη στοιχείο, ήταν για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, μιας και την Δευτέρα που μας πέρασε είχαν επικοινωνήσει ένας άνδρας και μια γυναίκα τηλεφωνικά, καταρχήν με μια ηλικιωμένη στην πόλη της Χίου. Προσφυρούνταν και εδώ ότι ήταν λογιστές και μια γυναίκα ήταν το σκηνικό της πρόσωπο, και με το πρόσχημα της υποχρέωσης καταγραφής των χρημάτων και προσβλημάτων, προκειμένου αυτά να διασφαλιστούν και να αποφευχθεί τυχόν επιβολή χρηματικού προστίμου, κατάφεραν να τα εξαπατήσουν. Ο 16χρονος με το μηχανάκι που ήταν του 40χρονου πήγαινε στο σημείο που του υποδείκνυαν και έπαιρνε αυτά τα χρήματα. Στην πρώτη περίπτωση του παρέδωσαν το χρηματικό ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα για τη μορφή αξίας 10.000 ευρώ, ενώ την ίδια μέρα ήταν μια άλλη ηλικιωμένη, με τον ίδιο τρόπο είχε παραδώσει 8.000 ευρώ περίπου σε κοσμήματα και τη μορφή. Κατάφεραν από την πλευρά της αστυνομίας, που ξεκίνησαν τις έρευνες άμεσα το βράδυ της Τρίτης, να συλληφθούν στο λιμάνι της Χίου ο 16χρονος, προσπαθούσε να φύγει και να εξετοιμιαστούν αυτές οι δύο υποθέσεις. Έχει σημασία δικογραφία και σε βάρος του γονέα του ανηλίκου για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, όπως επίσης και για αυτά τα δύο άτομα, τις κατηγορίες που έχουν είναι η εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση, τα δικήματα της ένταξης λοιπόν και συμμετοχής αυτήν και για την απάτη.
0: Μάλιστα.
7: Και προσοχή ιδιαίτερη χρειάζεται, γιατί όπως σας είπα στην αρχή, τουλάχιστον δύο περιπτώσεις είχαμε σήμερα με τηλεφωνήματα. Ελπίζουμε να μην υπάρξει και κάποιο νέο περιστατικό που να καταγγελθεί στην αστυνομία ότι έπεσε κάποιο θύμα απάτης.
0: Είναι από καθημερινά τα λέμε, καθημερινά τα ακούμε. Φαίνεται ότι δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη ενημέρωση, ειδικά στους ηλικιωμένους από τα παιδιά τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στα Χανιά και τον Περικλή Κουκλάκη, εκεί την έντονη δυσφορία τους για τα διαδικαστικά ζητήματα που αντιμετωπίσουν οι πολίτες αλλά και οι φορείς που διαχειρίζονται την κτηματογράφηση θα εκφράσουν συντονισμένα οι δικηγορικοί σύλλογοι και τα τεχνικά επιμελητήρια ολόκληρου του νησιού σε παγκρίτια σύσκεψη διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το πρωί. Καλό μεσημέρι, Περικλή.
8: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι μια κατάσταση η οποία τους φέρνει σε τέλμα, όπως αναφέρουν για πολλωστή φορά, είναι η αλήθεια, και οι δικηγόροι αλλά και τα περιφερειακά τμήματα του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος στην Κρήτη. Καθώς, όπως αναφέρουν, η κατάσταση με την κτηματογράφηση έχει φτάσει πλέον σε μη διαχειρίσιμη μορφή. Ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο είχαν γίνει συντεταγμένες ενέργειες έτσι ώστε να υπάρχει μια τεκμηριωμένη πρόταση προς τα συναρμόδια Υπουργεία για να ολοκληρωθεί σωστά το ζήτημα της κτηματογράφησης, το κτηματολόγιο δηλαδή. Ωστόσο, τώρα λόγω της διαδικασίας που και με την προσωρινή ανάρτηση των βασικών χαρτών έχει φέρει σχεδόν το σύνολο του νησιού, όχι το σύνολο, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του νησιού να φέρεται ως δασικό, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη αναστάτωση συνολικά στο πώς γίνεται η ανάρτηση της κτηματογράφησης. Αύριο θα συγκεντρωθούν για ακόμα μία φορά, ωστόσο συντεταγμένα και όλοι μαζί, οι δικηγορικοί σύλλογοι και οι τέσσερις του νησιού, καθώς και τα δύο τεχνικά επιμελητήρια Δυτικής και Ανατολικής Κρήτης, ώστε να διατρανώσουν και πάλι τις φωνές τους και βέβαια να διεκδικήσουν να μπει ένα τέλος στην όλη ταλαιπωρία που υφίστανται και οι πολίτες αλλά ομοίως και οι ίδιοι ως επαγγελματίες, λαμβάνοντας μάλιστα και τις σχετικές αποφάσεις όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ώστε να υπάρξουν συγκεκριμένες κινήσεις, ενέργειες που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κτηματογράφηση αυτή την ώρα, ειδικότερα στο νησί της Κρήτης.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Στην κορυφή της ρομποτικής στα Ιωάννινα, με 6 μετάλλια για τους ρομποτζέδες στη Βραζιλία. Η ομάδα πέτυχε μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις στην ιστορία της, κατακτώντας τα 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Χρήστο.
9: Ναι, Αγγέλη, είναι από τις ειδήσεις που πραγματικά μας κάνουν και γεμίζουν έτσι με περιφάνεια.
0: Να πούμε και κάτι καλό.
9: Έτσι, αυτό ακριβώς, αυτό όπως το είπες. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ήπειρο ή με τα Γιάννα, έχει να κάνει σε επίπεδο επικράτειας. Έτσι λοιπόν, όπως ανέβρες, πολύ σημαντική διεθνή διάκριση, πέτυχε η ομάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, Ρόντο Τσέντες, κατακτώντας 6 μετάλλια στο Robo Summit 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Βραζιλία, παρακαλώ. Η ομάδα, να αναφέρουμε, Γκέλη, από τα Γιάννα διαγωνίστηκε απέναντι σε 36 ομάδες, ακόμη και σε πανεπιστημιακές. Την ελληνική αποστολή εκπροσώπησαν οι μαθητές Διονύσης Μαμόλης και Αλκιβιάδης Δυναλέξης, ενώ η συμμετοχή των παιδιών είχε εξασφαλιστεί μετά τις διακρίσεις σε σχετικούς πανελληνίους διαγωνισμούς. Να αναφέρουμε τέλος ότι η επιτυχία αυτής της ομάδας από τα Γιάννα προβλήθηκε και από μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Τον ήχο της Ελλάδας μεταφέρουν στη Βόρεια Μακεδονία 10 μπουζούκια από τη Θεσσαλονίκη το βράδυ στις 9. Το πιο αναγνωρίσιμο ελληνικό μουσικό όργανο θα γίνει ο πρωταγωνιστής μιας βραδιάς αφιερωμένη στη μουσική, το χορό και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Να πάμε στη Φλόρινα και την Τάμη Αδάμου. Καλησπέρα, Τάμη.
10: 10 μπουζούκια συναντιούνται πάνω στην ίδια σκηνή, συντονίζονται και κάνουν τον ήχο τους να πολλαπλασιάζεται, δημιουργώντας μια εικόνα που σπάνια συναντά κανείς στη μουσική αυτή. Συνομιλία των ομοειδώνων οργάνων, οι παινιές ενώνονται και περνούν από το ρεμπέτικο στο λαϊκό και από το έντεχνο στα τραγούδια που έχουν χαρακτεί στην συλλογική μνήμη, και η παρουσία των 10 μπουζουκιών της Δόμνας από τη Θεσσαλονίκη βρίσκεται στο πλαίσιο του 20ου Βαλκανικού Φεστιβάλ Locum Fest 2026 που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο Αρχαίο Θέατρο Ηράκλειας Λυγκιστίδα στο Μοναστήρι μέσω του Γραφείου Δημόσιας Διπλωματίας της Ελληνικής Πρεσβείας στη Βόρεια Μακεδονία. Ένα μουσικό φεστιβάλ που είναι γνωστό και διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Ιούλιο και είναι αφιερωμένο στον εορτασμό του διαπολιτισμικού διαλόγου, της παράδοσης και της παγκόσμιας μουσικής. προσπαθεί να αναδείξει την πολυπολιτισμική ιστορία της πόλης, την περίοδο κατά την οποία το μοναστήρι ήταν σημαντικό Οθωμανικό εμπορικό και διπλωματικό κέντρο των Βαλκανίων και έχει φιλοξενήσει δεκάδες σχήματα από περισσότερες από 25 χώρες στις προηγούμενες διοργανώσεις. Και το Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας θα βρεθεί σήμερα εκεί, που θα παρουσιάσει τους δικούς μας παραδοσιακούς χορούς.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Τάμια Δάμου. Να πάμε τώρα και στην Μαριέτα Γαβριλιώτη και τη Ρόδο. Εκεί η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο του νησιού ήταν αυξημένη τον Ιούνιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ αντιθέτως μείωση καταγράφηκε στην ΚΟ. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
11: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Λοιπόν, ναι, εδώ ο τουρισμός καλά κρατεί, η κίνηση δηλαδή καλά κρατεί. Σε ό,τι αφορά στις αφίξεις τα πάμε μια χαρά. Το δείχνουν τα στοιχεία της κίνησης στο αεροδρόμιο Ρόδου. Βέβαια και με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού καλά τα πάμε. Αναφέρομαι στην κρουαζιέρα, στο γιότινγκ, σε οτιδήποτε τέλος πάντων. Από αριθμούς πάμε καλά. Εκεί που αρχίζει λίγο η γκρίνια είναι όταν ρωτάς τους επιχειρηματίες για τα έσοδα και για το τι τους μένει γενικότερα. Πάντως να σταθούμε σε αυτά που μας έρχονται από το αεροδρόμιο, που η Fraport λέει ότι η κίνηση ήταν αυξημένη τον Ιούνιο που μας πέρασε σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό, πράγματι κατά 3,6%. Διακινήθηκαν συνολικά 1.093.044 τουρίστες. Παραδοσιακά πρώτη σε κίνηση στη Ρόδο είναι η Βρετανική αγορά, και οι επιβάτες λοιπόν από τη Μεγάλη Βρετανική ανήλθαν συνολικά σε 281.159. Δεύτεροι έρχονται οι Γερμανοί και τρίτη παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι οι Πολωνοί. Έχουμε σε καλά επίπεδα και τους Ιταλούς επισκέπτες και τους Ισραηλινούς, που πάντα αποτελούν για μας μια δυναμική αγορά. Όπως είπαμε, οι αριθμοί των αφίξεων είναι πολύ καλοί. Εκεί που υπάρχει ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός στους επιχειρηματίες της Ρόδου είναι στα έσοδα, καθώς οι επισκέπτες μας είναι μάλλον λίγο κουμπωμένοι στο τι θα ξοδέψουν εδώ στη Ρόδο. Τώρα στην ΚΟ, πράγματι από τα στοιχεία που δίνει η Fraport για το αεροδρόμιο, δεν είναι τόσο καλή η κατάσταση, δηλαδή είναι μειωμένη η κίνηση. Βέβαια μιλάμε για μία μείωση της τάξης του 1% τον Ιούνιο, ίσως δεν ξέρω αν είναι και άξια λόγου τέτοια κίνηση, αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ιούνιος ήταν ο τρίτος κατά σειρά μήνας που η τουριστική κίνηση στην ΚΟ εμφάνιζε μείωση, έστω και μικρή, 1,4 ήταν ο Μάιος, σε αντίθεση με τον Απρίλιο που η μείωση στην ΚΟ ήταν αρκετά μεγάλη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ.
11: Πάντων, οι αριθμοί καλά πάνε. Τώρα θα κάνουμε ταμείο στο τέλος της σεζόν, έτσι.
0: Να μεταφραζόταν αυτή η κίνηση, τουλάχιστον στη Ρόδο που υπάρχει και σε χρήμα, καλά θα ήταν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο μεταξύ, υπάρχει έντονη ανησυχία και για τον κλάδο της κρουαζιέρας. Σύμφωνα με όσα λέει η Ένωση Ξεναγών Σαντορίνης, δεν έχουμε τη λιναθεολογία του, όχι. Δεν έχουμε κάτι. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Ωραία. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε τώρα την Ελληνική θεολογία του και θα επανέλθουμε.

0: σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας λόγω εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος. Οι περιορισμοί αυτοί θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 24 Ιουλίου και οι εργασίες θα γίνονται από τις 7.30 το πρωί ως τη δύση του Ηλίου. Το τμήμα που θα επηρεαστεί εκτείνεται στην Εθνική Οδό Αλεξάνδρειας Βέρειας μέχρι τα όρια του νομού Κοζάνης, από την έξοδο της πόλης της Αλεξάνδρειας μέχρι την έξοδο του δημοτικού διαμερίσματος Καβασίλων προς το δημοτικό διαμέρισμα Σταυρού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα ισχύει αποκλεισμός του αριστερού ή του δεξιού ρεύματος πορείας ανάλογα και η κίνηση των οχημάτων θα γίνεται εναλλάξ από το ελεύθερο ρεύμα κυκλοφορίας. Πάμε να κλείσουμε με πολιτισμό και ο Βόλος είναι ο σημερινός σταθμός στην περιοδία της Μύδειας στο Ευρυπίδη που φιλοξενείται απόψε στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Πέννη τον πριν είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. 29 χρόνια μετά την ερμηνεία της στον ίδιο ρόλο, η Καριοφιλιά Καραμπέτη επιστρέφει ως Μύδεια στην εμβληματική τραγωδία του Ευρυπίδη σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραγωγές του φετινού καλοκαιριού που βρίσκεται ήδη, όπως είπε, σε περιοδία σε πόλεις της ελληνικής περιφέρειας. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο σημαντικός και γνωστός στο ελληνικό κοινό Σέρβος σκηνοθέτης Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, ο οποίος πλαισιώνεται από μια ομάδα σπουδαίων συντελεστών. Η παράσταση διατηρεί τον κλασικό άξονα του κειμένου, παρουσιάζοντας μια Μύδεια που κουβαλάει στη σκηνή ως μνήμη και ως αλήθεια το αφόρητο φορτίο του έρωτα που οδηγεί στην προδοσία, την εξορία και τελικά τον θάνατο. 12 ηθοποιοί, ανάμεσα στους οποίους ο Άρης Λεμπεσόπουλος, ο Λάζαρος Γεωργιακόπουλος και η Ρένη Πιτακή, συγκροτούν ένα συμπαγές σκηνικό σώμα όπου οι φωνές ενώνονται και λειτουργούν ως καθρέφτης της πτώσης της ηρωίδας. Δύο μουσικοί επισκηνής συμμετέχουν οργανικά στη δράση, με την ζωντανή μουσική του Δημήτρη Καμαρωτού να διατρέχει την παράσταση με ένταση και υποβλητικότητα, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο που συνομιλεί με τον αρχαιολόγο. Μια παράσταση που θα λέγαμε ότι αναμετριέται με τον πυρήνα της αρχαίας τραγωδίας, μιλώντας για το οριακό σημείο που ο άνθρωπος συνθλίβεται ανάμεσα στον έρωτα και την κοινωνική τάξη, αλλά και για την τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης που φτάνει στο έσχατο όριο. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη του Βόλου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 25 ευρώ και μειωμένο στα 20. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
2: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα επιρροητικά, που θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα υπηρετικά τους 36 με 37, ενώ στα δυτικά υπηρετικά τοπικά και τους 38 βαθμούς.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτσου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Έρευνες, ευθύνες και νέα δεδομένα στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Στην υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις σε βάρος 4 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα πειρά τους για τις πολιτικές προεκτάσεις της υπόθεσης. Παράλληλα, νέα εξέλιξη καταγράφεται στη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη, κάτι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την εισαγγελική παρέμβαση βρίσκεται φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα με τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Στην Κυψέλη κάτι αγωνιούν για τις ρογμές σε κτίρια από τα έργα του μετρό, ενώ μετά την

0: πυρηνικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στους βουλευτές Κρέκα, Σενετάκη, Μπουκόρο και Παπακώστα. Στο αρχείο δικογραφία για τους υπόλοιπους 7 βουλευτές. Εχμές Μητσοτάκη κατά της αντιπολίτευσης και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει γνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει γνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Συνελήφθηκε 4ο άτομο για το φωνικό εμπρισμό που οδήγησε στο θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να παρέλαβε από τον 24χρονο τα κλειδιά του διαμερίσματος και στη συνέχεια να τα παρέδωσε στους δύο που πραγματοποίησαν την επίθεση. Αγωνιούν οι κάτοικοι της Κυψέλης για τις ρογμές στα σπίτια τους. Παρέμβαση του εισαγγελέα. Συνάντηση νωρίτερα του Δημάρχου Αθηναίων με τη διοίκηση του Μετρό. Τι είπαν οι ειδικοί για τις ρογμές στο Air News Radio 105,8. Και στο τελικό του Μουντιάλ η Αργεντινή, μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά, η παρέα του Μέση επικράτησε της Αγγλίας και πήρε το εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας με τη νέα εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών. Πρόκειται για τους Μάξιμο Σενετάκη, Κώστας Κρέκα, Χρήστο Μπουκόρο και Κατερίνα Παπακώστα, οι οποίοι κατηγορούνται σε βαθμό πλημελήματος. Για ακόμα 7 βουλευτές, η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο. Για όλες τις δικαστικές εξελίξεις αλλά και τα νέα δεδομένα στην υπόθεση, συνδεόμαστε με τη δικαστική μας συντάκτρια Άννα Βλαχοπαναγιώτη. Άννα, καλό μεσημέρι. Να μας πεις τι προέκυψε από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Είναι η ποινική αξιολόγηση της δικογραφίας για τα πεπραγμένα του οργανισμού του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021, σύμφωνα με την οποία απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος συνολικά σε βάρος 22 προσώπων. Ανάμεσα στους 22 κατηγορούμενους είναι 4 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, 4 από τους 11 που έδωσαν το προηγούμενο διάστημα ανομωτή εξηγήσεις. Όπως είπες και εσύ, πρόκειται για τον Κώστα Σκρέκα, τον Χρήστο Μπουκόρο, τον Μάξιμο Σενετάκη και την Κατερίνα Παπακώστα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για ισχύ αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων σε βαθμό πλημελήματος. Η κυρία Παπακώστα αντιμετωπίζει επιπλέον και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Οι υπόλοιποι 7 που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για αυτούς η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο, καθώς κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόπινων πράξεων. Πρόκειται για τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, τον Κώστα Τσιάρα, τον Νότι Μηταράκη, τον Δημήτρη Βαρτζόπουλο, τον Θεόφιλο Λεονταρίδη, τον Βασίλη Βασιλιάδη και τον Κώστα Καραμανλή. Η δικογραφία επίσης αρχιοθετήθηκε για 2 πρώην γαλάζιους βουλευτές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για 3 πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Από τα υπόλοιπα 18 πρόσωπα, διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του τότε Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά για απιστία, του πρώην Γενικού Διευθυντή Άμεσων Ενισχύσεων και 2 πρώην Περιφερειακών Διευθυντών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στους υπόλοιπους κατηγορούμενους είναι ένας υπάλληλος πολιτικού γραφείου εν ενεργεία βουλευτή, ένας συνεργάτης πρώην υπουργού, ένας δημόσιος λειτουργός και αρκετοί δικαιούχοι επιδοτήσεων. Τώρα, με δεδομένο ότι οι πράξεις αυτές για τις οποίες κατηγορούνται οι 22 παραγράφονται το Σεπτέμβριο του 26, τον προσεχή Σεπτέμβριο δηλαδή, η δικαστική διαδικασία θα πρέπει να τρέξει πάρα πολύ γρήγορα. Θα πρέπει ωστότε να έχουν επιδοθεί τα κλητήρια θεσπίσματα στους 22 κατηγορούμενους και να έχει προσδιοριστεί η δίκη τους το αργότερο έως τον προσεχή Νοέμβριο, προκειμένου να μην παραγραφούν πράξεις.
0: Ναι, αυτά πρέπει να γίνουν στο αμέσως προσεχές διάστημα, όπως μας είπες και εσύ, Άννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, οι αποφάσεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πυροδότησαν νέα πολιτική αντιπαράθεση. Η κυβέρνηση απάντησε στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, μιλώντας στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση για τις αναφορές περί κυβέρνησης υποδίκων, θέτοντας το ερώτημα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που, όπως είπε, διασύρθηκαν επί εβδομάδες. Συνδεόμαστε με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάνο, καθότι Άγιο Πρωθυπουργός ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην αντιπολίτευση με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα αφήνει και εχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλό μεσημέρι.
2: Καλώς ήρθατε. Εμένα ο εξής χαρακτηρισμός λοιπόν χρησιμοποιεί.

0: Είσαι πρωθυπουργός κύριος για την αντιπολίτευση, αλλά όπως είπες και εσύ, αρχικές μέσα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μιλώντας στην συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Με την ανακοίνωση, ανέφερε ο πρωθυπουργός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναδεικνύεται η πραγματική διάσταση και πλήρης αλήθεια για τον ΟΠΚΕΠΕ. Όπως ανέφερε, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν βρεθεί στο στόχαστρο, με τις υποθέσεις τους για τους 9 να έχουν πλέον αρχιοθετηθεί, ενώ 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για αδικήματα σε βαθμό πλημελήματος. Οι 9 υποχρεώσει. Ο Πρωθυπουργός αποδεικνύεται απολύτως αθώοι και 4 ακόμα στελέχη θα εξεταστούν περαιτέρω για απλά πλημμυρίσματα και υπενθύμησε πως έχει ζητήσει την παρέτηση 3 υπουργών για λόγους πολιτικής ευτυχίας, κάνοντας λόγο για έντιμους πολιτικούς οι οποίοι στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων, σήμερα, είπε ο Πρωθυπουργός, ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για αυτές τις θλιότητες. Ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την αντιπολίτευση πως δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και επιχείρησε να αξιοποιήσει πολιτικά τη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ άφησε, όπως είπαμε, και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Αυτή τη φορά ευθεία ήταν οι εχμές του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως φάνηκε να εμπλέκεται στο νοσοκομματικό εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Όσον αφορά την αντιπολίτευση του τόπου μας που δεν σέβεται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό, κατέληξε ο Πρωθυπουργός συγκεκριμένη του αναφορά κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής.
1: Τώρα έχει κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, είχε ζητήσει από όσους χρησιμοποίησαν τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό, δηλαδή κυβέρνηση υποδίκων, να ανακαλέσουν τις δηλώσεις τους.
0: Ακριβώς. Άρχισε ιδιαίτερα το γεγονός ότι 7 από τους 11 αρχικά βουλευτές που είχαν κατηγορηθεί για τον ΟΠΚΕΠΕ υποθέσεις μπήκαν στο αρχείο, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση και ρωτώντας συμπεντακτικά αν θα ζητήσουν συγγνώμη που είχαν μιλήσει για μια κυβέρνηση υποδίκων. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο αυτό, για τους 4 που παραπέμπονται για τα πλημμυρίσματα. Είναι αυτονόητη στάση οποιοδήποτε κόμμα σε μια δημοκρατία. Θα έπρεπε να υπάρχει διάκριση εξουσιών. Περιμένουμε την απόφαση δικαιοσύνης, είπε ο κ. Μαρινάκης. Αναφερόμενο στην αντιπολίτευση, μίλησε προεξοφλώντας ουσιαστικά η αντιπολίτευση για την άσκηση ποινικής δίωξης και την ενοχή των ανθρώπων αυτών. Λίγους μήνες μετά και την έκθεση της κ. Χιεροπούλου, πηγαίνουν υποθέσεις στο αρχείο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων, θα ζητήσουν συγγνώμη από τους 9 ανθρώπους. Δεν θα τους πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες, είπε ο κ. Μαρινάκη. Σήμερα, μάλιστα. Ανταπάντησε στην σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, βάζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έβαλε και πάλι στο κάδρο το σύνολο ανθρώπων που άσκησε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε ως κυβέρνηση. Απολογήσε όταν είναι κάτι αμετάκλητο και δεδομένο, όταν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα μετατοπίσουν τις θέσεις τους για μια ακόμα φορά. Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους, διερωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, λέγοντας πως το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρύπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι πως όλοι αυτοί, είτε βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε υπουργοί, είτε τηλεκριτικοί που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους πως η δουλειά αυτή είναι μόνο δουλειά της δικαιοσύνης.
1: Και ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Άγη αν θα είναι και υποψήφιοι εκ νέου σε επόμενες εκλογές οι 4 πολιτικοί, των οποίων ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Δεν υπάρχει λόγο να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές που διώκονται για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ο κ. Μαρινάκης, υπενθυμίζοντας ξανά πως και για τους 4 αυτούς υπάρχει και ισχύει το τεκμήριο αυτοότητας.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου, να δούμε και τι υπόθηκε και στη συνεδρία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής. Μέχρι τότε, κυρίες και κύριοι, εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ζητώντας από την αντιπολίτευση να ανακαλέσει τις δηλώσεις της περί κυβέρνησης υποδίκων.
2: Όσοι μιλούσαν εν συνόλο για κυβέρνηση υποδίκων από την αντιπολίτευση, με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους 9 ανθρώπους. Εγώ θα πω βουλευτές, τους 9 πολίτες. Δεύτερο το οποίο θέλω να πω. Παραιτήθηκαν από την κυβέρνηση για να διερευνηθεί η υπόθεσή τους, όχι επειδή θεωρούσαν ότι είναι ένοχοι, κάποια μέλη της. Συγκεκριμένα είναι τα ονόματα. Ο κύριος Τσιάρας, ο κύριος Κεφαλογιάννης, ο κύριος Χατζηβασιλείου, παραιτήθηκαν. Στοχοποιήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Ο κύριος Μηταράκης από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Οι υποθέσεις τους αρχιοθετήθηκαν. Αυτοί που τους στοχοποίησαν, γιατί το κυβέρνηση υποδίκων είχε και διπλή ανάγνωση. Η μία είχε να κάνει με τη δεδηλωμένη, ενώ υπήρχαν 97 βουλευτές από όλα τα κόμματα υπό άρση ασυλίας. Η δεύτερη ανάγνωση έχει να κάνει με τους υπουργούς ή τους υφυπουργούς. Για αυτούς τους ανθρώπους που και εκείνοι έχουν μια προσωπικότητα, μια οικογένεια και υπήρξε αυτή η στοχοποίηση. Θα υπάρχει αντίστοιχη αποκατάσταση από τα κόμματα που τους στοχοποίησαν.
1: Όπως ακούσαμε και από τον Άγη Βαγιάνο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να είναι ξανά υποψήφιοι σε επόμενες εκλογές. Οι τέσσερις πολιτικοί που, όπως είπαμε, ασκήθηκε δίωξη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο κύριος Μαρινάκης απάντησε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι υποψήφιοι, τονίζοντας πως το τεκμήριο της αθότητας ισχύει και για αυτούς και πως το δικαστήριο μπορεί να αθωωθούν.
2: Με ρωτήσατε αν θα είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως υπάρχει. Και για αυτούς ισχύει και για αυτούς τους τέσσερις το τεκμήριο αθωότητας. Άρα δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι.
1: Τώρα είχαμε και αντιδράσεις και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την απόφαση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ασκούν κριτική στην κυβέρνηση και ευγενή αλλούζου θέτουν και το ζήτημα των πολιτικών ευθυνών. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Έτσι ακριβώς από το Πασόκ συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, σχολίασε στην ΕΡΤ πως η σημερινή δίωξη αποδεικνύει πως το σκάνδαλο το ΠΚΠ ήταν γαλαζίο και οργανώθηκε από εκλεκτούς του Πρωθυπουργού. Βεβαίως δεν παρέλειψε να αναφέρει, Ντόνα, πως πλέον η δικαιοσύνη έχει το λόγο, αναφέροντας παράλληλα πως ο πρωτογενής τομέας της χώρας πλήρωσε ακριβά τη διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, σημειώνοντας ακόμη ότι πρώτη φορά βλέπουμε να διώκονται κυβερνητικοί αξιωματούχοι από τη δικαιοσύνη και η κυβέρνηση να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη.
1: Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Τσουκαλάς και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες αντιδράσεις, Ευγενία.
4: Εδώ είναι αυτό που λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ένα γαλάζιο σκάνδαλο που δημιουργήθηκε από ανθρώπους που επέλεξε ο Πρωθυπουργός. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με δεγίδα στην πλάτη, να διώκονται μαζικά ποινικά βουλευτές της, ναι. Η εκλεκτή της σε μια δημόσια υπηρεσία όπως ο ΠΕΚΕΠΕ να είναι αυτή τη στιγμή υπόδικη μετά, ναι, την άσκηση ποινικής δίωξης, οι προσωπικές επιλογές του Πρωθυπουργού και να ζητάει από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλυψε το ζήτημα και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη με τις παρεμβάσεις.
1: Ευγενία, τώρα κριτική στην κυβέρνηση ασκεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Υποστηρίζει ότι καταραίει το αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.
3: Ακριβώς, συγκεκριμένα ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Αμανατίδης, ανέφερε πως οι Έλληνες στοχοποιούνται, η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα, τόσα πολλά που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει ούτε η μνήμη μας, ανέφερε ο νέος γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χρειάζεται πολιτική αλλαγή, ανέφερε καταληκτικά.
1: Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από όσα είπε και ο κύριος Αμανατίδης εδώ στο Earth News.
5: Οι Έλληνες φτωχοποιούνται, είναι βουτυγμένοι στα σκάνδαλα και κάθε μέρα σκάει ένα σκάνδαλο τόσο πολύ που δεν μπορεί να τα αφομοιώσει και η μνήμη μας. Άρα χρειάζεται αλλαγή.
1: Ευγενία, επιστρέφουμε σε σένα, να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
3: Βέβαια, σκληρή ήταν η ανακοίνωση και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος ανέφερε ότι οι τελευταίες εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν μία ακόμη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για ένα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας που αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους αλλά και με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες, ανέφερε ο κ. Καραθανασόπουλος, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτοί.
1: Να ακούσουμε και τον κύριο Καραθανασόπουλο από το ΚΚΕ.
6: Οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν μια ακόμη επιβεβαίωση ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο αναπτύχθηκε στο βούρκο του αστικού κράτους και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διερεύνηση πρέπει να συνεχιστεί και να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες σε όλους, όσο ψηλά και αν ανήκουν, και ταυτόχρονα άμεσα πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα πάνω από 2 δις στους πραγματικούς δικαιούχους, στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους.
1: Ευγενία, δεν ξέρω αν έχουν τοποθετηθεί και τα άλλα κόμματα.
3: Βεβαίως, έχω από τη Νέα Αριστερά με μια αντεκτική ανακοίνωση επίσης αναφέρει πως πλέον και επίσημα πρόκειται για ένα γαλάζιο πολιτικό σκάνδαλο με τη βούλα πλέον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μιλάμε για μια κυβέρνηση, αναφέρει η Νέα Αριστερά, βουτυγμένη στην διαφθορά, ενώ επιχειρεί να διασωθεί ακολουθώντας την τακτική της συγκάλυψης. Τέλος, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ντόνα σχολιάζει πως σε πρώτη φορά βλέπουμε ληστές να απαιτούν συγγνώμη από τα θύματά τους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, αναφέρουν, ξεπέρασε κάθε θράσος και προκλητικότητας, ζητώντας μάλλον τη συγγνώμη της αντιπολίτευσης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλλά με την κυβέρνηση Μητσοτάκη φαίνεται πως τα βλέπουν. Πως θα έχουμε δει όλα, αναφέρουν από τη Νέα Ελληνική Συμπαράταξη.
1: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας. Η τέταρτη σύλληψη για τη δολοφονική επίθεση στη Βαγιανέστρα πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άτομο στο οποίο ο 24χρονος ιδιοκτήτης του ορμητηρίου στην οδό Παπαδιαμάντη είχε δώσει τα κλειδιά, όπως κατονόμασε στην απολογία του. Τα κλειδιά στη συνέχεια τα έδωσε στο ζευγάρι της επίθεσης, που ήδη είχε συλληφθεί για τον εμπρισμό και τη δολοφονική επίθεση. Πάμε στην Λία Χριστάρα να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Λία.
7: Καλώς σας μεσημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Το ένταλμα σύλληψης βγήκε χθες το βράδυ και σήμερα είχαμε τη σύλληψη έξω από το σπίτι του, στην περιοχή της Άνω Πόλης όπου διαμένει. Γνωρίζαν τις κινήσεις, τον παρακολουθούσαν διοικητικές αρχές και είχαμε αυτή την τέταρτη σύλληψη που σχετίζεται και αυτή, όπως και οι προηγούμενες τρεις, με την δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, ο 25χρονος. Φαίνεται, όπως πολύ σωστά είπες, να είναι αυτός που πήρε τα κλειδιά, αυτόν κατονόμασε τουλάχιστον ο ιδιοκτήτης, που πήρε τα κλειδιά του κρυσφύγιου του και βοήθησε το τρομοκρατικό δίδυμο να τοποθετήσει που τοποθέτησαν τον εκδοτικό μηχανισμό. Έφυγαν δηλαδή από αυτό το σπίτι και επέστρεψαν σε αυτό μόλις ολοκλήρωσαν την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού. Μαθαίνουμε πως πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δράση, έχει παρουσία στον πολύ σκληρό πυρήνα του αντιξουσιαστικού χώρου, όχι μόνο αυτός αλλά και ο άντρακός του και άλλα δηλαδή μέλη της οικογένειάς του. Περιμένουμε βέβαια να δούμε όταν περάσει ενώπιον του εισαγγελέα ποια θα είναι η δίωξη και τι θα πει και ο ίδιος, τι θα ισχυριστεί ο ίδιος ενώπιον των διοκτικών αρχών. Αυτή την ώρα βρίσκεται υποκράτηση έτσι κι αλλιώς. Αύριο θα βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι πάντως τέσσερις συλλήψεις οι οποίες σχετίζονται με αυτή την επίθεση. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις που θα έχουμε. Το έχει πει άλλωστε και ο Υπουργός ότι θα έχουμε συλλήψεις για όλες τις επιθέσεις και δηλαδή για τους δύο μηχανισμούς που τοποθετήθηκαν στο σπίτι του κ. Εκίμοβιτς και στο σπίτι του κ. Αναστασιάδη.
1: Μένουμε, όπως μας είπες και εσύ, οι αρχές να ξεκριβώσουν για τον ακριβή ρόλο του 24χρονου και τυχόν να διασυνδέσει του και με τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συνέχισαν για πέμπτη συνεχόμενη νύχτα τα εκατέρωθεν χτυπήματα, κλιμακώνοντας την ένταση. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπλεξαν σε δύο κύματα περιοχές στα νότια, στα στενά του Ορμούζ, αλλά και βορειότερα, γύρω από την Τεχεράνη. Από την πλευρά τους, οι Ιρανοί απάντησαν στοχεύοντας εκ νέου Αμερικανικές βάσεις σε χώρες του κόλπου και προειδοποιούν με σκληρά αντίπεινα αν, Έλενα Λεβίζου, οι Αμερικανοί στοχεύσουν υποδομές της χώρας. Συνδεόμαστε λοιπόν με την αίθουσα σύνταξης. Βλέπουμε μια περαιτέρω κλιμάκωση όσον αφορά την Μέση Ανατολή, Έλενα.
8: Ακριβώς, Ντόνα, και στα πλήγματα αλλά και στην ρητορική. Οι Αμερικανικές δυνάμεις λοιπόν έπληξαν στόχους τόσο στο νότο του Ιράν, γύρω από τα στενά του Ορμούς, στις περιοχές όπως και τις προηγούμενες τέσσερις νύχτες, στο Μπαντάρ Αμπάς, η Ρίκ και σε νησιά των στενών του Ορμούς, αλλά και βορειότερα, όπως είπε, στην Τεχεράνη, ενώ υπήρξε και ένα πλήγμα κοντά σε αντικαρκυνικό νοσοκομείο για παιδιά στο Αφγάζ, όπου εκεί αναγκάστηκαν οι αρχές να το εκενώσουν, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Για αυτό το πλήγμα κοντά στο νοσοκομείο τα αντίπεινα ήταν, σύμφωνα με τους Ιρανούς, να πλήξουν αμερικανική βάση στην Ιορδανία. Επίσης σημειώθηκαν επιθέσεις από την Ιρανική πλευρά προς αμερικανικούς στόχους στο Κουβέιτ αλλά και στο Μπαχρέιν. Να πούμε επίσης ότι ο Αμερικανός Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα σκληρά αυτά χτυπήματα θα συνεχιστούν, είτε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό, θα το τελειώσουμε αν δεν υπάρξει συμφωνία, και κάλεσε, είπε χαρακτηριστικά, το Ιράν θα πρέπει να συμμορφωθεί. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα στην Wall Street Journal συγκεκριμένα που λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκέφτεται επιλογές για να επεκτείνει τα αμερικανικά πλήγματα, να τα κάνει εντονότερα και να τα επεκτείνει, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και πάλι το ενδεχόμενο χερσαίας επιχείρησης στο νησί Χάρκ, το πολύ σημαντικό αυτό νησί.
1: Είχαμε και τη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου χθες.
8: Ναι, ακριβώς. Και σκέφτονται λοιπόν και αυτή την επιλογή, μια πολύ όμως επικίνδυνη σε επιχειρησιακό επίπεδο επιλογή, την οποία την είχαμε ακούσει και στις αρχές του πολέμου. Τώρα επίσης, εφαρμόζοντας τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει εκ νέου οι Αμερικανοί, έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο κενό φορτίου που κατευθυνόταν προς το νησί Χαρκ, ενώ η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ότι προσπαθεί να διευκολύνει την ναυσιπλοεία και βοήθησε 10 πλοία να διέλθουν τη νύχτα από τα στενά του Ορμούς. Ωστόσο, οι διελεύσεις των πλοίων, όπως και η μεταφορά πετρελαίου, έχει πέσει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πλήξουν κρίσιμες υποδομές της χώρας, κάτι για το οποίο έχει προειδοποιήσει ότι θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ, αν δεν συμμορφωθεί το Ιράν, τότε οι Ιρανικές δυνάμεις θα πλήξουν υποδομές στις χώρες του κόλπου. Και μάλιστα, όπως είπε, τα χτυπήματα αυτά θα είναι ακόμη σκληρότερα. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε σε podcast ότι θα πρέπει να υπάρξει μία διπλωματική λύση, καθώς η απειλή του Ιράν για τα στενά του Ορμούς είναι ασύμμετρη. Το Ιράν, όσο και οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν, θα μπορεί να πλήξει πλοία από οποιαδήποτε περιοχή του. Όπως βλέπουμε λοιπόν, Ντόνα, οι εξελίξεις...
1: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι όσο είναι... μένει αυτό το διπλωματικό αδιέξοδο, δεν υπάρχει καμία πρόοδος, εντείνεται η πίεση κλιμάκωσης στην περιοχή.
8: Ακριβώς.
1: Ένταση στην περιοχή.
8: Υπάρχουν κάποιες δηλώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του πρόεδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, του Γκαλιμπάφ, για τις διαπραγματεύσεις. Αφήνει ένα παράθυρο ανοιχτό. Ο ίδιος πάντως αναφέρει ότι τα στενά του Ορμούζ είναι θέμα εθνικής ασφάλειας για το Ιράν. Οπότε το Ιράν διαμηνεί ότι τα στενά του Ορμούζ και ο έλεγχός τους είναι μια κόκκινη γραμμή για τη χώρα. Τέλος, να σου πω ότι είχαμε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, του Δημήτρη Πεσκόφ, που είπε ότι η Μόσχα είναι σε επαφή με Ιρανούς αξιωματούχους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει κλειστεί κάποιο τηλεφώνημα ανάμεσα στον Βλαντιμίρ Πούτιν και ενδεχομένως στον πρόεδρο Πεζεσκιάν.
1: Δεν βλέπουμε πάντως σημάδια αποκλιμάκωσης, εκτόνωσης. Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Και να πάμε τώρα... Και να πάμε τώρα και στην Πινελόπη Μητρούλια, καθώς σε ισχύ βρίσκεται από προχθές η έκπτωση στις τιμές των καυσίμων από τα δηληστήρια. Ωστόσο, Πινελόπη, στην Αντλία οι οδηγοί δεν έχουν δει ακόμα τη μείωση που περίμεναν από τη χονδρική στη Λιανική. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσω καταρχήν από τα διεθνή, λέγοντας ότι αυτή η ένταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή προφανώς αποτυπώνεται και στα διεθνή χρηματιστήρια, με τον Brent αυτή την ώρα να είναι στα 84,5 δολάρια το βαρέλι, με ελαφρά πτώση 0,5%. Ενώ το αμερικάνικο αργό είναι στα 79,3, επίσημη πτώση 0,34%. Ωστόσο, Ντόνα, να πούμε ότι οι εγχώριες τιμές των καυσίμων στην Αγγλία φαίνεται ότι διατηρούνται, και διατηρούνται στα ίδια επίπεδα με αυτά που ήταν και τις προηγούμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τις επίσημες τιμοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, η αμόλυβη εχθές 15 Ιουλίου ήταν 1,975, όταν στις 13 Ιουλίου ήταν 1,979. Δηλαδή έχουμε μια μελιτέα πτώση των 0,4 λεπτών το λίτρο. Στο ντίζελ αντίστοιχα έχουμε άνοδο, δηλαδή από 1,873 που ήταν στις 15 του μήνα, σήμερα, μάλλον από 1,854 που ήταν στις 13 του μήνα, σήμερα είναι σε 1,873, δηλαδή έχουμε άνοδο 0,19 λεπτά ανά λίτρο. Όπως προκύπτει δε από τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καυσίμων που αναρτούν τα στοιχεία για τις τιμές δηληστηρίου, φαίνεται ότι υπάρχει μία άνοδο σήμερα. Καταρχήν στη βενζίνη έχουμε μία άνοδο 13 ευρώ αναμετρικό τόνο, ενώ στο ντίζελ η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη, στα 24 ευρώ αναμετρικό τόνο. Όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα να μην φαίνονται οι εκπτώσεις που παρέχουν τα δηληστήρια στους καταναλωτές. Να πούμε όμως ότι θα χρειαστούν λίγες μέρες ακόμα, έτσι ώστε να κάνουν προμήθειες οι πρατηριούχοι με βάση το νέο καθεστώς των εκπτώσεων. Έτσι ίσως στις αρχές επόμενης εβδομάδας δούμε κάποια ελαφριά μείωση. Πάντως, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης, περισσότεροι από 16 νομείς στη χώρα έχουν μέση τιμή πάνω από τα 2 ευρώ. Και είναι τα Γραβενά, είναι τα Δωδεκάνησα, η Τελοκαρνανία, η Ευρυτανία, η Λευκάδα, η Ζάκυνθος, όλοι οι νομοί της Κρήτης, βεβαίως οι Κυκλάδες που έχουν και την υψηλότερη μέση τιμή στα 2,20 ευρώ, η Λέσβος, η Σάμος, η Φωκίδα κλπ.
1: Ναι, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είμαστε και εν μέσω της καλοκαιρινής περίοδου και των αδειών και καταλαβαίνουμε ότι αυτό δυσκολεύει και τις εξορμήσεις των ταξιδιωτών. Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα πλησιάζει 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το airteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα όμως στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς νωρίτερα συνεδρίασε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης, τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά και ο σχεδιασμός Άγιο Βαγιάννου του νέου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Καλό μεσημέρι και πάλι.
0: Γεια σας και πάλι. Και ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμα σαφές πολιτικό μήνυμα με ορίζοντα το 27 από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, συνδέοντας ευθέως οι επόμενες εθνικές εκλογές με τη διαπραγμάτευση του νέου πολιετούς κοινοτικού προϋπολογισμού αλλά και την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναφορά του Πρωθυπουργού για τον κοινοτικό προϋπολογισμό και τις εκλογές ήταν πως η αρχική πρόταση Κομισιόν που προβλέπει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την Ελλάδα σε δύο σπόρους ταμείου ανταγωνιστικότητας είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, είπε ο Πρωθυπουργός, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να γεφυρωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους τους σπόρους, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να κλείσει το συνολικό χρηματοδοτικό πλαίσιο του προϋπολογισμού. Εκτίμησε πως οι διαπραγματεύσεις αυτές πιθανόν να ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 27 και υποστήριξε πως η συγκυρία αυτή καθιστά ακόμα πιο κρίσιμη την εκλογική αναμέτρηση της άνοιξης του 27, καθώς όπως είπε, οι πολίτες δεν θα επιλέξουν μόνο την επόμενη κυβέρνηση, αλλά και εκείνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις της δεκαετίας. Οι πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και μια κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε μια συγκυρία εξαιρετικά κρίσιμη τόσο για τις εθνικές προτεραιότητες όσο και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Συνολικά να πούμε πως το συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής απασχόλησε το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και μάλιστα στην ελληνική προεδρία. Επιτάπητο στέθηκε το κυβερνητικό σχεδιασμό για τα δίκτυα, οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά αλλά και σιδηροδρομικά, καθώς και σε ό,τι αφορά το εθνικό επιζωνικό σχέδιο που φτάνει μέχρι το 2030 και αποτελεί τον βασικό δικό χάρτη για την ανάπτυξη υποδομών συνδεσιμότητας. Τέλος, όσον αφορά τα ενεργειακά, το ζητούμενο είναι οι αποθήκες ενέργειας και αντικατάσταση και εγκατάσταση μπαταριών αποθήκευσης και πάλι έως το τέλος του 2028, συνδέοντας όλα αυτά τα ζητήματα και βέβαια, όπως είπαμε, και με την επόμενη κυβέρνηση που προκύψει από τις ερχόμενες εκλογές.
1: Άγιο Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάμε τώρα και σε άλλα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, καθώς εντείνεται η αγωνία των ενίκων στην Κυψέλη από τις ρογμές που, σύμφωνα με τις δικές τους καταγγελίες, προκαλεί ο Μετροπόντικα στα σπίτια τους. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε υπόθεση, με πρώτη προτεραιότητα να εκτιμηθεί η επικινδυνότητα των συγκεκριμένων πολυκατοικιών και να διερευνηθεί αν τυχόν υπάρχουν αξιόπινες πράξεις. Ο Κώστας Στάμου βρέθηκε το πρωί στην περιοχή και θα μας μεταφέρει την εικόνα από το σημείο στο ρεπορτάζ που ακολουθεί.
10: Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε να εξελίσσεται τον περασμένο Μάρτιο. Όταν τότε, λοιπόν, ένα βράδυ, όπως περιγράφω συγκεκριμένα, ένιωσαν μια ισχυρή δόνηση η οποία έμοιαζε με σεισμό και το επόμενο πρωί είδαν στα κτίρια τους κάποιες ρογμές και σε κάποιες καθεζήσεις. Τουλάχιστον 200 κτίρια στην περιοχή της Κυψέλης, γύρω από την πλατεία της Κυψέλης, τα οποία έχουν τέτοιου είδους ρογμές, οι οποίες μέχρι στιγμής οι κάτοικοι δεν γνωρίζουν αν είναι απλά επιφανειακές ρογμές ή αν είναι ρογμές που συνδέονται με προβλήματα στατικότητας. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο στην ουσία μόλις ξεκίνησαν εργασίες διάνοιξης στις γραμμές 4 του μετρό, τις επόμενες ημέρες άρχισαν να βλέπουν αυτές τις ρογμές στους τοίχους τους. Παράλληλα, διαπίστωσαν πως κάποια από τα κουφώματα έχουν στραβώσει, με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν ούτε πόρτες ούτε παράθυρα. Αυτό το φαινόμενο, ωστόσο, όπως περιγράφουν, εξελίσσεται σταδιακά καθημερινό. Σε καθημερινή βάση, οι ρογμές αυτές μεγαλώνουν. Θα ενδεικτικά μία ρογμή, η οποία έχει ανοίξει ανάμεσα στα δύο κτίρια. Είναι στην ουσία ένα άνοιγμα, το οποίο είναι αρκετά μεγάλο και έχει διανοηθεί, με αποτέλεσμα να τίθεται πλέον σοβαρό ζήτημα στατικότητας και πρέπει άμεσα αυτά τα δύο κτίρια να ελεγχθούν. Αυτό ζητούν και οι κάτοικοι εδώ, καθώς ήρθαν κάποια κλιμάκια της πολεοδομίας τα οποία έκαναν έναν οπτικό έλεγχο, δηλαδή είδαν τις ρογμές εξωτερικά. Ωστόσο, ζητούν να γίνει μια στατική και γεωτεχνική μελέτη, ώστε να μπορέσουν και οι ίδιοι να νιώσουν ασφαλείς. Ανεπίσημα, κάποιοι από τους μηχανικούς από τα τεχνικά κλιμάκια τους είπαν ότι μπορούν να παραμένουν στα σπίτια τους, ωστόσο είναι αρκετές από τις 200 οικογένειες που, επειδή φοβούνται ότι με τον πρώτο σεισμό μπορεί να υπάρξει το οτιδήποτε χειρότερο, έχουν κάποιοι εγκαταλείψει στα σπίτια τους και οι υπόλοιποι περιμένουν την επίσημη ενημέρωση από κάποια κλιμάκια μηχανικών, ώστε να μπορέσουν και ήδη να νιώσουν ασφαλείς και να παραμείνουν στις κατοικίες τους.
1: Πριν συνεχίσουμε με τις εξελίξεις στην Κυψέλη, συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.
11: Πώς ακριβώς πρόκειται να λειτουργήσει, και αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι θα μείνουμε στην αρχική εισήγηση, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε προφανώς σε συζητήσεις με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και χτίζουμε και εμείς τις δικές μας συμμαχίες, έτσι ώστε να εντάξουμε τις εθνικές αναγκαιότητες, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες. Ο Αντιπρόεδρος έχει το στονισμό της όλης διαδικασίας, η οποία προφανώς έχει έναν βαρύ διυπουργικό χαρακτήρα. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν για το Δουβλίνο για να συζητήσει ακριβώς τη διαπραγμάτευση του Πουδουπού με την Ιρλανδική Προεδρία, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για τις συζητήσεις αυτές. Θέλω να θυμίσω ότι στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπάρχει το ποσό των 49,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την πατρίδα μας, αλλά σε αυτά θα πρέπει να προσθεθούν και η Δυνητική Πολιτινού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, ένα ποσό το οποίο αυτή τη στιγμή είναι προσδιορισμένο στα 450 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα ταμείο το οποίο θα λειτουργήσει με ανταγωνιστικούς όρους, επομένως εναπόκειται στην Ελλάδα αλλά και σε ελληνικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν άρτιες προτάσεις για να διεκδικήσουν σημαντικούς πρόσθετους πόρους από αυτό το ταμείο. Και προφανώς υπάρχουν και τα υπόλοιπα ταμεία τα οποία ήδη έχουν δρομολογηθεί, για τα οποία έχουμε μιλήσει εκτεταμένα και στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η ευχή όλων μας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Θα είναι δύσκολο, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλες αποστάσεις οι οποίες πρέπει να εχεφερωθούν και δεν υπάρχει ακόμα καν συμφωνία για τους ίδιους πόρους οι οποίοι θα είναι απαραίτητοι προκειμένου να κλείσει το χρηματοδοτικό πλαίσιο το συνολικό του προϋπολογισμού. Άρα θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι πολύ πιθανό η διαπραγμάτευση αυτή να κλείσει στην ελληνική προεδρία το δεύτερο εξάμηνο του 2027, και αυτό καθιστά νομίζω ακόμα πιο σημαντική και την έκφανση, την κατάληξη μάλλον των εκλογών της άνοιξης του 2027, διότι ουσιαστικά οι Έλληνες πολίτες θα κληθούν να επιλέξουν και ποια χώρα θα προεδρεύει της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συγκυρία η οποία θα είναι εξαιρετικά κρίσιμη όχι μόνο για τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και για το μέλλον της Ευρώπης συνολικά. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα το οποίο θα συζητήσουμε, όσον αφορά τα δίκτυα. Εδώ συζητάμε ουσιαστικά για ένα πλέγμα καθοριστικών, οδικών, σιλοδρομικών, ενεργειακών, τηλεπικοινωνικών δικτύων, τα οποία αλλάζουν ουσιαστικά όλη την όψη της πατρίδας μας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη πρόοδο την οποία έχουμε κάνει στον τομέα των υποδομών, στους μεν οδικούς άξονες. Θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε, αγαπητέ Υπουργέ Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στα μέρη σας την επόμενη εβδομάδα για να δώσουμε στην κυκλοφορία ολοκληρωμένο επιτέλους τον Ε65, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα της υπηρετικής Ελλάδος, ο οποίος πιστεύω ότι θα δώσει μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στη Δυτική Μακεδονία και στην Δυτική Θεσσαλία. Τα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης προχωρούν. Οι κριτικοί συμπολίτες μας βλέπουν πια ότι ο ΒΟΑΚ μετατρέπεται από ένα όνειρο σε ένα έργο το οποίο πια υλοποιείται με γρήγορους ρυθμούς. Θέλω εδώ να τονίσω ότι συνολικά έχουμε κάνει παρεμβάσεις που ξεπερνούν τα 130 χιλιόμετρα στον υφιστάμενο δρόμο, σημαντικές παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν αλλάξει τελείως την όψη του πώς μετακινείται κάποιος στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για τις σημαντικές σιδηροδρομικές συνδέσεις, για τα έργα αποκατάστασης του Ντάνιελ, για τις σημαντικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις που αφορούν το βόρειο και το νότιο Αιγαίο, μετά την ολοκλήρωση της εμβληματικής διπλής διασύνδεσης με την Κρήτη. Αυτές είναι παρεμβάσεις που δεν εξασφαλίζουν απλά ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια στα νησιά μας, αλλά είναι και παρεμβάσεις οι οποίες τελικά μειώνουν το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι μέσω των οίκων ουσιαστικά όλοι οι καταναλωτές επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο κόστος για την ηλεκτροδότηση των νησιών μας. Και βέβαια πολλά ακόμα έργα, και το έργο του flyover στη Θεσσαλονίκη κινείται εντός χρονοδιαγράμματος και θα έχει ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2027. Και βέβαια πολλοί ακόμα σημαντικοί νέοι σχεδιασμοί οι οποίοι αφορούν την Αττική, για τους οποίους θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα τους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να κλείσω με μια τοποθέτηση που αφορά την σημερινή εξέλιξη και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία νομίζω ότι αναδεικνύεται και με έναν εμφατικό τρόπο η πραγματική διάσταση αλλά και η πλήρης αλήθεια γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να τονίσω ότι στην αρχή αυτής της συζήτησης γύρω από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, 13 υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο στόχαστρο. Από αυτούς τους 13, οι 9 σήμερα που μιλάμε αποδεικνύονται απολύτως αθώοι. Και 4 ακόμα στελέχη μας θα εξεταστούν περαιτέρω από τη δικαιοσύνη, αλλά για απλά πλημελήματα. Και θα ήθελα να κάνω μια ειδική μνήμα, μιας και είμαστε σε ένα κυβερνητικό συμβούλιο, θέλω να κάνω μια ειδική μνήμα στους 3 υπουργούς, από τους οποίους ζήτησα να παραιτηθούν για λόγους ευθυξίας. Είναι έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι τότε, θέλω να θυμίσω, μας αποκαλούσαν όλους μαζί κυβέρνηση υποδίκων. Και αναρωτιέμαι άραγε σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Σε κάτι το οποίο πρωτίστως αφορά την αντιπολίτευση αυτού του τόπου, η οποία αρνείται να σεβαστεί επί της αρχής το τεκμήριο της αθωότητας, ή μάλλον το σέβεται μόνο όποτε την βολεύει, αλλά δυστυχώς και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία τελικά με τον τρόπο της φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό.
1: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής. Διεκδική πόρους η χώρα μας από το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στοχεύοντας παράλληλα στην αξιοποίηση του Ταμείου Ανταγωνιστικότητας για την ενίσχυση της οικονομίας. Ενώ αναφέρθηκε, όπως μας περιέγραψε νωρίτερα και ο Άγης Βαγιάνος, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας την αρχιοθέτηση των υποθέσεων για 9 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και ασκώντας κριτική για τον πρώτερο δημόσιο διασυρμό τους. Εμείς θα επιστρέψουμε στην ροή του δελτίου μας και στο θέμα της Κυψέλης, καθότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, οι κάτοικοι αγωνιούν, ανησυχούν με αφορμή τις ρογμές που έχουν καταγραφεί σε δεκάδες κτίρια ως απόρρια των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό. Ωστόσο, η κυβέρνηση και η ελληνική μετρό διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας και οι ειδικοί σημειώνουν ότι χρειάζονται μελέτες και τήρηση του πρωτοκόλου. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Νικός Σταχιάος, εδώ στο News Radio 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ανέφερε ότι σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα έχουν καταγραφεί ζημιές σε 40 διαμερίσματα.
12: Δεν είναι ένα σπάνιο γεγονός να περνάει ένα TBM, δηλαδή αυτό που λέμε μετροπόντικας, και να υπάρχουν επιρροές, επιδράσεις στις υπερκείμενες οικοδομές. Φυσικά η ασφάλεια αποτελεί το πρώτο ζητούμενο. Δεν πρέπει να ανησυχεί ο κόσμος. Τώρα καταλαβαίνω ότι όταν κάποιος βλέπει στο σπίτι του ξαφνικά μια ροχμή, τον πιάνει ένα τρέμουλο. Έτσι, λογικό είναι, αναστατώνεται. Και φυσικά κανένας δεν θέλει να βλέπει ροχμή στο σπίτι του. Θέλουν και αυτά να αποκατασταθούν και να υπάρχει εικόνα της ασφάλειας. Η εντόνη που έχει δοθεί στο ελληνικό μετρό είναι να αντιμετωπίσει ακριβώς με αυτή τη λογική αυτό το ζήτημα. Απλώς εκείνο που θέλω εγώ να εφησυχάσω τους πολίτες είναι ότι δεν υπάρχει καμία σύγκριση ούτε με τα πετράλωνα ούτε με άλλο γεγονός. Μιλάμε για ένα φαινόμενο το οποίο είναι απολύτως ελεγχόμενο. Πρέπει να ξέρετε ότι οι μετακινήσεις στα υπερκείμενα εδάφη και στα υπερκείμενα κτίρια παρακολουθούνται διαρκώς με γεωργικούς σταθμούς που υπάρχουν εγκατεστημένοι, ώστε να υπάρχει εικόνα του τι συμβαίνει από πάνω από το Μετροπόντικα. Υπάρχουν όρια συναγερμού. Μόλις χτυπήσουν τα όρια συναγερμού, αμέσως λαμβάνονται μέτρα και αυτό συνέβη και στην περίπτωση αυτή ήδη από το μήνα Μάιο. Γι' αυτό έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας.
1: Την ανάγκη να ολοκληρωθεί η εικόνα των καθυζήσεων πριν γίνουν παρεμβάσεις στα κτίρια της Κυψέλης, επισημαίνουν οι ειδικοί, όπως εξηγούν οι ρογμές, δεν μπορούν να αξιολογηθούν αποσπασματικά, αλλά απαιτείται καταγραφή, μετρήσεις και παρακολούθηση της εξέλιξης του φαινομένου. Ομότιμος καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Παναγιώτης Καρίδης τόνισε στον Βασίλη Αδαμόπουλο, μιλώντας το πρωί εδώ στο σταθμό μας, ότι πρέπει να καταγραφούν με ακρίβεια οι βλάβες στα κτίρια και να αξιολογηθεί η εξέλιξη των καθυζήσεων, ώστε αυτά να διασφαλιστούν, τόσο οι κάτοικοι και αλλάσω και η ομαλή πορεία του έργου.
13: Πρέπει να περιμένουμε μια εβδομάδα 10 μέρες. Να ξανακάνουμε τις μετρήσεις. Δηλαδή τώρα να πάμε να κάνουμε μετρήσεις, να δούμε πού βρισκόμαστε. Να κάνουμε ένα πρωτόκολλο, μια καταγραφή. Να βάλουμε λαμάκια, μάλιστα, να βάλουμε μάρτυρες κλπ. Και μετά να ξαναπάμε σε μια εβδομάδα ή 10 μέρες. Και ανάλογα το πώς βλέπει ο καθένας την εκδήλωση, την, πώς γίνεται το φαινόμενο, τι συμβαίνει, έμεινε σταθερό, μακάρι να μείνει σταθερό. Αλλά δεν μπορώ εγώ να εγγυηθώ ότι δεν εξελίσσεται, διότι το φαινόμενο ξέρω ότι εξελίσσεται. Οι κάτοικοι να κάνουν αυτό το πρωτόκολλο, δηλαδή να καταγράψουν πού έχουν τα προβλήματα, να δουν το μέγεθος, δηλαδή η ρογμή, πόσα χιλιοστά είναι, πόσες ρογμές έχει ο τείχος, μία, δύο, τρεις. Τι πλάτος έχουν, τι μήκος έχουν και να το γράψουν με μολύβι πάνω στον τοίχο. Κάθε κτίριο έχει τη δική του identification, δηλαδή χαρακτηριστικά. Δεν μπορούμε γενικώς και ορίζον να πούμε «Α, το ένα κτίριο είναι μια χαρά, άρα και το διπλανό του».
1: Από την πλευρά του, ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Κώστας Σπυράκος μίλησε στο Earth News Radio και αυτό που υπογράμμισε είναι πως η διαδικασία αποκατάστασης πρέπει να γίνει με επιστημονικά δεδομένα και όχι βιαστικά.
14: Οι βλάβες αυτές μπορεί σε αυτή τη φάση να είναι όπως το λένε, δηλαδή ρογμές πάνω στο σοβά, που δεν είναι κάτι το σημαντικό, συντικοπία. Δεν είναι τόσο σημαντικό, πρέπει όμως να επισκευαστεί. Μπορεί όμως να υπάρχουν και βλάβες και σε στοιχεία όπως είναι τα θεμέλια, τα υποσυλλώματα, τα δοκάρια. Αυτά όλα θα βρεθούν με ενόργανες μετρήσεις. Δηλαδή δεν φτάνει με το μάτι μηχανικός. Όποιος μηχανικός και να είναι, να πει ξέρετε κάτι, είδε αυτό, όχι. Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία από την οποία θα προκύψουν οι βλάβες, όποιες είναι αυτές τα κτίρια. Ακολούθως θα πρέπει να γίνει υπολογισμός. Ο οποίος υπολογισμός θα λάβει υπόψη τις καθυζήσεις που έχουν μετρηθεί. Πρέπει το μετρό λοιπόν να δώσει αυτά τα στοιχεία, γιατί πρέπει να συνυπολογιστούν για να ξέρει μέσα στο τέλος εάν έχουν αναπτυχθεί βλάβες και στο φέρον του οργανισμού.
1: Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Αθηνών με τη συμμετοχή της Ελληνικού Μετρό υπό τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα. Συνδεόμαστε με τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, τι προέκυψε από τη σύσκεψη και για τα επόμενα βήματα είναι η κουβέντα. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Λοιπόν, καταρχάς υπήρξε η συμμετοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ελληνικού Μετρό και του Δημάρχου Αθηνών του Χάρη Δούκα. Φυσικά συμμετείχαν και στελέχη της εταιρείας Ελληνικό Μετρό αλλά και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Φυσικά ήταν παρόντες και κάτοικοι εδώ της Κυψέλης. Τι συζητήθηκε. Αυτό που ζητήθηκε βασικά τόσο από τους κατοίκους όσο και από τον Δήμο Αθηναίων ήταν η δυνατότητα γραπτής διαβεβαίωσης ότι οι κάτοικοι μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στατικότητας. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο κύριος Δούκας, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων, γιατί έχει ανατεθεί η πραγματογνωμοσύνη σε δύο εμπειρογνώμονες, το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων αναμένεται να βγει σε περίπου δύο εβδομάδες και από εκεί και πέρα συζητήθηκε και κάτι επιπλέον, τέθηκε στο τραπέζι και ένα άλλο θέμα.
1: Ναι.
15: Τέθηκε το θέμα της δημιουργίας ενός νέου δημόσιου ανεξάρτητου φορέα, ο οποίος θα πιστοποιήσει και εκείνος το κατά πόσον είναι επαρκή στατικά τα κτίρια. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε ότι πάει να γίνει τόσο από πλευράς Δήμου Αθηναίων όσο και από τους κατοίκους είναι η διασταύρωση πιστοποιήσεων. Δηλαδή να μην πάρουν μόνο πιστοποίηση ενός φορέα αλλά να έχουν πιστοποίηση από πολλές πλευρές τόσο ώστε να είναι σίγουροι ότι μπορούν να επιστρέψουν να κοιμούνται στα σπίτια τους. Αυτό που υπόθηκε είναι ότι 200 διαμερίσματα τα οποία έχουν υποστεί προβλήματα. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ιδιαίτερα μεγάλος ο αριθμός και είναι αρκετές οι οδοί οι οποίες έχουν επηρεαστεί την Κυψέλη από τα έργα του μετρό. Χαρακτηριστικά να πούμε ότι πρόκειται για τις οδούς του Δωδεκανήσου, Κυψέλη, Σεβίας, Σκύρου, Σποράδων και αρκετές ακόμη που μέχρι στιγμής συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλη ανασφάλεια στους κατοίκους.
1: Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη αγωνία και από τους κατοίκους και φυσικά πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των πολιτών προκειμένου να μην ξαναδούμε εικόνες όπως αυτές τα πετράλωνα. Γιώργο Κοβέ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Μέχρι και σήμερα λοιπόν είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. Εκεί οι υποψήφοι οριστικοποιούν τις επιλογές τους και αναμένεται, Ελίνα Κολύβα, μέχρι το τέλος Ιουλίου να ανακοινωθούν και οι βάσεις αγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Μέχρι λοιπόν τα μεσάνυχτα απόψε θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για να κλειδώσουν οι υποψήφοι τις επιλογές τους. Με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το μηχανογραφικό τους δελτίο για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια ή και το παράλληλο μηχανογραφικό για εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Να σας πω ότι η προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευση της, κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί και έτσι από αύριο Παρασκευή μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση των βάσεων. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, σύμφωνα με την Υπουργό Παιδείας, να ανακοινωθούν από τις 23 έως και τις 28 Ιουλίου. Θυμίζω ότι πέρυσι είχαν ανακοινωθεί 24 Ιουλίου. Είπε η Υπουργός ότι ίσως έχουμε και νωρίτερα, γι' αυτό λέμε το 23. Αν και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων παίζουν και οι επιλογές των υποψηφίων, εκτιμάται ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα θα υπάρξουν πιθωτικές τάσεις σε κάποια τμήματα του πρώτου πεδίου των ανθρωπιστικών σπουδών και του τέταρτου των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Το δεύτερο αναμένεται στις πολυτεχνικές σχολές αναμένεται να υπάρξει μεγάλη άνοδος στις δημοφιλείς σχολές, όπως επίσης και στο τρίτο των σπουδών υγείας. Οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν αναλογικά κυρίως στις ιατρικές σχολές.
1: Λίγη ακόμα αγωνία λοιπόν για τους υποψηφίους για να φύγουν έτσι πιο ανέμελοι για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
16: Ελληνικό και Κολύβα. Να βρουν και σπίτια. Όσοι θα περάσουν στην περιφέρεια, είναι μεγάλη ανάσα που οι βάσεις πια ανακοινώνουν τέλος Ιουλίου για να έχουν και τη μεγάλη και την προθεσμία οι γονείς να έχουν το χρόνο μπροστά τους μέχρι να ανοίξουν οι σχολές τον Οκτώβριο να βρουν κάποιο σπίτι. Αν το
1: και όσοι από την περιφέρεια έρχονται να φοιτήσουν και στην Αθήνα, επίσης εξίσου δύσκολο έργο.
16: Επίσης.
1: Έχει ξεκινήσει η έρευνα εκεί στα νοικοκυριά για τη νέα φοιτητική στέγη. Ελίνα Κολύβα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα τη δημιουργία νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, έρευνα και καινοτομία, πρώην κύριο Υφυπουργό Παιδεία, αρμόδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, Νίκο Παπαϊωάννου, μιλώντα στο Δημήτρη Τάγη, εδώ στο Air News Radio, αποκάλυψε ότι το σχετικό σχέδιο θα παρουσιαστεί από τον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα, ενώ αναφέρθηκε και στο περιστατικό κατά το οποίο δύο υποψήφοι των ΕΠΑΛ έλαβαν εκ παραδρομή διαφορετικά θέματα εκπαίδευση. Πάμε να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Παπαϊωάννου.
17: Ακολουθώντας την θεσμική οδό, όταν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, ορθώς το Υπουργείο ενημέρωσε, έβγαλε την ανακοίνωση, υπήρξε ανακοίνωση και από το Υπουργείο αλλά και από την Επιτροπή των Εξετάσεων. Όταν θα ολοκληρωθεί η ΕΔΕ, πάλι θα υπάρξει ξεκάθαρη προς τα έξω ανακοίνωση το τι συνέβη. Όμως να καταλάβουμε ένα πράγμα, ότι ούτε το αδιάβλητο, στο αδιάβλητο υπήρξε πρόβλημα, ούτε αυτό το μεμονωμένο τυχαίο γεγονός που προήλθε από ένα λάθος ανθρώπινο ήταν λάθος, ναι, γι' αυτό γίνεται η ΕΔΕ, αμαυρώνει την πίστη που έχουμε, γιατί αυτό που έχουμε πει, τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις, μπορεί να έχουν ό,τι έχουν αρνητικό ή να έχει τελειώσει ο βίος τους, όμως είναι ένα σύστημα το οποίο αποδεχόμαστε όλοι ως αδιάβλητο και συμβατό με την αξιολόγηση για την είσοδο στα ανώτατα κριτήρια.
1: Στο τελικό του Μουντιάλ πέρασε η Αργεντινή μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι και ανατροπή στα τελευταία λεπτά. Η παρέα του Λιονέλ Μέση επικράτησε της Αγγλίας, πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τη μεγάλη μάχη του τίτλου. Και Δημήτρη Καϊμά, δεν ξέρω τι ήταν αυτό που πήγε λάθος για την Αγγλία και κατέρευσε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Οι τραγικές αποφάσεις του Τούχελ, του προπονητή της ομάδας, με το που προηγήθηκε. Εκεί θα έπρεπε να βάλει, αφού υπάρχει τα θεμέλια της νίκης, να επιβρώσει τον πετό, να το πω καλύτερα, για να εστέρει η νίκη. Και την κατέστρεψε βάζοντας πολλούς αμυντικούς και δίνοντας πολύ χώρο σε όλους τους παίκτες της Αργεντινής που έχουν το ταλέντο, όλοι τους, για να δημιουργήσουν ευκαιρίες. Ο Μέση βρήκε την ευκαιρία, αυτή δεν μπορούσε να μπει λόγω των πολλών ποδοσφαιριστών στην περιοχή της Αγγλίας και με σέντρες παρενάχης στους συμπαίκτες του κατάφερε και το γύρισε το παιχνίδι. Η Αγγλία έχασε λόγω του προπονητή, ξεκάθαρα έτσι. Σε όλο μέχρι το 60 είχε τον πρώτο λόγο, δεν είπε ότι έπαιζε θεαματικά, κατάφερε όπως να κερδίσει. Μέχρι τότε η Αργεντινή δεν απείλησε καθόλου την Αγγλία, αλλά τα λάθη μου στον προπονητή και οι καλές αλλαγές του προπονητή αντίστοιχα της Αργεντινής δημιούργησαν νέα δεδομένα, οπότε η Αργεντινή δίκαια παρόλα αυτά πήρε την πρόκριση για τον τελικό.
1: Τώρα να σε ρωτήσω, επειδή αναφέρθηκες και στον Λιονέλ Μέση, είναι τελικά ο καλύτερος όλων?
18: Για το σύγχρονο ποδόσφαιρο 100%. Τον συμπαθούμε, δεν τον συμπαθούμε. Αυτά που κάνει ένας αθλητής 39 ετών, παρακαλώ, δεν τα έχει κάνει ποτέ κανένας άλλος αθλητής γενικότερα στον κόσμο. Οπότε, αν όχι ποδοσφαιριστής, νομίζω μπορεί να είναι και από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ένα ομαδικό άθλημα, παίρνει μια ολόκληρη ομάδα από το χεράκι και την οδηγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά σε τελικό Μουντιάλ.
1: Τώρα ο μεγάλος βέβαια ο αγώνας που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή της διοργάνωσης είναι την Κυριακή στις 10 το βράδυ. Θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ, Ισπανία ή Αργεντινή. Έχουμε φαβορί ή είναι και εδώ η απόλυτη ισορροπία?
18: Κοίταξε, και στα δύο παιχνίδια, στους δύο μητελικούς, δεν κέρδισαν τα φαβορί. Φαβορί ήταν στο ένα η Γαλλία και στο άλλο κατ' εμέ η Αγγλία. Κέρδισαν τα outsider. Ένα τίκ πιο κάτω από τα φαβορί. Ούτε και τώρα υπάρχουν φαβορί. Ίσως να βάλουν τους Ευρωπαίους, τους Ισπανούς που ξέρουν να παίζουν ανάλογα με τον αντίπαλο, κάνουν την προσαρμογή τους και πετυχαίνουν αυτό που θέλουν. Αλλά από την άλλη υπάρχει ο Μέση. Οπότε, ό,τι και να λέμε, μπορεί και το βράδυ στο 70 λεπτό να πει: είμαστε πίσω μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα είμαστε εμείς μπροστά. Όπως έγινε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια με το Μέση, όπως είπα, να παίρνει την ομάδα από το χέρι του.
1: Περιμένω περισσότερες πληροφορίες για την Κυριακή. Μήπως, δεν ξέρω, βγάλεις ήδη το νικητή από την Παρασκευή, Δημήτρη.
19: Όχι, μην ποντάρουμε τα σπίτια μας.
1: Αλλιώς μας όλοι να βγαίνουμε κουβά. Να σε ευχαριστήσω πολύ, ο Δημήτρης Καϊμάς. Για περισσότερες τώρα ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα συνδεθούμε εκ νέου με την Έλενα Λεβίζου. Να ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, Έλενα, όπου ο πρόεδρος Μακρόν χαιρέτησε την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νόμου για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών που πάσχουν από νόσο σε τελικό στάδιο, υπό πολύ αυστηρούς κανόνες, ωστόσο.
20: Μία από τις κύριες υποσχέσεις του Εμμανουέλ Μακρόν και ήταν μια διαδικασία που διήρκησε ένα χρόνο, η τέταρτη ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση. Εγκρίθηκε και αυτή με μεγάλη πλειοψηφία, 366 ψήφοι υπέρ, έναντι 182 κατά. Σημαίνει λοιπόν ότι εγκρίνεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία ασθενών σε τελικό στάδιο και σε πολύ συγκεκριμένες βέβαια περιπτώσεις υπό πολύ αυστηρούς κανόνες. Ένα θέμα που έχει διχάσει τη Γαλλία αλλά και τη διεθνή κοινότητα, και υπήρχαν πολλές συζητήσεις και για το νομικό και για το κοινοβουλευτικό και για το ηθικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Ωστόσο, εφόσον εγκριθεί και από το ανώτατο συνταγματικό δικαστήριο, ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τον ερχόμενο μήνα.
1: Τώρα στην Ουκρανία, στο Κίεβο μετέβει ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ. Συνεχίζονται βέβαια οι ρωσικές επιθέσεις.
20: Ακριβώς, πρόκειται για την τελευταία επίσκεψη του κ. Στάρμερ ως πρωθυπουργός. Θα αποχωρήσει από την Downing Street σύντομα. Και η επίσκεψη του Στάρμερ έγινε λίγες μόνο ώρες μετά την νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου με βαλιστικούς πυράβλους και drones που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξακολουθεί να ζητά περισσότερη βοήθεια για την άμυνα της Ουκρανίας, κυρίως την αεράμυνα. Την ίδια ώρα πρέπει να σου πω, Ντόνα, ότι υπάρχει ένα θέμα με την απομάκρυνση από την κυβέρνηση του Υπουργού Άμυνας, εξαιρετικά δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας για τους τελευταίους 6 μήνες, Μιχαήλο Φέντοροφ, ο οποίος θεωρείται ότι βρίσκεται πίσω από τις επιτυχίες του Ουκρανικού, της Ουκρανίας εναντί της Ρωσίας με τις επιθέσεις με drones κυρίως κατά δηληστηρίων το τελευταίο διάστημα, αλλά και με την αναμόρφωση του Υπουργείου Άμυνας με την απομάκρυνση παλαιών στελεχών. Ωστόσο, ο Φέντεροφ υπέβαλε την παραίτησή του μετά τις φήμες για απομάκρυνση και έχουν γίνει διαδηλώσεις σε πολλές περιοχές της Ουκρανίας υπέρ του.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
21: Ο καιρός.
1: Και κλείνουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό.
22: Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και μπόρες προβλέπονται στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, στο Αιγαίο βόρειο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά έως 34 με 37 και πολύ τοπικά έως 38 βαθμούς, στην νησιωτική χώρα λίγο χαμηλότερα, στις Κυκλάδες έως 30 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς.
1: Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών Ιέφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.
23: Ερτ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
24: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
25: Η παράσταση αρχίζει.
2: 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέμα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
25: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση με έργα Μεσίνιων και άλλων. Αυτή τη φορά θέλησε να χαρίσει λίγο χρόνο και στην πεζογραφία. Έτσι λοιπόν, δύο φορές το μήνα θα γίνονται αναφορές σε πεζά έργα που αξίζει να διαβάσετε. Θα αφιερώσουμε λοιπόν λίγα λεπτά κάθε φορά να σας προτείνουμε βιβλία που κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται μέσα στις σελίδες τους να βρείτε αναγνωστική απόλαυση. Ελπίζοντας πως οι προτάσεις μας θα σας ψυχαγωγήσουν, σας προσκαλούμε στη λογοτεχνική μας συνάντηση. Άλλωστε, κάθε βιβλίο έχει την ιστορία του και τη δική του ξεχωριστή θέση. Μπορεί να τα επιλέξει ο αναγνώστης, όμως και τα ίδια τα βιβλία επιλέγουν τους αναγνώστες τους. Διαβάζοντας ένα βιβλίο, δεν είμαστε μόνοι, δεν είμαστε μέσα στη σιωπή. Οι λέξεις των βιβλίων σκίζουν όλες τις σιωπές, σου επιβάλλονται. Αλλά τι είναι ένας καλός αναγνώστης? Γράφει ο Ρασίτ Μπενζίν στο βιβλίο του Βιβλιοπόλης της Γάζας. Ο αναγνώστης είναι ένας εκούσιος δεσμότης, προσκολλημένος στην ψευδαίσθηση πως κάθε σελίδα που γυρίζει θα τον απελευθερώσει. Παρόλα αυτά, χάνεται απορροφημένος, μέχρι που δεν μπορεί πια να βγει από τον λαβύρινθο των λέξεων. Να τι είναι ένας καλός αναγνώστης. Ακολουθήστε μας, λοιπόν, κι εσείς στις σελίδες των βιβλίων που σας προτείνουμε. Η σημερινή μας λογοτεχνική πρόταση αφορά το βιβλίο της Κατερίνας Καριζόνη «Ο Μονόφθαλμος» και άλλες πειρατικές ιστορίες. Η Κατερίνα Καριζόνη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε οικονομικά και είναι διδάκτορας των οικονομικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε επί 15 χρόνια στην Εθνική Τράπεζα. Έχει εκδώσει μυθιστορήματα, ποιητικά βιβλία καθώς και παιδικά μυθιστορήματα. Συνεργάζεται με διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά, δημοσιεύοντας κριτικά σημειώματα, δοκίμια και λογοτεχνικά κείμενα. Έχει τιμηθεί με το πρώτο βραβείο του κύκλου παιδικού βιβλίου για το βιβλίο της «Χίλιες και μια νύχτες των Βαλκανίων». Κείμενα και ποίηματά της μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες και ποίησή της μελοποιήθηκε από τον Μιχάλη Γρηγορίου και ερμηνεύτηκε από τη Σαβίνα Γιαννάτου. Είναι μέλος της Εταιρείας Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης. Στο Μονόφθαλμο και στις άλλες πειρατικές ιστορίες αυτού του βιβλίου έρχονται στο φως συγκλονιστικές προσωπικότητες της ελληνικής πειρατείας, άγνωστες μέχρι σήμερα στο ευρύ κοινό. Ο καπετάν Τρομάρας, ο Ιωάννης Καψής, ο υπότης πειρατής Ουγκόντε Κρεβελιέ, ο Σπύρος Φραγκόπουλος από την Κεφαλονιά, ο Τζοβάνι Ντελοκάβο από την Ανάφη, ο υπότης Κύριος Τερεμό από την Άξο και πολλοί άλλοι πειρατές και κουρσάροι που πέρασαν στο θρύλο, αλλά παρέμειναν στο περιθώριο της επίσημης ιστορίας. Άνθρωποι ακραίοι, κυνηγημένοι, επαναστάτες και ταυτόχρονα κολλασμένοι που έζησαν σε δικές τους αυτόνομες κοινότητες με ιδιαίτερους νόμους και κώδικες ηθικής, ίδρυσαν βασίλεια, κατέλησαν δυναστείες και δημιούργησαν ολόκληρη μυθολογία γύρω από τη ζωή και τη δράση τους. Μια περιπλάνηση στις θρυλικές ρότες του Αιγαίου, μια γοτευτική ματιά στο ζήτημα της πειρατείας, όπως αναδύεται από τη λογοτεχνική αφήγηση και τη μελέτη των ιστορικών αρχείων της εποχής. Λοιπόν, της Κατερίνας Καριζόνη, Μονόφθαλμος και άλλες πειρατικές ιστορίες, θα σας διαβάσουμε κάποια αποσπάσματα. Ο Μονόφθαλμος. Ο Μονόφθαλμος ξετύλιξε τον Πορτολάνο κάτω από το φως της λάμπας λαδιού. Δίπλα του στέκονταν όρθιοι πειρατές Σπύρος Τεκούλης και Σαμπάτης Λέκας. Η φλόγα της λάμπας έτρεμε από τον άνεμο που ανοιγόκλεινε τη σαρακοφαγωμένη πόρτα της καμπίνας. Φυσούσε εκείνο το βράδυ και η θάλασσα ταρακουνούσε το σκαρί.

οι άντρες προσπαθούσαν να διαβάσουν τον Πορτολάνο, που αν και παλιός έδινε σωστές πληροφορίες για τα λιμάνια. Σημείωνε επίσης τα επικίνδυνα στενά με την ονομασία Passage Dangereux, ενώ για τους κόλπους που είχαν καλό βυθό, σημείωνε τις λέξεις Bonfons. Ο Σάσαρης έσκυψε και διάβασε ψιθυριστά. Στα κύθυρα σκληρός βυθός 10 μέτρων, στο στενό της δήλου σημείο γκυροβόλησης μια εσοχή του μεσαίου νησιού της Ρεματιάς στα 8 μέτρα, στο λιμάνι των Δουκών το βάθος μικρό, μόνο 2 μέτρα, εκτεθειμένο στα Μελτέμια. «Πλησιάζουμε στη Μύκονο», είπε ο Στεκούλης. Το λιμάνι της γειτονεύει με 2 μπουγάζια και έδειξε το στενό της Τίνου και της Ικαρίας. «Είναι τα χειρότερα περάσματα». «Το λιμάνι της Μυκόνου είναι ακόμη χειρότερο», σχολίασε ο Λέκας. Στις βραχονισίδες του Μπάου έχει πάντα κυματισμό, όσο για την έξοδο προς τα βόρεια είναι αδύνατη όταν πιάνει καιρό στον Αρμενιστή. «Να δέσουμε στη Ρήνια», είπε ο Στεκούλης. Ο Σάσαρης ξανά σκύψε στον Πορτολάνο. «Στη Δήλο», μουρμούρισε. «Εκεί μας περιμένει ο Μαθιός». Τα νησιά Δήλος, Νιός, Φολέγανδρος, Αμοργός, Ανάφη, Κουφονίσια, Στυπάλαια και Αντίπαρος σημειώνονταν στον Πορτολάνο ως αγκυροβόλια πειρατών με επικίνδυνες ενέδρες και αλεξέλεκτες κοινότητες. Ο μονόφθαλμος χαμογέλασε και σήκωσε το κεφάλι του. Χρόνια όργωνε τις θάλασσες. Ήξερε πολύ καλά τους κινδύνους που έκρυβαν οι κυκλαδίτικες ρότες. Όσο για τις επικίνδυνες ενέδρες και τις ανεξέλεγκτες κοινότητες, ήταν η ειδικότητά του. Γόνος παλιάς μανιάτικης οικογένειας πειρατών, των Φερουριάνων, Κάρλων, που είχαν ισχυρούς δεσμούς με τη Σαρδινία, εξού και το όνομα Σάσαρης, είχε τυτεύσει από μικρός στα πυρητικά πλοία της οικογένειας, ενώ παράλληλα κούρσευε και από τις ακτές, όπως και άλλοι συμπατριώτες του Κακαβούλιδες. Το σπίτι του βρισκόταν στο Μέζαπο, παλιός μεγαλυθικός πύργος, με 16 μέτρα ύψος και πολλά πυργόσπιτα, βαθιά χωσιάρια και λαγούμια που οδηγούσαν στη θάλασσα, δέσποζε μπροστά το τηγάνι και επόπτευε τη γύρω περιοχή. Στα πυργόσπιτα που ήταν παρατεταγμένα το ένα δίπλα στ' άλλο και σχημάτιζαν μια μικρή καστροπολιτεία, κατοικούσε όλο το σόι του Σάσαρη. Λίγο πιο κάτω, κατά μήκος της ακτογραμμής, πλώνονταν οι σπηλιές όπου οι Σασαριάνοι έκρυβαν τις βάρκες, ακόμη και τα πλοία τους όταν φυσούσε ή όταν ζήγωναν εχθρικά σκάφη. Αν και στον Κάβο Γκρόσο απέφευγαν να πλησιάσουν τα σκαριά, γιατί οι πειρατές της στεριάς ήταν πολύ πιο άγριοι από εκείνους της ανοιχτής θάλασσας και δεν χάριζαν κάστανα. Είχε πιάσει αέρας. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη σαν ετοίμαζε μεγάλο κακό. Ο πειρατής συνάντησε στα νερά της Κορώνης ένα γαλλικό τζιμπέρι και το χτύπησε. Το εχμαλώτησε και προσπάθησε να το ρημουλκίσει ως τις σπηλιές του Μέτζαπου. Στον δρόμο όμως έπεσε πάνω στο βενετό προβλεπτή που τον κυνήγησε. Στραβά ξεκίνησε η μέρα για το μονομάτι πειρατή, στραβά θα πήγαινε. Δεν πρόλαβαν να προσεγγίσουν τα κύθυρα και διασταυρώθηκαν με μια τουρκική γαλέρα που είχε βγει περιπολία στα νερά της Πελοποννήσου. Οι Οθωμανοί τους ρίξαν από μακριά και εκείνοι απάντησαν με κανιονιοβολισμούς. Η γαλέρα τους πλεύρισε και ακολούθησε συμπλοκή. Οι Τούρκοι πήδηξαν στο πλοίο του Σάσαρη, ήρθαν στήθος με στήθος με τους άντρες του. Πολλοί από τους μανιάτες του πειρατικού λαβώθηκαν. Κι άλλοι τόσοι Τούρκοι. Τα κατάρτια έσπασαν, τα πανιά λαμπάδιασαν, το πλοίο έμπαζε νερά. Το μονομάτι τον βρήκε ένα δέσποτο βόλι στο στήθος. Ο αρχιπειρατής σοριάστηκε στην κουβέρτα και άρχισε να κάνει τις αισθήσεις του. Η σφαίρα του είχε τρυπήσει την καρδιά. Μέχρι να τα μαζέψουν και να φύγουν, και ενώ η τουρκική γαλέρα συνέχιζε να βάλει εναντίον τους, ο Νικολός Σάσαρης σήκωσε το βλέμμα του στον ουρανό και είδε τα πανιά του πλοίου του να γίνονται φτερά και να τον παίρνουν πάνω τους και το καράβι να μικραίνει και να χάνεται μέσα στη θαλασσοταραχή. Ήταν απόγευμα μιας Κυριακής όταν παρέδωκε το πνεύμα του. Η Νικολού στο μεταξύ καθόταν στο παράθυρο του πύργου και τον περίμενε. Κατέβαζε με μια ασημένια χτένα τα μαλλιά της. Είχε λουστεί και τα έπλεκε σε σφιχτή κοτσίδα. Δίπλα της έπαιζε η κόρη της. Κίνη κοίταζε το πέλαγος μήπως και δει τη φούστα του άντρα της. Πραγματικά, το πλοίο του Σάσαρη φάνηκε στον ορίζοντα. Είχε όμως απλωμένα τα μαύρα του πανιά. Η κανέλα τρομοκρατήθηκε. Ο νους της πήγε αμέσως στο κακό. Περίμενε πως θα συνέβαινε κάποτε κι αυτό. Ήταν στη μοίρα των κουρσάρων να τους παίρνει θάλασσα. Δεν θα έκανε εξαίρεση στον Σάσαρη.
Κατέβηκε με την ψυχή στο στόμα στην αυλή. Ύσταυλα από λίγο έφτασαν και άνδρες του μονόφθαλμου. Όλοι μπαρούτοκαπνισμένοι, λαβωμένοι, αιμόφυρτοι. «Πού είναι ο καπετάνιος σας?» τους φώναξε τρελή από αγωνία. «Συναπαντήσαμε ένα τουρκικό και μας έριξε», απάντησε ο Μιχαλιός, ο αδελφός του πειρατή. «Ξέσπασε μάχη, Νικολού. Χάσαμε πολλούς. Χάσαμε και το μονομάτι». Η Σασαριάνισσα ένιωσε σαν να φάγε μαχαιριά. Το έδαφος έφυγε κάτω από τα πόδια της. Τα μάτια της πλημμύρισαν δάκρυα και ξέσπασε σε λυγμούς. Έπεσε στα γόνατα, έλυσε τα μαλλιά της, σύμφωνα με το μανιάτικο έθιμο, και άρχισε να μυρολογεί τον άντρα της. Το μυρολόι του κουρσάρου έμεινε από τότε να το τραγουδούν στην απασκεδερή Μάνη και να το θυμούνται το μονόφθαλμο τον πειρατή και τη γενιά του. Και η Νικολού η Σασαριάνισσα, σαν πέρασαν τα 3 χρόνια του πένθους, έκοψε τα μακριά μαλλιά, φόρεσε αντρικά ρούχα, ζώστηκε τα όπλα του άντρα της και ρίχτηκε στο πέλαγος. Έγινε κυρά στο τσούρμο του και καπετάνισσα στα πλοία του. Κούρσευε καράβια και νησιά. Άφησε εποχή με τα ρεσάλτα της. Χτυπούσε τα βενετσιάνικα πλοία και κυρίως τα οθωμανικά και τα βύθιζε. Πολεμούσε σαν άντρας, αλλά συλλογιζόταν σαν γυναίκα και κυβερνούσε σαν μανιάτισσα. Και πέθανε πάνω στη μάχη. Ταξίδι στο Λεβάντε. Από το ίδιο βιβλίο της Κατερίνας Καριζώνη. Χαράματα μιας Τρίτης, οι ταξιδιώτες αντίκρισαν μπροστά τους το αρχιπέλαγος. Το πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς όταν μπαίνει στο Αιγαίο είναι το φως. Γίνεται ξαφνικά διάφανο και άπλετο. Στάζει σαν το χρυσάφι πάνω στο νερό. Η επιφάνεια της θάλασσας μετατρέπεται σε απέραντη παλέτα, όπου εναλλάσσονται τα χρώματα. Από βαθύ πράσινο σε απαλό σμαραγδί, ανοιχτό γαλάζιο και άλλοτε σκούρο μπλε που φτάνει μέχρι την απόχρωση του μελανί όταν η θάλασσα βαθαίνει. Στο καψάλι, το λιμάνι των Κυθύρων, οι περιηγητές σταμάτησαν για να ξεμουδιάσουν και να πάρουν νερό. Σε εκείνο το σημείο, τα πλοία πάντα καμπυλώνουν την πορεία τους και τραβούν για το βορρά. Γι' αυτό και το θαλάσσιο πέρασμα ανάμεσα στα Κύθυρα και στον Κάβο Μαλλιά προσφέρεται για πειρατεία. Ο κάπτεν Γουλφ συνέστησε στους ταξιδιώτες να οπλιστούν με ψυχραιμία και ο Ρίκο τους έδειξε πώς να χειρίζονται τα μουσκέτα και να ρίχνουν βολές από τα κανόνια του πλοίου. Όμως τίποτα από όλα αυτά δεν χρειάστηκε. Η πλεύση του συνεχίστηκε κανονικά. Από εκείνη τη μέρα ο Γουστάβ άρχισε να κρατάει σημειώσεις στο ημερολόγιο του. Τις μέρες εξερευνούσαν τα νησιά και τις νύχτες έγραφε στο φως μιας λάμπας όταν όλοι οι άλλοι έπεφταν για ύπνο. Ο Γκάμπι του κρατούσε συντροφιά, ξεφυλίζοντας χοντρά δυσνόητα λεξικά, σε μια μάταιη προσπάθεια να μάθει την γλώσσα των ντόπιων. Το πρώτο νησί που συνάντησε στην πορεία τους προς τον βορρά ήταν η Μήλος, παλιά πρωτεύουσα της πειρατείας. Τίποτα ωστόσο δεν θύμιζε το πειρατικό παρελθόν της. Το νησί ήταν γεμάτο πολύχρωμα ορυκτά και πετρώματα, αλλά είχε παρακμάσει εξαιτίας των 2 δίσοσμων και νοσηρών αναθυμιάσεων του ηφαιστείου και είχε εγκαταληφθεί. 3 μέρες έδεσαν στο κλέφτικο και μετά έβαλαν πλωρία την Άξο. Νησί κατά πράσινο, γεμάτο αμπέλια και ελιές. Το κατοικούσαν 8.000 κάτοικοι, Έλληνες και Λατίνοι. Οι τελευταίοι ήταν εγκατεστημένοι στους τετράγωνους εξοχικούς πύργους τους και ζούσαν απομονωμένοι από τους υπόλοιπους νησιώτες. Έμειναν 1 εβδομάδα στο νησί και ύστερα άνοιξαν πανιά για την Πάρο. Οι αποστάσεις ανάμεσα στα νησιά δεν είναι μεγάλες. Το Αιγαίο συχνά θυμίζει φιλόξενη γειτονιά και πλεύσει με καλό καιρό ευχάριστο περίπατο. Στην Πάρο, ο Γουστάφ ανακάλυψε δακτυλίτη, ένα δηλητηριώδες φυτό που οι κάτοικοι το χρησιμοποιούσαν στην κατασκευή φαρμάκων και στην κύμολο σαπουνόχαρτο, από που έβγαζαν την ουσία σαπονίνη. Και τα 2 νησιά εμφάνιζαν εικόνα ερήμωσης, γιατί είχαν αποδεκατιστεί από τη μετανάστευση και τις συχνές λιλασίες των πυρετών. Τη 2η εβδομάδα έπεσε πείνα και εκτυλίχθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης. Οι άνθρωποι επιτέθηκαν στα ποντίκια και τα σκότωσαν. Μέσα σε λίγες ώρες τα είχαν καταβροχθήσει όλα. Δεν έμεινε ούτε ίχνος αποτροχτικό στο πλοίο. Την επόμενη μέρα βάλθηκε να ροκανίζουν ξύλα, σκοινιά, πανιά. «Είμαστε λύκοι, Θεέ μου! Άγριοι λύκοι!» ούρλιαξε θυμωμένος ο Γουστάφ και πετάχθηκε όθρολος. Την ίδια νύχτα ο νεαρός χαρτογράφος έπεσε θάλασσα και από πίσω το ακολούθησε ο Αλάχ. Το φεγγάρι κοκκίνησε, θαρρής και μάτωσε ξαφνικά. Έσταζε ένα τρομακτικό κοκκίνο φως πάνω στη μαύρη κρούστα της θάλασσας. Κοκκίνησε ακόμη και το καράβι. Ίσως να τους λυπήθηκε ο Θεός την τελευταία στιγμή. Ίσως και η μοίρα. Ξημέρωνε η μέρα της αναπότρεπτης κλήρωσης και η θάλασσα γαλήνεψε. Ένα πλοίο φάνηκε στον ορίζοντα. Ήταν πειρατική γολέτα που ερχόταν από τη Γραμβούσα. Με το που είδαν οι πειρατές στο ξένο πλοίο, άνοιξαν τις μπουκαπόρτες και άρχισαν να το χτυπούν. Δεν έλαβαν όμως απάντηση. Το πλεύρισαν παραξενεμένοι και επιχείρησαν ρεσάλτο. Όταν αντίκρισαν τους ανθρώπους να αργοπεθαίνουν στο κατάστρωμα, έδεσαν το καράβι με σκηνή και το ρημούλγησαν ως την Κρήτη.
Ύστερα πρόσφεραν στους ναυαγούς τροφή, νερό και τις πρώτες βοήθειες. Προθυμοποιήθηκαν μάλιστα να τους φιλοξενήσουν και στα σπίτια τους. Τρεις μήνες έμειναν στη Γραβούσα, οι δύστιχοι επιβάτες του Σάντα Λουτσία, μέχρι να συνέλθουν και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Οι παπάδες τράβηξαν για το καθολικό μοναστήρι στο εσωτερικό του νησιού και οι υπόλοιποι έφυγαν με το πρώτο πλοίο που σαλπάρισε για τη Μασαλία.

αποσπάσματα από τις πειρατικές ιστορίες της Κατερίνας Καριζώνη, ο Μονόφθαλμος. Διάβασε Τίνα Κουτσουμπού, συγγραφέας. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.

0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

Λίγο μετά τις 3:30 μόλις ξεκίνησε μια ακόμη παρουσίαση και εμείς εδώ παρέα, εκτός από την παρουσίαση για 2 ώρες, από τις 3 μέχρι και τις 5 κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σας κρατάμε συντροφιά μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας, στους 107,2 και στους 104,4 στα Φιλάνθη Λάγιον στο μικρόφωνο. Ακούσαμε και το σήμα. Μία παρουσία είναι κάποιο καινούριο τραγούδι. Τη χαρά να φιλοξενεί αφορμή το καινούριο τραγούδι του που έχει τίτλο Αυστραλία, σε συνεργασία με τη Θέλμα Καραγιάννη, στην ερμηνεία μαζί στο κομμάτι. Και τους στίχους και την μουσική έχουν γράψει ο Βασίλης Αλταγιάννης και η Αριάδνη Λαδά. Να ακούσουμε αυτό το καινούριο πολύ όμορφο κομμάτι και στη συνέχεια θα μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον Βασίλη Αλταγιάννη να μάθουμε περισσότερο και για το τραγούδι αυτό, αλλά και τι κάνει αυτόν τον καιρό και ό,τι προλάβουμε να πούμε και γύρω από τη μουσική.

0: Εδώ λοιπόν παρέα με την σημερινή παρουσίαση και αφορμή το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Το Αυστραλία με την φωνή του Βασίλη Σαλταγιάννη και τη Θέλμα Καραγιάννη, σε στίχους και μουσική Αριάδνης Λαδά και Βασίλη Σαλταγιάννη. Να καλησπερίσουμε τον αγαπητό Βασίλη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φιλάνθη, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Εδώ λοιπόν παρέα για μια ακόμη φορά με ένα ολοκένουργο, δροσερό, καλοκαιρινό τραγούδι. Είναι από τα κομμάτια έτσι που τα ακούς και χαλαρώνεις και ταξιδεύεις για λίγο. Σαν χάδι εγώ τα νιώθω και ειδικά μέσα στη ζέστη του μεσημεριού που είναι η εκπομπή τώρα.
1: Αλήθεια είναι. Να ευχαριστήσουμε καταρχάς για τη φιλοξενία και για την κουβέντα στον πάντα ανοιχτό χώρο της ΕΡΤ και της ΕΡΤ Καλάματα και στην εκπομπή σου φυσικά.
0: Εννοείται ότι είμαστε εδώ και πάντα ανοιχτοί και με πολύ καλή έτσι, διάθεση και χαρά να φιλοξενούμε μουσικές και ανθρώπους που αφιερώνουν κόπο και όλο αυτό που κάνετε εσείς οι δημιουργοί για να φτιάξετε αυτές τις καινούριες δουλειές σας και να μας προσφέρετε αυτό το υλικό για να νιώσουμε καλύτερα ή μάλλον ένα κομμάτι, γιατί πολλά πράγματα κάνει η μουσική, έτσι.
1: Αλήθεια είναι, το έχουμε πρώτα απ' όλα εμείς ανάγκη. Και καμιά φορά όλα αυτά έχουν και μια χρονοκαθυστέρηση. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτό το τραγούδι γεννήθηκε σαν demo πριν από 11 χρόνια περίπου. Mm-hmm. Όταν πρώτο γνωριστήκαμε με την Αριάδνη. Η Αριάδνη mm-hmm. έχει κάνει κάποια πολύ όμορφα τραγούδια με άλλους δημιουργούς, με άλλους συνθέτες. Το είδα στο διαδίκτυο όταν το είχε ανεβάσει έτσι τους στίχους. Την ρώτησα αν κάποιος πρόκειται να το μελοποιήσει. Μου είπε όχι. Έμεινε τότε στο σιτάρι που λέμε εμείς και έχουμε κάνει άλλα 5 μαζί. Γράφει εξαιρετικά. Τελικά φέτος είναι η ώρα να το μοιραστούμε μαζί σας και το είχαμε και εμείς ανάγκη να δροσιστούμε λίγο με κάτι πιο καλοκαιρινό και ομολογώ με στίχο στοχευμένο, γιατί δεν είναι μόνο έτσι ένα ερωτικό τραγούδι, μιλάει για την επαφή που έχουν ανάγκη οι άνθρωποι.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τώρα, ήταν μια ιδέα να κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι τώρα, υπάρχουν κάποια σχέδια για μια σειρά, δηλαδή υπάρχουν και άλλα. Πώς κυκλοφόρησε, απλά ένα συγκλάκι τώρα, έτσι καλοκαιρινό?
1: Η ιδέα είναι να κυκλοφορήσει το συγκλάκι, απλά επειδή έχουν μαζευτεί πάρα πολλά τραγούδια, όχι μόνο από την Αριάδνη, mm-hmm. και είναι δύσκολο να κάνει πλέον κανείς τακτικά δίσκο. Ο τελευταίος δίσκος μου κυκλοφόρησε το 2022. Mm-hmm. Θέλω να μαζέψω όλο αυτό το υλικό, συμπεριλαμβανομένο και της Αυστραλίας, mm-hmm. και να γίνει ένας ενιαίος δίσκος, ένα ενιαίο υλικό. Mm-hmm. Οπότε αυτό θα πάει από το φθινόπωρο και μετά να αρχίσει να δουλεύει.
0: Πολύ ωραία. Τώρα το καλοκαίρι έχεις κάποια σχέδια, θα βρεθείς κάπου για κάποιες εμφανίσεις? Ποια είναι τέλος πάντων τα σχέδιά σου πέρα από τις διακοπές που εύχομαι να υπάρχουν και αυτές?
1: Οι διακοπές είναι σίγουρα ένα σχέδιο.
0: Μάλλον είναι το σχέδιο όλων. Τώρα το θέμα είναι
1: πώς το κάνεις. Ναι, πρέπει να βρει τρόπο κανείς, μάλλον αν μπορεί βέβαια, mm-hmm. να κάνει διακοπές έστω και λίγο, ακόμα και μέσα στη μέρα του, γιατί αυτό συζητάμε με όλο τον κόσμο, πόσο ας πούμε χωρίς έτσι, ένα καλό διάλειμμα, χωρίς κάτι να μας κουρδίζει μέσα mm-hmm. στη μέρα, αν και καλό θα είναι να είναι λίγο μια μέρα, να είναι μια εβδομάδα και παραπάνω. Mm-hmm. Αλλά πέραν αυτού, οι τελευταίες παραστάσεις, τελευταία ήταν μαζί με τη Θέλμα τέλος Ιουνίου, mm-hmm. ήταν... μέσα στον Ιούνιο είχα άλλη μία στη μουσική σκηνή Μακάρι. Γίνανε αρκετές mm-hmm. και με τον Γιάννη τον Λεκόπλο mm-hmm. το χειμώνα και επιστρέφουμε σε παραστάσεις από τον Οκτώβριο. Mm-hmm. Με την παρέα τη δική μας, τη Θέλμα την Καραγιάννη, με τον Γιάννη τον Λεκόπλο κυκλοφορήσαμε και το Με Ρωτάς πέρσι. Συνεχίζουμε και δημιουργούμε. Κάποια παράσταση τώρα δική μου, όχι. Η Θέλμα έχει αρκετές. Mm-hmm. Αν την αναζητήσει ο κόσμος, θα βρει τα social. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία, ναι. Το προφανές να το πούμε και εμείς, γράφοντας και τα ονόματα είτε τραγουδίου Αυστραλία, Βασίλη Σαλταγιάννη, Θέλμα Καραγιάννη, θα βρείτε εδώ σε αυτό το μαρτυριάρικο ίντερνετ τα πάντα. Το οποίο βέβαια βοηθάει κιόλας. Και πες μου κάτι και γι' αυτό, το χρησιμοποιείς, πιστεύεις ότι σε βοηθάει, πιστεύεις ότι κάπου χάνεται και η πληροφορία κάποιες στιγμές?
1: Έχει ένα ωραίο κομμάτι μέσα στους στίχους που λέει «Τη ζωή σου η μπουγάδα έχει βγει στο σκηνή», αφού μπαίνει ο άλλος στο προφίλ, ναι, και ψάχνει να βρει τον άλλο. Εντάξει, αυτό είναι το αχρίαστο. Το χρήσιμο είναι σίγουρο ότι μπορεί να φέρει κόσμο σε επαφή, ακόμα και σε προσωπικό επίπεδο. Το επίσης χρήσιμο για έναν επαγγελματία, είτε καλλιτέχνη, είτε οτιδήποτε άλλο, είναι ότι μπορεί να κοινοποιήσει τη δουλειά του και να έρθει σε επαφή με ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτήν. Είτε είναι τέχνη, είτε είναι οτιδήποτε άλλο. Μέχρι εκεί είναι μια πολύ καλή χρήση, όπως και πράγματα καλά που πιθανότητα συμβαίνουν, ή δυστυχώς πράγματα άσχημα, τα μαθαίνει κανείς με ένα διπλό τσεκάρισμα, βέβαια πάντα, από το διαδίκτυο. Ναι, σίγουρα.
0: Τώρα που είπες για διπλό τσεκάρισμα, τελευταία έτσι κάνω εδώ με φίλους συζητήσεις. Και είναι γενικότερα σε διάφορες μορφές τέχνης, τεχνητή νοημοσύνη, γιατί γι' αυτό θα σου πω τώρα. Βοηθάει σίγουρα, ψάχνεις κάτι πιο γρήγορα, το τσεκάρεις κιόλας όπως λες, πάει πιο γρήγορα η δουλειά σου. Πώς βλέπεις το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δημιουργούν μουσική με καλή βοήθεια από την τεχνητή νοημοσύνη? Έχει κάποιο νόημα? Έχετε, ξέρω εγώ, σε σύγκρουση με τους μουσικούς που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους, έχουν σπουδάσει αυτό, το να παίρνει ο άλλος κάπως έτοιμο υλικό και να το χρησιμοποιεί?
1: Χωρίς να θέλω να κρίνω τους συναδέρφους οι οποίοι το χρησιμοποιούν, εγώ δεν θα
0: Θα πω μόνο για συναδέλφους, δηλαδή τώρα ναι. Το να είναι κάποιος μουσικός και να γνωρίζει ότι αυτό που θα πάρει είναι μια συγχωροδία που τη χρειάζεται ή κάποιο κομμάτι, το να μην έχει και σχέση με μουσική, αυτό πώς το βλέπεις?
1: Δεν το βλέπω καλά.
0: Δεν το βλέπω καλά. Με μισό μάτι.
1: Να μην το ματιάσω κιόλας, αλλά δεν το βλέπω με ανοιχτό μάτι, γιατί καταρχάς δεν είναι κάτι που θα έκανα. Και πιο πολύ έχει να κάνει με το ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ανάγκη να το κάνει αυτό. Ουσιαστικά δεν έχει την έμπνευση. Μπορεί να έχει τρομερές δυνατότητες, μπορεί να έχει πλέον τρομερούς αλγόριθμους, οι οποίοι σίγουρα θα εξελιχθούν. Ακούς κάποια πράγματα και λες, πω, τι φοβερό είναι αυτό. Έχει πρόσβαση σε φοβερές τράπεζες, έχει πρόσβαση σε δουλειά άλλων. Προφανώς κάποιοι άνθρωποι τα φτιάξαν αυτά. Αλλά δεν έχει έμπνευση, δεν υπάρχει ανάγκη για να γράψεις. Η τέχνη ξεκινάει από μία ανάγκη. Έχω κάτι μέσα μου και θέλω να το βγάλω. Με ενέπνευσε κάτι, θέλω να το βγάλω. Αυτό που βγάζω, είτε ένα πίνακας, είτε ένα τραγούδι, ένα στίχος, το λαμβάνει κάποιος άλλος και κάτι του κάνει. Έχει μια επενέργεια. Οπότε ως προς αυτό το κομμάτι θεωρώ ότι δεν έχει κάποια έμπνευση, είναι απλά κάτι τεχνητά, ας το πούμε, καλό. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να αγγίξει πραγματικά σε βάθος. Λέω δεν ξέρω. Όσον αφορά στο κομμάτι το ότι κάποιος που δεν μπορεί να μην γνωρίζει καν από μουσική και που χρησιμοποιεί έτοιμα πράγματα ουσιαστικά επεξεργασμένα, δεν είναι και τόσο καλό για ανθρώπους που αφιερώνουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να σταματήσει να το κάνει. Αλλά είναι αρνητικό για τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν φάει, ας πούμε, τη ζωή τους ψάχνοντας μόνοι τους τι υπάρχει μέσα τους, καταρχάς, γιατί μέσα μας είναι εδώ. Και βέβαια μελετώντας και δίνοντας πόνο, που λένε. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ξέρεις, όλοι τώρα με κάποιο τρόπο μπορούν να γίνουν ποιητές, μουσική. Εδώ λοιπόν μια εφαρμογή που λέει ηχογράφησε λίγο τη φωνή σου και θα σε βάλω να τραγουδήσεις όποιο κομμάτι θες. Βέβαια, παντού θα φαίνεται στις ζωντανές εμφανίσεις, φαντάζομαι. Δεν πιστεύω και εκεί πλέον να βγαίνουν ολογράμματα. Δεν έχει γίνει γι' αυτό.
1: Αλλά...
0: και να τραγουδάνε από το οποίο θέλει να είναι μια AI.
1: Το μέλλον φαίνεται φιλάνθιζο.
0: Βλέπω το μέλλον, ναι. Πάω μπροστά πολύ.
1: Σε ταινίες.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα, και εσύ με φίλους μουσικούς μπορεί να συζητάτε άλλα πράγματα και για τις δουλειές σας και για πιο χειροπιαστά, εννοώ και του τώρα. Αλλά όλο αυτό με την τεχνητή νοημοσύνη έχει σηκώσει συζητήσεις και όλοι προσπαθούν να το προσεγγίσουν με κάποιο τρόπο. και να το χρησιμοποιήσουν ανάλογα τη γνώση που έχουν στους υπολογιστές.
1: Όλοι το χρησιμοποιούν, πιστεύω. Mm-hmm. Και σε αυτό που κάνω παράλληλα, το χρησιμοποιώ πάρα πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι τεχνικό. Εκεί σου λύνει τα χέρια. Δηλαδή, πραγματικά μπορεί να κάνει γρήγορα πράγματα που θα τα κάνει σε ένα χρόνο, όταν θα τα κάνει μέσα σε μια εβδομάδα. Αλλά αυτό ίσως δεν πρέπει να αντικαθιστά την ιδέα και την ανθρώπινη σκέψη.
0: Ναι, δηλαδή, πάντα από εκεί θα ξεκινάει.
1: Αλλιώς δεν θα κάνουμε τίποτα.
0: Mm-hmm.
1: Και βέβαια υπάρχει και το κομμάτι το ότι το ανθρώπινο στοιχείο μπορεί να εμπεριέχει και τα λάθη, εμπεριέχει και την ασυναίσθηση όμως.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί νομίζω ότι γίνονται οι σοβαρότερες συζητήσεις για το πόσο μπορούμε να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πέρα από το κομμάτι της τέχνης, να κυριαρχεί παντού.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς ακόμα έχουμε την ασυναίσθηση. Πόσο την καλλιεργούμε, προφανώς η ιστορία έχει δείξει ότι κάνουμε καλύτερα πράγματα. Αυτά τα άσχημα θα υπάρχουν πάντα. Και ίσως.
0: Εντάξει, το καλό είναι ότι θα υπάρχουν τα καλά, έτσι. Αν είναι γιν γιάνγκ. Από άσχημα, καλά είμαστε.
1: Χορτάσαμε. Νομίζω ότι κάπου εκεί ίσως γίνονται τα καλά πράγματα. Αν φανταστεί κανείς την καλή χρήση της τέχνης νοημοσύνης στην ιατρική, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Δεν σε ακούμε πολύ καλά τώρα, μήπως...
1: Συγγνώμη,
0: ναι, τώρα καλύτερα.
1: Λέω, αν βγει κάτι καλύτερο θα είναι σίγουρα μέσα από τη σωστή... Ζητώ συγγνώμη από τους ακροατές, είμαι σε υπαίθριο χώρο. Μέσα από την ορθή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή με βάση την ενσυναίσθηση και βασικές αξίες ανθρώπινες. Νομίζω από εκεί θα βγει κάτι καλό.
0: Τώρα οι πλατφόρμες αυτές οι μουσικές βοηθούν ή... Από την άλλη νομίζω και ένας από τους... Μάλλον ο τρόπος που έχει πλέον ο μουσικός να παρουσιάσει κάτι. Δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει ότι θα κυκλοφορήσει, ξέρω εγώ τώρα, ένα CD, αν δεν τον εμβάσει στο διαδίκτυο, οποιαδήποτε κομμάτι, τραγούδι, άλμπουμ. Ενώ να το πάει μέσα από φυσικό προϊόν.
1: Δυστυχώς το φυσικό προϊόν είναι πιο αρχιακό πια. Mm-hmm. Είναι ωραίο βέβαια να μπορείς να το μοιράζεις, να μοιράζεις τη μουσική σου με αυτόν τον τρόπο. Πάρα πολύ ωραίο. Θυμάμαι τις εποχές που παίρναμε ένα δίσκο ή ένα CD και ήμασταν μόνο εκεί.
0: Πόσο χρόνο αφιέρωνες?
1: Δεν ήταν όμορφα. Και ήσουν μόνο εκεί, δεν έβλεπες εικόνα. Δηλαδή, μετά βγήκε το MTV βέβαια, με τα βίντεο κλιπ, αλλά και πάλι αυτό, ακόμα και τώρα, δηλαδή, άμα το κάνει κανείς και πει, ας βάλω με κάτι να ακούσω ένα δίσκο, ένα CD, θα είναι μόνο εκεί. Αλλά και πάλι το άλλο πλέον είναι εκ των όνων κάνευ. Όλοι υπάρχουμε στις ψηφιακές πλατφόρμες, μας ακούνε μέσω των ψηφιακών, δηλαδή μέσω του streaming, και βέβαια το ραδιόφωνο παίζει και θα παίζει πρωταρχικό ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Το πώς κανείς μπορεί να διοχετεύσει τη δουλειά του και να μαθευτεί η δουλειά του και να μαθευτεί και ο ίδιος. Και δόξα τω Θεώ, συγγνώμη, υπάρχουν ραδιόφωνα που κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, όπως εσείς.
0: Καλό είναι να υπάρχει ποικιλία και να μπορεί να αποφασίσει μόνος του ο ακροατής τι θέλει. Νομίζω αυτό δεν είναι η δουλειά ενός ραδιοφώνου, ενός συντύπου, κάτι όσο αφορά τη μουσική, ας πούμε τώρα. Να προτείνει. Όχι να διαλέγει για σένα, έτσι, να διαλέγει κατά έναν τρόπο, αλλά να σου προτείνει και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή να υπάρχει μια ποικιλία.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Και άκου και ό,τι σου πάει, καλό θα είναι να τα ακούς και αφού σε αυτό σε ευχαριστεί.
1: Να ανοίγει και λίγο το μυαλό και.
0: Ναι, να μην είναι κάπου πολύ ίδια τα πράγματα. Εγώ εκεί λίγα και έχω μια ένσταση. Δηλαδή να μην ακούμε μόνο ένα. Μ' αρέσει να έχονται διαφορετικοί και φαντάζομαι ότι κάποιο. Και στους μουσικούς και στους καλλιτέχνες και σε όλους τους ανθρώπους ισχύει αυτό, να έχεις ανοιχτό μυαλό. Και είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε άποψη με τη μία. Μ' αρέσει αυτό ή δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή δεν επεξεργάζει το μυαλό μας τίποτα, δεν παίρνει το χρόνο.
1: Σωστό. Σωστό, το χρειαζόμαστε αυτό νομίζω. Να αφαιθούμε λίγο σε κάτι δίχως πίεση.
0: Ναι, να αφήσουμε λίγο το χρόνο να κυλάει, έτσι να μην τον τραβολογάμε και να μας τραβολογάει κι αυτός. Να σου ευχηθώ να περάσει τέλεια εκεί που είσαι και όλο το καλοκαίρι. Θα μιλήσουμε με την πρώτη ευκαιρία. Αν βρεθείς και από τα μέρη μας, ξέρεις πλέον, δεν χρειάζεται να πω κάτι. Επικοινωνούμε, τα λέμε και από κοντά, να έχουμε και περισσότερο χρόνο, να ακούσουμε και περισσότερα τραγούδια.
1: Με τα χαράς θα βρεθώ από τα μέρη μας και θα επικοινωνήσω άμεσα.
0: Ωραία.
1: Όταν έρθω.
0: Παίρνα καλά και για εμάς για την ώρα. Καλοτάξτε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πάει κάποιος μέσα στην Αυστραλία να το ακούσει. Εδώ στο διαδίκτυο που λέγαμε. Γράφοντάς το. Πολύ εύκολα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάθε φορά που μιλάμε είναι εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους και σε σένα.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ Βασίλη. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια σε όλους. Στη σημερινή παρουσίαση μιλήσαμε με τον τραγουδοποιό και μουσικό Βασίλη Σαλταγιάννη για την καινούργια του δισκογραφική δουλειά, το τραγούδι, το συγκλάκι Αυστραλία. Βασίλη Σαλταγιάννης μαζί με τη Θέλμα Καραγιάννη που μας ταξιδεύουν σε αυτούς τους πολύ ωραίους ήχους του τραγουδιού. Καλοκαιρινό ύφος τραγουδιού και μας πάνε έτσι τόσο γρήγορα και τόσο ευχάριστα μέσω της μουσικής μέχρι και την Αυστραλία. Και να πούμε ότι τους στίχους έχει γράψει και τη μουσική έχει γράψει η Αριάδνη Λαδάκη, ο Βασίλης Σαλταγιάννης. Να το ακούσουμε όσο προλαβαίνουμε. Στις 4 πάμε για ειδήσεις και μετά εδώ παρέα συνεχίζουμε μέχρι και τις 5 με τις μουσικές μας επιλογές. Στις 5 όπως ξέρετε συνδεόμαστε με το ραδιόφωνο του κόσμου.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Σκληρή πολιτική σύγκρουση προκάλεσε η δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος 4 εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και η αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Υπενθυμίζεται ότι ασκήθηκαν διώξεις κατά του Μάξιμου Σενετάκη, του Κώστα Σκρέκα και του Χρήστου Μπουκόρου κατά περίπτωση για ηθική ευτουργία σε απιστία και ηθική ευτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται και για ηθική ευτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Από το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι οι υποθέσεις των 9 από τα 13 κυβερνητικά στελέχη που είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας αρχιοθετήθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι 4 θα ελεγχθούν από τη δικαιοσύνη για πλημελήματα. Υπερασπίστηκε τους 3 υπουργούς, από τους οποίους είχε ζητήσει την παρέτηση για λόγους ευθυξίας, λέγοντας ότι πρόκειται για έντιμους πολιτικούς που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, και διερωτήθηκε ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες. Παράλληλα, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν σεβάστηκε το τεκμήριο της αθωότητας και άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, υποστηρίζοντας ότι φάνηκε να εμπλέκεται στον εσωτερικό κομματικό ανταγωνισμό. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά έκανε λόγο για γαλάζιο σκάνδαλο και χαρακτήρισε πρωτοφανές το να ζητά η κυβέρνηση συγγνώμη από την αντιπολίτευση, ενώ όπως είπε βουλευτές και κυβερνητικά στελέχη διώκονται από τη δικαιοσύνη. Από το ΚΚΕ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Καραθανασόπουλος υποστήριξε ότι το σκάνδαλο αναπτύχθηκε στον βούρκο του αστικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννης Αμανατίδης έκανε λόγο για διαδοχικά σκάνδαλα και υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος επιτέθηκε στην κυβέρνηση αναφερόμενος στον πικρό φραπέ και κάνοντας λόγο για γαλάζιους λαγοκέφαλους. Απαντώντας στην κριτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι πρέπει να γίνεται σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει λόγος να αποκλειστούν από την εκλογική διαδικασία πρόσωπα που δεν έχουν καταδικαστεί. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών, ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις ρογμές και τις βλάβες που έχουν καταγραφεί σε περίπου 200 διαμερίσματα στην περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Ο κ. Δούκας ζήτησε επίσης πλήρη ενημέρωση για το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων και τη διαδικασία επανεκκίνησης των εργασιών, επισημένοντας ότι ο Μετροπόντικας έχει προς το παρόν σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των ειδικών. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της φωνικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, που πραγματοποίησε η τρομοκρατική υπηρεσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παρέλαβε τα κλειδιά του εγκαταλειμμένου σπιτιού από τον 24χρονο ιδιοκτήτη και να τα παρέδωσε στον 29χρονο και την 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται ως φυσικοί αυτούργοι της υπόθεσης. Την αποχώρησή τους από την κοινοβουλευτική

0: Ο φόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία στην Αττική από 24 έως 36 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
3: Η παράσταση αρχίζει. 10ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Δήμου Μονεμβασίας. Ένα ξεχωριστό καλλιτεχνικό γεγονός με 12 θεατρικές ομάδες από κάθε άκρη της Ελλάδας. 11 με 19 Ιουλίου στους Μολάους Λακωνίας.
4: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
5: Ήρθαν από πού, αναγύρου το θέμα.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Αγαπητοί ακροατές, η ΕΡΤ Καλαμάτας έχει αποδείξει πως αγαπά τη λογοτεχνία και έχει φιλοξενήσει πολλές φορές έργα λογοτεχνίας. Ιδιαίτερο χώρο έχει δώσει στην ποίηση έργα με ποιητών και άλλων.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Μουσικές περιπλανήσεις στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Στους 107,2 και 104,4 στα FM. Και στο web radio της ΕΡΤ στο διαδίκτυο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Art Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
4: Στο νησί της Πάτμου.
3: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
4: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
3: Παράλληλα προγράμματα.
4: Εκδηλώσεις και πάρτι.
3: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
4: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
3: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black Pumas φυσικά και το Colors και 7 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε στο Κόσμος 93,6. Είμαστε εδώ για τη δεύτερη μας ώρα. Καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα που φτάνει η φωνική μουσική μας. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές για λιγότερο από μια ώρα ακόμη. Liam Bailey, got to love you.

Gitkin και Night Tripper, αυτός ο ήχος, και είναι πέμπτη σήμερα και φυσικά έχουμε ταινίες καινούργιες στα σινεμά. Φυσικά έχουμε την Οδύσσια Christopher Nolan, η ταινία που νομίζω είναι και πολύ αναμενόμενη και έχει συζητηθεί και πάρα πολύ, και γράφει και ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι το απόλυτο έπος. Το απόλυτο έπος διασκευάζεται, λέει, με τα μάτια στο σήμερα. Είναι, λέει, μια ενδιαφέρουσα πολυεπίπεδη αλληγορία η οποία προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στο χολιγουντιανό υπερθέαμα και το εσωτερικό υπαρξιακό δράμα. Και έβλεπα ένα άλλο δημοσίευμα από το BBC σχετικά με το ερώτημα αν ανταποκρίνεται η ταινία στην μεγάλη αναμονή. Και λέει πως είναι εύκολο να παρασυρθεί κανείς από το τεράστιο μέγεθος του θεάματος. Ωστόσο, είναι επίσης αλήθεια ότι η δράση μπορεί να περιορίσει τον συναισθηματικό αντίκτυπο της ιστορίας, ο οποίος εμφανίζεται σταδιακά και γίνεται ισχυρότερος αργότερα. Το Oppenheimer παραμένει από τις πιο ολοκληρωμένες ταινίες του Nolan. Η Οδύσσια φαίνεται πλούσια, γεμάτη μαγεία και ανθρωπιά, δημιουργώντας την επιθυμία να τη δει κανείς ξανά. Μάλιστα, ας τη δούμε τώρα εμείς για πρώτη φορά και βλέπουμε για το ξανά.

πάντως, αν δει κανείς τις κριτικές και τα στεράκια των κριτικών. Τα έχει πάει καλά.

0: Bad Bunny και το σίγουρο είναι πως η μουσική του έχει κάτι ανεπιτίδευτο σε αυτήν εδώ την εποχή. Και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30.
1: Désordre amer, désert en moi. L'écho d'amour vient jusqu'à toi.
0: Πάμε να κλείσουμε και αυτό το ημίωρο. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την αρχιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμη 7. Έντιμοι πολιτικοί που επί εβδομάδες διασύρθηκαν, καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες τις αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βλαχόπουλο του Δήμου Πύλου Νέστορο στη Μεσσηνία, ήχησε το 112 επιτόπου ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρο συνδράμουν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε επισήμως το κόμμα. Γραπτές εγγύησεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Η επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται ταχύτερα σε σύγκριση με τις προηγούμενες, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ήδη 796 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ξεπερνά τις 2.000 σε αυτή τη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 36 βαθμούς στην Αττική έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Κόσμος 90.

Λίκη Λί και το Λάκι Αγκέν την είδαμε και πρόσφατα στο Ηρώδιο και μπήκαμε στην τελική ευθεία. Κάπως έτσι επιστρέψαμε για να φτάσουμε μαζί μέχρι τις 6. Έχουμε ακόμα 24 λεπτά μπροστά μας. Καλησπέρες, τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429. Κόσμος 936 μας βρίσκεται στα social. Επικοινωνούμε και εκεί. Διαφορετικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού. Κόσμος Radio, έτσι θα μας βρείτε.

Ροζή και το εξής, θεούμα Βος εδώ στο Κόσμος και κάτι από το θέατρο. Καθώς έβλεπα πως το πετυχημένο μυθιστόρημα της Ιωάννας Καριστιάνη που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη το 1997 και μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο από τον Παντελή Βούλγαρη το 2013, ετοιμάζεται για μια νέα διαδρομή, αυτή τη φορά στη σκηνή της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Ο λόγος για τη Μικρά Αγγλία που θα ανέβει λοιπόν στο θέατρο τον Δεκέμβριο που μας έρχεται, έχουμε αρκετό καιρό μέχρι τότε, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση και μάλιστα στην κινηματογραφική μεταφορά το σενάριο υπέγραψε η ίδια η συγγραφέας σε αυτή τη θεατρική εκδοχή της οποίας τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Τάσος Πυργέρη. Στη διασκευή υπογράφει ο γνωστός μεταφραστής Αντώνης Γαλαίος.

Take Me There, λοιπόν, ένα από εκείνα που παίζουν πάρα πολύ στα social και στα stories. Και έβλεπα τώρα ένα κείμενο της Μανίνα Ζουμπουλάκη που λέει «Το καλοκαίρι είναι ιερό και δεν το θυσιάζομαι τίποτα». Και πόσο πολύ συμφωνούμε με αυτό. Και γράφει χαρακτηριστικό ότι δεν θέλω με τίποτα να χάσω το φετινό καλοκαίρι για να μην μιλήσω για τα επόμενα καλοκαίρια από εδώ και πέρα, και έχει μια ανάλυση σχετικά με το πώς αντιμετωπίζουμε τα καλοκαίρια, γιατί πολλές φορές χρειάζεται να μένουμε, χρειάζεται να είμαστε εδώ για τους δικούς μας ανθρώπους ή για άλλους λόγους, και μεγαλώνοντας εκτιμάς αλλιώς τα πράγματα γενικά, αλλά και τα καλοκαίρια ειδικά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε εδώ στο Κόσμος 93,6. Για το επόμενο 2ωρο μείνετε εδώ, έρχεται η Κλάουντια Μάτωλα. Καλό απόγευμα, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή συνέχεια από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Γεια χαρά.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Yeah, yo, check this out.

Go Easy εδώ ξεκίνημα 5 λεπτά μετά τις 6. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στην παρέα μας, ένα road trip μουσικό. Ζεστό, ζεστό με υγρασία το απόγευμα της Πέμπτης. Καλώς ήρθατε εδώ στον κόσμο, στην παρέα μας, ένα road trip μουσικό. Ζεστό, ζεστό με υγρασία το απόγευμα.

0: Tumbao Experience. Sam Waymon, Αργεντινή, περνάει στον τελικό και πάλι με την ίδια φάση με το Μέση να παίρνει μπρος προς το τέλος. Οι δύο Μαρτίνες, όπως και ο Μέση που πήρε μπρος στον προηγούμενο αγώνα, στο τέλος για να γίνει ένα εντυπωσιακό παιχνίδι. Έτσι, για να πάμε στον τελικό, την Κυριακή Μουντιάλ 2026, Ισπανία, Αργεντινή, 2-10-60-64-29.
1: Νικόλ.
0: Το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο. Αργεντινή, Ισπανία λοιπόν και εμείς. Το ακαμπάγιο με Νάθη Πελούς είναι από Αργεντινή και Ισπανία. Από το άλμπουμ Mal Portada. Καλή επιτυχία στην Αργεντινή και στην Ισπανία.

Ακαμπάγιο, λοιπόν, Άθε Πελούσο από Αργεντίνη και Ισπανία, Αργεντίνη και Ισπανία. Την Κυριακή στον τελικό του Μουντιάλ, 2-10-60-66-4-29, εμείς μιλάμε σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνίας. rteco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, ψηφιακά από την τηλεόρασή σου και μέσα διαδικτυακά από το rteco.gr, όπου ακούς όλα τα πάντα, όλες οι εκπομπές της ελληνικής ραδιοφωνίας, κόσμος 24-7, όποτε θέλεις εσύ, στον χρόνο που θέλεις εσύ, δεν χάνεις καμία εκπομπή και κάνεις και replay, έτσι, τι δεν άκουσες καλά ή τι έχασες. Όλα γίνονται στο Ερτέκο, αυτή είναι η αλήθεια. Και φυσικά Facebook, Instagram, όλα τα social media, τηλέφωνα, mail. Υπάρχουν τρόποι πολλοί επικοινωνίας. Και με το ChatGPT μιλάς, το οποίο έχει αλλάξει και φωνή. Βέβαια, έχει εκπαιδευτεί full το ChatGPT. Δηλαδή, αν βάλεις τη φωνητική και κάτσεις να συζητήσεις, χρωματίζει πλέον, δεν μιλάει καν σαν ρομπότ. Μιλάει κανονικότατα. Δηλαδή, χρειάζεται προσπάθεια να σκεφτείς ότι μιλάς με μηχανή.

κομπαρσίτα, η πιο γνωστή μελωδία τάγκο στον κόσμο, που κάνει χαρούμενους τους πάντες και αναγνωρίζουν το τάγκο από την κομπαρσίτα, εκτός από τον Άστρο Πιατσόλα και μερικούς ανθρώπους στην Αργεντινή, γιατί είναι δύσκολο ότι αυτή τη μελωδία την γράψει ο Μάτος Ροντρίγκες, που είναι από την Ουρουγουάη. Και γι' αυτό υπήρχε ένα μεγάλο πρόβλημα με το τάγκο που ανήκει στην Ουρουγουάη ή στην Αργεντινή. Και είναι αστείο το ότι η σημαία του τάγκο, γιατί τη λέει σημαία είναι αυτή η μελωδία, είναι άμα κάποιος πει που δεν ξέρει τι είναι το τάγκο και του τραγουδήσει την κομπαρσίτα, θα πει αυτό είναι το τάγκο. Αυτό είναι κάτι που δημιουργεί μια σύγχυση στην Αργεντινή, γιατί έρχεται από την Ουρουγουάη. Αλλά μοιράζεται κάπου εκεί. Λεβάν, ο άνεμος, Γκαμπριέλ Ογκό στον αέρα μας 2026, αυτό το σίγγλ από τη Γαλλία, που έμεινε πίσω κι αν ήταν το φαβορί του Μουντιάλ.

Κάρλος στη Βραζιλία. Βρεθήκαμε μουσικά κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας, 16 Ιουλίου. Rolling Stones με τη φυσαρμόνικα του Mick Jagger κάνει την έκπληξη και διασκευάζει στο Foreign Tongue Amy Winehouse.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή πολιτική σύγκρουση μετά τις διώξεις Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε βάρος τεσσάρων ενεργεία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ και την αρχαιοθέτηση της υπόθεσης για ακόμα 7. Έντιμη πολιτική που επί εβδομάδες διασύρθηκαν καθώς κάποιοι μας αποκαλούσαν κυβέρνηση υποδίκων. Σήμερα ποιος θα ζητήσει συγγνώμη για εκείνες αθλειότητες, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρώτη φορά βλέπουμε κυβέρνηση να πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη, βουλευτές και κυβερνητικοί αξιωματούχοι να διώκονται μαζικά από τη δικαιοσύνη και να ζητά από την αντιπολίτευση να ζητήσει συγγνώμη, απαντά ο Κώστας Τσουκαλάς από το ΠΑΣΟΚ. Σκληρή κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Την επανένταξη του Παύλου Πολάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα ανακοίνωσε επισήμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Παραιτήθηκαν 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, έλεγχο από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και αποκατάσταση των ζημιών ζήτησε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους της Ελληνικό Μετρό και κατοίκους της Κυψέλης. Θέτηκε είναι η πρώτη αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Έως 36 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια, aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Los Del Condor, οι Hermanos Gutiérrez, με τον όμορφο ήχο τους από το άλμπουμ Los Ojos Del Condor στο 2026. Κόσμος 93,6, τα ραδιόφωνά σας. Είναι 5η, είναι 16 Ιουλίου, έχει υγρασία, η ζέστη είναι έντονη και θα ανέβει η θερμοκρασία σιγά σιγά. Θα νιώσουμε καλά τον καύσωνα του καλοκαιριού και εδώ στην Ελλάδα που είχαμε γλιτώσει από τα μελτέμια. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου μας, Κλάουδια Μάτουλα. Μουσικές δροσερές όσο γίνεται στον κόσμο στους 93,6 σε ένα road trip μουσικό. Knocking on Heaven's Door διασκευάζουν οι Waterboys.

Knocking on Heaven's Door ακούμε από τους Waterboys λίγο πριν τους απολαύσουμε ζωντανά και ακούσουμε μια αποκλειστική συνέντευξη του Mike Scott, το Waterboys, την Παρασκευή στις 8 η ώρα 17 Ιουλίου με τον Πέτρο Αδάμ αύριο. Δεν το χάνει κανείς. Λίγο πριν ανέβουν στη σκηνή του Sunny Festival, οι Waterboys κάνουν στάση στον κόσμο. Στους 93,6 ο frontman Mike Scott, μία από τις πιο αναγνώρισιμες φωνές βρετανικής μουσικής, μιλά για όλα στον Πέτρο Αδάμ σε μία αποκλειστική ραδιοφωνική συνέντευξη. Θα συζητήσουν για τη διαδρομή του το συγκροτήματος, τον Bob Dylan, για τους Beatles που τον σημάδεψαν, τη σχέση του με την Ελλάδα, τη μυθολογία της, την αξέχαστη βραδιά στο Ηρώδιο και τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει. Waterboys Full λοιπόν αύριο. Sunny Festival με Waterboys και Πέτρος Αδάμ με Mike Scott αύριο. Συντονιστείτε στον κόσμο.

Fisherman's Blues, Waterboys ζωντανά στο Sunny Festival και αύριο με τον Πέτρο Αδάμ θα μάθουμε τα πάντα για τους Waterboys. Συντονιστείτε 17 Ιουλίου. 16 Ιουλίου σαν σήμερα σκοτώθηκε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα ο Χάρι Τσέιπιν που κατευθυνόταν σε μια δωρεάν συναυλία της Νέας Υόρκης. Το αυτοκίνητό του χτυπήθηκε από πίσω από ένα φορτηγό με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο όχημά του και έφυγε πάρα πολύ νέος στα 38 του αυτή τη μέρα, το 81. Αμερικανός τραγουδοποιός, ακτιβιστής, έγραψε τραγούδια που κατάφεραν να μείνουν ανεξίτηλα στο χρόνο. Ήθελε όμως να γίνει σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και το Legendary Champions που έκανε είχε προταθεί για Όσκαρ το 68. Υπέγραψε ένα συμβόλαιο με την Elektra Records το 72 και μέσα από τα τραγούδια του μπορεί να φύγε νέος αλλά έμεινε στην αιωνιότητα, ιδιαίτερα με το Cats in the Cradle. Harry Chapin.

Είπεν, μπήκε στο Hall of Fame αυτό το τραγούδι, ήταν και προτινόμενο για βραβείο Grammy. Ήταν το πρώτο νούμερο ένα του Harry Chapin, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του που συνδέθηκε μαζί του πολύ, και μιλάει για έναν άντρα που γίνεται πατέρας, είναι συνεχώς αποσχολημένος υπερβολικά για να ασχοληθεί με το γιο του. Ο γιος του το θαυμάζει, του υπόσχεται ότι όταν μεγαλώσει θα του μοιάσει ακριβώς, και όταν τελειώνει το κολέγιο του έμοιασε τελικά. Όταν ο πατέρας του σταμάτησε να δουλεύει και βρήκε τον χρόνο μετά από πόσα χρόνια αφού είχε μεγαλώσει ο γιος του να ασχοληθεί μαζί του, ο γιος του δεν είχε χρόνο. Ήταν συνταξιούχος πλέον ο πατέρας του, τηλεφωνεί στον ενήλικο γιο του και του ζητά να περάσουν λίγο χρόνο μαζί, αλλά ο γιος είναι τόσο αποσχολημένος πλέον με τη δική του δουλειά και την οικογένεια και δεν βρίσκει χρόνο καθόλου για να δει τον πατέρα του. Και όπως παραδέχεται, τελικά ο γιος μου με έμοιασε πολύ στα λάθη. Αυτό λέει ο Harry Chapin. Και αν βλέπει και κανείς πολύ μπάλα, γράφει και τέτοια τραγούδια όπως αυτό που ακολουθεί. Φυσικά Αργεντινή, τι άλλο θα ήταν? No hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτε καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen.

νομίζω ότι είναι το τραγούδι της εποχής, το Noi Nada Common Goal. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα γκολ. Kevin Johansen στον πυρετό του Μουντιάλ, λοιπόν, αυτό το διάστημα. Και γυμναστική για εσάς που κάνετε γυμναστική εκεί με το Σάκη, Σάκης και Γιώργος. Νομίζω ότι ο Bad Bunny βοηθάει πολύ στη γυμναστική. Πιάνει με Bad Bunny. Δεβίτη ρε μα φώτο. Πιο πολλές φωτογραφίες, πιο πολλές αναμνήσεις. Όταν έχουμε τους ανθρώπους που έχουμε δίπλα μας, να τους χαιρόμαστε και να βγάζουμε φωτογραφίες και να ζούμε στιγμές. Αυτό λέει ο Bad Bunny. Να τα ζεις όλα στο φουλ του. Τους ανθρώπους δηλαδή, την παρέα, την καλή παρέα. Φίλους αγαπημένους, παππούδες, γιαγιάδες, συγγενείς. Έπρεπε να είχα βγάλει περισσότερες φωτογραφίες, λέει ο Bad Bunny.

Μη τυράρ μας φώτος. Και έτσι με αυτό το άλμπουμ το αγόρι από το Πορτορίκο έγινε το καλύτερο πράγμα που είχε το 2026, ένας χαμός δηλαδή με τον

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο Art Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
4: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.
6: Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Back to life, soul to soul, πρωτοπόροι. Θα το ζήσουμε αυτό 8 Αυγούστου στο Sunny Festival, σε ένα φοβερό σημείο, με φοβερές συναυλίες. Και φέτος, Robert Plant, soul to soul, festival, σε ένα φοβερό σημείο, με φοβερές συναυλίες. Και φέτος, Robert Plant,

Έγινε ένας χαμός πανικός με τον Κρίστοφερ Νόλαν και την Οδύσσια και την ωραία Ελένη, έτσι. Μιλάμε για πανικό. Ο Νόλαν είπε ότι περίπου αυτό που είπε και ο Δημήτρης Λιαντίνης, είχε πει σε μια διάλεξή του ότι στην Οδύσσια η Ελένη παρουσιάζεται ως γοητευτική, επιβλητική. Κυρίως αναδεικνύονται η ευφυΐα, η αξιοπρέπεια, η αυτογνωσία της. Αυτό λέει ο Νόλαν, και όχι η εξωτερική της εμφάνιση. Αυτό θεωρείται χαρακτηριστικό της ομερικής τεχνικής. Ο ποιητής προτιμά να δείχνει το αποτέλεσμα της ομορφιάς χωρίς να απαριθμεί τα χαρακτηριστικά της. Αυτό λέει και ο Λιαντίνης, ότι αυτό το αφήνει στη φαντασία τη δική σου, στον άνθρωπο να το φανταστεί μόνος του το τι σημαίνει ομορφιά για εκείνον. Η ομορφιά είναι υποκειμενική για όλους μας, είναι κάτι που είναι μέσα μας, στα μάτια μας. Beauty is in the eye of the beholder, που λένε. Αυτό έλεγε ο Δημήτρης Λιαντίνης, αυτό λέει και ο Κρίστοφερ Νόλαν με ένα τρόπο. Γι' αυτό διάλεξε και τη Λουπίτα, γιατί βγάζει όλη αυτή τη δύναμη και την αρχοντιά που ήθελε να δώσει στην ωραία Ελένη. Φυσικά έγινε ένας πανικούλης παγκοσμίως με αυτή την επιλογή. Οδύσσια στους κινηματογράφους του Κρίστοφερ Νόλαν.

Electric Spanish από τον Τιουάιο. Μυστήριο καλλιτεχνικό όνομα το Τιουάιο, αλλά βγαίνει τώρα, βγήκε του κατσέτσι, γιατί τον είδε ένας μπλουζίστας και είπε πώς τραγουδάει έτσι αυτό το παλικάρι. Είναι, ακούγεται The Young Old. The Young Old, και έμεινε έτσι. Μπορεί να μην είναι και το καλύτερο ηχητικά, ας πούμε, να τα ακούς και να λες τι ωραίο, τι Τιουάιο. Εκτός και σε διάφορες περιοχές ακούγεται ωραίο αυτό. Αλλά anyway, έμεινε αυτό το παρατσούκλι του και είναι υπέροχος ο Τιουάιο και έχει παραγωγό τον Έντριαν Κεσάδα. Σήμερα, 16 Ιουλίου, είναι Παγκόσμια ημέρα φιδιού. Δεν το λες και το πιο συμπαθητικό, on το φίδι, αν και αρέσει πολλούς ανθρώπους, κάποιοι έχουν και σπίτι για τους φίδια, τι να κάνει το δόλιο, πλασματάκι και αυτό, τι να κάνει. Υπάρχει και τραγούδι όμως για αυτό το πλασματάκι, για το φίδι, βέβαια το καλύτερο που μπορούσε να γίνει τραγούδι, Al Wilson. Al Wilson το ερμηνεύει και μιλάει για τα φίδια, τα άλλα όμως φίδια, όχι αυτά τα δόλια εκεί στη φύση έξω, αλλά τα φίδια μεταφορικά. Είναι μια γυναίκα, συναντάει ένα φίδι στο δρόμο και είναι χτυπημένο. Και έτσι λέει το φίδι, σε παρακαλώ να με πάρεις σπίτι σου να με βοηθήσεις, γιατί είμαι χτυπημένο. Και του λέει η γυναίκα, μα είσαι φίδι, θα σε πάρω σπίτι, θα με τσιμπήσεις. Και τι λέει, θα τσιμπήσω αφού θα με βοηθήσεις, θα είμαι καλό φίδι. Το παίρνει λοιπόν η γυναίκα, το πάει στο σπίτι να το βοηθήσει και δεν τσίμπησε. Και του λέει, μα γιατί με τσίμπησες, αφού είπες ότι δεν θα με τσίμπησες. Και έτσι λέω, συγγνώμη, μαντάμ, φίδι μάζεψες. Δεν μάζεψες κάτι άλλο, τι περίμενες. Al Wilson, The Snake. Προσοχή λοιπόν στις ποιότητες και ας μην ακούμε τι λένε οι άνθρωποι, τι κάνουν.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
2: Κόσμος 93,6.

Brighter Shade of Pale, Johnny Blue Skies στο 2026 σε αυτή την εκτέλεση. 8 παρα 25 κόσμος στα ραδιοφωνά σας, κόσμος 93,6. Κλαούντια Μάτωλεν εδώ σε ένα road trip μουσικό. Για λίγο ακόμη θα είμαστε παρέα με τον Χρήστο Βιουκλάκη απέναντί μου να φροντίζει τον ήχο μας. Απογευματάκι Πέμπτης. Blue Sky, John Baez στον αέρα μας. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Erteco.gr διαδικτυακά ο κόσμος του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Λάνα Ντελ Ρέι, Summertime. Summertime, η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή, νούμερο ένα χώρα για ξεκούραση στην Ευρώπη. Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται κάθε καλοκαίρι για να ζήσουν το όνειρο και εμείς ζούμε τον εφιάλτη. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, τα στοιχεία είναι αμήλικτα. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν το μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος για στέγαση. Έτσι και τα ενίκια, το ενίκιο ανέβηκαν 5% μέσα σε ένα χρόνο, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος είναι 1,8. Τρέχουμε σε τριπλάσια ταχύτητα με την υπόλοιπη Ευρώπη και στο World Happiness Report το 26 η Ελλάδα βρίσκεται σε ευτυχία στον πάτο. Θέση 85 ανάμεσα σε Βουλγαρία και Αλβανία.

σοκαριστικό αυτό το ταλέντο, αυτή η ύπαρξη που με δυσκολία μπορεί να πιστέψει κανείς ότι όντως έζησε ο Σαμ Κουκ, πέρασε από αυτό το πλανήτη, έκανε το πέρασμά του, έφυγε πολύ νωρίς στα 30 του και άδικα και άσχημα, και άφησε μια τεράστια κληρονομιά, η ευκολία που ερμήνευε, η ομορφιά σε όλα. Σε όλα την είχε ο Σαμ Κουκ, αφού κατάφερε να κάνει την Αρίθα να μυρίζει τον μπουφάν του. Περίμενε πώς και πώς να πάει ο Σαμ Κουκ, γιατί πήγαιναν όλοι οι τραγουδιστές της εποχής στο σπίτι, γιατί ήταν ο μπαμπάς της, που ήταν ο μαν της κατάστασης. Και έφτανε ο Σαμ Κουκ και έπαιρνε τον μπουφάν του που το άφηνε σε ένα καναπεδάκι και το μύριζε η Αρίθα Φράγκλιν. Royal Philharmonic Orchestra να συνοδεύει άλλη μία από τις σπουδαιότερες φωνές που γνώρισε ποτέ αυτός πλανήτης.

Philharmonic Orchestra να συνοδεύει την Aretha Franklin. You make me feel like a natural woman. Σαν σήμερα φεύγει μία από τις σπουδαιότερες φωνές. Έγραψε μία μεγάλη ιστορία 16 Ιουλίου του 2003 στα 77 της. Λοιπόν, θα φύγει η Σίλια Κρούς. Ένα όνομα, μία γυναίκα από την Κούβα. Μία από τις μεγαλύτερες Λατίνες του 20ου αιώνα. Στην Κούβα κατά τη δεκαετία του 50, κερδίζοντας το παρατσούκλι La Guarachera de Cuba, τις επόμενες δεκαετίες έγινε γνωστή ως η βασίλισσα της σάλσας. Έδωσε πάρα πολλά στη Λάτιν μουσική. Ήταν η βασίλισσα της σάλσα, ήταν η βασίλισσα της Λάτιν μουσικής. Έδωσε πάρα πολλά μέχρι τη μέρα που έφυγε από τη ζωή. Και είναι η φωνή που δεν ξεχνά κανείς. Σίλια Κρούς.

Η Σίλια Κρούς έφυγε από την πατρίδα της, έφυγε από την Κούβα μετά από την Επανάσταση, αποτελώντας ένα από τα σύμβολα της εξόρισης κουβανικής κοινότητας. Συνέχισε την καριέρα της στο Μέξικο και στη συνέχεια στην Αμερική. Ηχογράφησε με τον Τίτο Πουέντε με σπουδαίους μουσικούς. En el son, en el bolero, en la rumba, en el guaguancó, en el bailador. Με 37 studio albums, πολλά βραβεία, Grammy, Latin Grammy. Έπαιξε και σε σαπουνόπερες βέβαια. Έχει τιμηθεί, έχει κάνει πάρα πολλά σε μια ζωή. Μέχρι τα 77 της το 2003, 16 Ιουλίου τέτοια μέρα, που έφυγε από τη ζωή και άφησε μια σπουδαία κληρονομιά στη Latin σκηνή. Σίλια Κρούς, Παροστέλαρ, Black Lilies. Και έγινε εκεί το θαύμα και στο Eurovision. Ξαφνικά Παροστέλαρ, εκεί που δεν το περίμενε κανείς.

Και το Black Mirror, προφητικό καμιά φορά, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε δει το επεισόδιο. Πάντως βγαίνει αυτό το application με τεχνητή νοημοσύνη, εφαρμογή γνωριμιών, χωρίς προφίλ, χωρίς scrolling. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Η τεχνητή νοημοσύνη σου βρίσκει το τέρι. Black Mirror. Καλά περνάμε. Καλά κρασιάλη. Χρήστος Βουλιουκλάκης, φρόντιζε τον ήχο μας. Απογευματάκι Πέμπτης, είναι ζέστη πολύ, υγρασία, θερμοκρασία στους 40 από Δευτέρα. Κλάουντια Μάτο λέει στο μικρόφωνο στις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί κόσμο στα ραδιόφωνά σας. Και όπως λέει ο Αντριάνο Τσελεντάνο στο τραγούδι που θα κλείσουμε, δεν υπάρχει ο έρωτας, ένα ψέμα λέει είναι ο έρωτας που κάποιος το έχει φτιάξει για να τον τρελάνει τον Αντριάνο Τσελεντάνο. Non esiste l'amor. Φιλιά πολλά. Τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
5: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
6: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
7: Salida del vuelo con destino a la

0: no me muero.
1: Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Είναι Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Έχει πολύ ζέστη έξω. Έχει υγρασία, έχει ζέστη. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία εντός των ημερών. Εντάξει, μια χαρά. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο. Έχει ζέστη. Θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία εντός των ημερών. Εντάξει, μια χαρά. Είμαστε μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο.

Love Cuts, αυτή είναι η Cure. Οι Cure λοιπόν ήρθαν χθες στην Ελλάδα. Τους περιμέναμε το θρυλικό συγκρότημα να έρθει στην χώρα μας και πραγματικά έπαιξαν, φίλες και φίλοι, 27 κομμάτια, ό,τι σας είχα πει. Έτσι ακριβώς έγινε και το λέμε αυτό γιατί το setlist πολύ μεγάλο πραγματικά, με 19 κομμάτια και με encore 8 κομμάτια. Μέσα στο encore έπαιξαν φυσικά το Lullaby, το Hot Hot, το Love Cuts, το Friday I'm in Love, το Close to You, το Why Can't Be You και το Boys Don't Cry. Ωραίο το live των Cure και είναι ένα ιστορικό συγκρότημα και όπως καταλαβαίνετε δεν είχαν την ενέργεια που είχαν πριν από 10-20 χρόνια, δεν περιμένουμε κάτι τέτοιο, αλλά οι Cure είναι, φίλες και φίλοι, οι Cure δεν νομίζω να δυσαρέστησαν κανέναν. Έπαιξαν όλα τα hits, έπαιξαν και κάποια πράγματα από το καινούριο. Είναι εμπειρία να βλέπεις τους Cure και όσοι δεν τους είχαν δει στη χώρα μας. Κάποιοι έλεγαν ότι θα έπρεπε ο Matt Berninger να βγει πριν τους Cure και όχι Nothing But The Thieves, αλλά δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε φορά που είναι να γίνει ένα live, φίλες και φίλοι, και να έχει αρκετά μέλη, αρκετά group. Δυστυχώς αυτός που παίζει πρώτος, να το ξέρετε πάντα, είναι η μπάντα που δυστυχώς

Στρώει και τη ζέστη. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα. Θα θέλαμε να δούμε κάποια στιγμή τον Ματ Μπέρνικερ, ίσως σε μικρότερο χώρο και ίσως πιο βράδυ με περισσότερη δροσιά. Τρίτη φορά λοιπόν έρχονται οι Cure τα τελευταία χρόνια, και λέω τα τελευταία χρόνια, τελευταία 20-25 χρόνια. Ένα γεμάτο ΆΚΑ με πάρα πολλές ηλικίες, από νέους, από εξιντάριδες πλάς, από πάρα πολλά πράγματα. 2 ώρες και λοιπόν επάνω στη σκηνή. Νομίζω ότι δεν θεωρούμε δεδομένο ότι αυτοί οι καλλιτέχνες θα έρθουν και μετά από 1 και μετά από 2 χρόνια. Οπότε υπάρχει ένα δέος πάντα όταν βρίσκεις απέναντι σε τέτοιους καλλιτέχνες και μουσικούς που έχουν αφήσει τόσο βαθύ αποτύπωμα στη μουσική και συγκροτήματα που έχουν διαμορφώσει έναν ολόκληρο ήχο, έχουν επηρεάσει μεταγενέστερες μπάντες και εξακολουθούν μετά από 5 δεκαετίες να εμπνέουν νέους μουσικούς και να γεμίζουν. Θυμίζουν φυσικά συναυλιακούς χώρους σε όλο τον πλανήτη. Αυτοί λοιπόν είναι φίλες και φίλοι Cure. Ρόμπερτ Σμιθ και η μπάντα του ξετύλιξε μια τεράστια διαδρομή περνώντας από διαφορετικές περιόδους της δισκογραφίας τους και νομίζω ότι τα κατάφερε πάρα πολύ καλά. Και αυτός είναι φίλες και φίλοι ο Post Malone. Post Malone την Κυριακή 90 λεπτά πριν ξεκινήσει ο τελικός θα ανέβει επάνω στη σκηνή και θα τραγουδήσει σε αυτή τη γιορτή του ποδοσφαίρου.

2-10-60-66-429. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Jazz από τον δέκτη της τηλεόρασής σας. Και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας ακούτε τον κόσμο. Πώς μάλλον λοιπόν θα τραγουδήσει στο World Cup Closing Ceremony πριν την έναρξη της συναυλίας σε μια γιορτή της μουσικής. Και λέω γιορτή της μουσικής γιατί θα βρίσκεται και η Κιλάωρο Παουζίνη και ο Ρόμπιν Γουίλιαμς και θα υπάρχει και μια special εμφάνιση από τον Tom Cruise, ενώ θα υπάρχει και Half Time Show Time, λες και βλέπουμε αμερικάνικο football, δηλαδή με Madonna, BTS, Shakira, Justin Bieber στο πρώτο Half Time Show που θα γίνει σε μεγάλο σε μεγάλο συναυλιακό χώρο, έτσι, που πάει το μυαλό μου. Συναυλία είναι, εν πάση περιπτώσει. Θα γίνει half time επάνω σε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου και δις τελικό. Δεν ξέρει βέβαια κανένας κατά πόσο όλα αυτά τα πράγματα βοηθούν ή όχι τις ομάδες, διότι αυτά τα cooling break δεν βοηθάνε καθόλου, κόβουν τη ροή του αγώνα και τον ηρμό της σκέψης πολλές φορές των ποδοσφαιριστών. Δεν ξέρω τώρα αυτό το half time show time, όπου δεν θα είναι σίγουρα 15 λεπτά, θα είναι παραπάνω, δεν ξέρω ακριβώς το χρόνο. Τον δω, θα σας πω αύριο κάποια στιγμή. Σίγουρα μπορεί και να επηρεάσει κάποια στιγμή κάποιες από τις ομάδες. Κοντός ψαλμός Αλληλούια θα το δούμε, θα δούμε ακριβώς τι πρόκειται να γίνει την Κυριακή το βράδυ. Μου λέτε ότι ήταν από ο Σάιμον Γκάλουπ. Ναι, δεν είχε έρθει ο Γκάλουπ για λόγους υγείας. Την θέση του την πήρε ο γιος του, έπαιξε πάρα πολύ καλά ο μπάσο, ούτως ή άλλως πολύ καλός μπασίστας και ο γιος του. Οι υπόλοιποι Cure, οι Garbles, Donnell και Cooper βρέθηκαν επάνω στη σκηνή κανονικά και έπαιξαν Push in Between Jays, Just Like Heaven και αργότερα έβαλαν τις μεγάλες επιτυχίες. Και στο τέλος πολλά πυροτεχνήματα. Και πυροτεχνήματα, φίλες και φίλοι, δεν είδαμε μόνο στο ΟΑΚΑ, πυροτεχνήματα είδαμε σε όλη την Αργεντινή. Μπορείτε να φανταστείτε τι έγινε. Καταρχήν, δύο ασίστ έβγαλε ο Μέση, δύο γκολ μπήκανε. Έβαλε ο Φερνάντες, έβαλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Είχε δύο δοκάρια ο Μακάλιστερ. Τους έβαλαν μέσα στο τέρμα στην κυριολεξία μετά το 60 τους Άγγλους, όπου οι Άγγλοι καλώς ή κακώς δεν έπαιξαν την μπάλα που θα μπορούσαν τα τελευταία 30 λεπτά, γιατί αν έπαιζαν την μπάλα μπορεί και να είχαν περάσει στο τελικό. Σε κάθε περίπτωση όμως εδώ δεν κοιτάμε τι έγινε, εδώ κοιτάμε το αποτέλεσμα. Και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και η Αργεντινή κατεβαίνει για δεύτερη φορά μέσα 3,5 χρόνια να κάνει το back-to-back. Κοιτώντας λοιπόν το παιχνίδι, το οποίο ήταν, το θεωρώ εντυπωσιακό πραγματικά, και με τον τρόπο που έγινε και πώς έγινε, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν έβαλα 2-3 κανάλια από την Αργεντινή για να κάτσω να δω τι συμβαίνει στην Αργεντινή. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι έγινε στην Αργεντινή. Δηλαδή έμεινα 2,5 ώρες στο ίντερνετ και κοίταγα live coverage από κανάλια. Πρέπει εκεί στο μεγάλο μνημείο που βρίσκεται στον Οβελίσκο, στο Μπουένος, αλλά και σε όλη την Αργεντινή, πρέπει να είχαν βγει πάνω από 5-10 εκατομμύρια άνθρωποι, μπορεί να λέω και λίγους, και να φώναζαν και να πανηγυρίζουν. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι σήμερα ότι πέτυχα τι έγινε μέσα στο γήπεδο από γνωστό commentator, ο οποίος πανηγύριζε, ο οποίος μετέδωσε το δεύτερο γκολ της Αργεντινής. Εντάξει, καταλαβαίνετε, αυτό το πράγμα θα γίνει και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο και θα γίνεται για μέρες ολόκληρες στην Αργεντινή. Αυτός, φίλες και φίλοι, είναι ο Diego Armando Maradona. Τραγουδά ένα τραγούδι που γράφτηκε για πάρτι του.

Είναι αυτό το τραγούδι του Ροντρίγκο Μπουένο, το Mano de Dios, το οποίο το έχει γράψει για τον Diego Armando Maradona. Και είναι το, την έχουμε πει την ιστορία, την είπαμε και προχθές. Είναι το τραγούδι που θεωρητικά λέει την ιστορία του Μαραντόνα, λέει την ιστορία του 86 και λέει φυσικά αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο το οποίο έλειπε από τον ίδιο τον Ντιεγκίτο. Και ήταν από τις σπάνιες φορές, το έχω πάρα πολλά χρόνια αυτή την ηχογράφηση, όπου ο Μαραντόνα έχει βρεθεί σε ένα μπαρ κάπου στο Μπουένος και έχει ανέβει επάνω στη σκηνή και το έχει τραγουδήσει. Δεν έχω άλλα πράγματα. Γενικά ο Μαραντόνα τραγουδούσε, του αρέσαν τα τραγούδια, αλλά αυτό είναι το μόνο δίλεπτο που υπάρχει, αν θέλετε, live από τον Diego. Και είναι αυτό το Mano de Dios, είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονταν χθες συνέχεια στα αργεντινικά ραδιόφωνα. Εντάξει, έχουν κάνει ένα παραλληλισμό το πώς ήταν τότε και το πώς είναι σήμερα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ροντρίγκο Μπουένο, που ήταν ένας από τους καλλιτέχνες, forthcoming καλλιτέχνες, και πολύ περισσότερο ένας τραγουδιστής που έγραψε και άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην αργεντινική μουσική σκηνή. Δυστυχώς έφυγε από τη ζωή νεότατος το 2000, ετών 27, σε αυτοκινηστικό δυστύχημα, και ήταν από τους λόγους που, εν πάση περιπτώσει, τελείωσε μια εποχή, όπως είπαν, στην Αργεντινή. Και τέλος πάντων, είναι άλλη κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε άλλη κουβέντα για τον Ροντρίγκο Μπουένο και για το τι πρόσφερε στον αργεντινικό ήχο και για ποιο λόγο άλλαξε πολλές φορές τις ισορροπίες στην αργεντινική μουσική σκηνή. Και Μανουτσά ακούστηκε πολύ και πολλά πολλά άλλα και πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια δεν αφήνουμε απ' έξω τους Ισπανούς, έτσι. Οι Ισπανοί έχουν την καλύτερη ομάδα και οι Αργεντινοί έχουν τον καλύτερο παίχτη αυτή τη στιγμή. Περιμένετε μέχρι την Κυριακή, όπου θα έχει και live, θα έχει και συναυλίες, θα έχει και half time, θα έχει και τελικό, θα έχει και ποδόσφαιρο, θα έχει και πίτσες, θα έχει και ζέστη, θα έχει τα πάντα. Ό,τι πρέπει για να περάσουμε όμορφα την Κυριακή μας. Και το Σάββατο, έτσι, με το μικρό τελικό. Γιατί μόνο Παρηγοριάς τελικός θα είναι, μικρός θα είναι. Με Αγγλία και με Γαλλία. 2-10-60-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μέχρι τις 8.30, Ντύρ και Μανουτσάο.

Μαριφρόσια Κομοούρο, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 33 λεπτά μετά τις 8 είναι 5η 16 Ιουλίου, φίλες και φίλοι. Απέναντι μου βρίσκεται ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Πάμε να συναντήσουμε το Ροζ και Φεφέ. Μια μικρή βόλτα μέχρι τη Βραζιλία.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου κι αν είστε. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Έχουμε Facebook, Instagram, φίλες και φίλοι. Δίνουμε δώρα, δίνουμε προσκλήσεις, δίνουμε και βιβλία. Δίνουμε 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου μέχρι και την άλλη εβδομάδα. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε και στα social media, γιατί τρέχουν διαγωνισμοί και τρέχουν διαγωνισμοί καθ' όλη την διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέριζουμε για όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Θα κάνουμε μια βόλτα σε παλιά all time classic πράγματα. House Martins.

Αυτή λοιπόν είναι η House Martins. Αύριο φίλες και φίλοι, μην χάσετε το Mike Scott. Αύριο ο Mike Scott των Waterboys μας μίλησε. Μας μίλησε πριν από μερικές μέρες και θα έχουμε τη χαρά να τον ακούσουμε εδώ αποκλειστικά από τον κόσμο. Αυτή η ιδιαίτερη πραγματικά φυσιογνωμία της βρετανικής μουσικής σκηνής των Waterboys έχει να μας πει πάρα πολλά πράγματα και μας είπε πολλά πράγματα. Είναι Σκοτσέζος, μας μιλάει για την διαδρομή του συγκροτήματος, για τους μπάντες, για τους καλλιτέχνες. Ρωτήσαμε διάφορα πράγματα όταν είχε πάει στην Καλιφόρνια, όταν γνώρισε τον Bob Johnson, τον παραγωγό βέβαια του I Walk the Line και του μεγάλου live που είχε γράψει στο Folsom Prison με τον Johnny Cash, για τις μουσικές από την Ιρλανδία, για τη σχέση που έχουν οι Ιρλανδοί φυσικά, οι Έλληνες και οι δύο λαοί, για την αγάπη του για την Ελλάδα, για τη μυθολογία, για το Ηρώδιο, για τη συναυλία που έπαιξε στο Ηρώδιο πριν από 3 χρόνια και πολύ περισσότερο για το τι ετοιμάζει τώρα. Ο Mike Scott είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία. Είναι ένας άνθρωπος λιγομίλητος, είναι ένας άνθρωπος που όταν θέλει να πει κάτι το λέει ακριβώς έτσι όπως είναι και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μεγάλη μας τιμή και χαρά βέβαια που μίλησε ο frontman του συγκροτήματος μια εβδομάδα 10 μέρες πριν από το live που θα δώσει την 1η Αυγούστου στο Sunny στη Χαλκιδική. Και φυσικά ένα από τα κομμάτια που θα ακούσουμε θα είναι και το Return of Pan. Με ιδιαίτερη αγάπη στο Θεό πάνω και στη μυθολογία. Ο Mike Scott, The Waterboys.

Αυτή λοιπόν είναι η Waterboys, αυτός είναι ο Mike Scott. Yes. Και μου αρέσει γιατί έχει και μια φοβερή προσφορά. Μου λέει yes, oi, nyai. Και επειδή κάπου ήταν ο Mike Scott, δεν πρέπει να ήταν σε ένα σταθερό σημείο, δεν ξέρω, ήταν σε περιοδία. Κάνει μια περιοδία αυτό το καιρό. Δεν θα σου πω ότι ακριβώς αύριο τι θα πούμε. Συνέντευξη, να κάτσετε να την ακούσετε. Μιλήσαμε από το τηλέφωνο, εξαιρετικά έχει ακουστεί ο Mike Scott και επίτηδες. Δεν έχω κάνει voice over επάνω, το έχουμε χωρίσει σε τρίλεπτα, για να ακούσετε τη φωνή αυτού του εμβληματικού πραγματικά μουσικού. Ο Mike Scott, φίλες και φίλοι, είναι ιστορία και της σκοτσέζικης και της ιρλανδέζικης μουσικής σκηνής. Έτσι είναι. Έχει καταβολές και από το Δουβλίνο και από το Εδιμβούργο. Και εν πάση περιπτώσει θα ακούσετε αύριο πάρα πολύ ωραία πράγματα μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Εδώ πάντα από τη συχνότητα του Κόσμος, τον frontman των Waterboys. It's a family affair.

Sly and the Family Stone λοιπόν και Family Affair. 9 παρα 10 εδώ στον κόσμο σε 93,6. Πολλούς χαιρετισμούς από την όμορφη Κύπρο που μας λέτε κάνει πάρα πολύ ζεστή.

Όπως μας έλεγε χαρακτηριστικά πριν από λίγες μέρες ο Χωσέ Τζέιμς, το project που είχε κάνει για το τραγούδια του Bill Withers ήταν πολύ ιδιαίτερα και προφανώς η επαφή που είχε όταν βρέθηκαν σε ένα diner και για να γνωριστούν με τον Bill Withers, έκατσαν ούτε μία ούτε δύο αλλά τέσσερις ώρες και το μόνο πράγμα που έκαναν ήταν να μοιραστούν διαφορετικές εμπειρίες αλλά με κοινό γνώμονα τη μουσική και πολύ περισσότερο όταν ο Bill Withers σου μιλάει. Ξέρει πραγματικά τον τρόπο για να σου εξηγήσει για ποιο λόγο έγραψε αυτά τα πράγματα και πολύ περισσότερο να κατανοήσεις λίγο παραπάνω τι πρόκειται να πας να τραγουδήσεις και τι project πας να κάνεις. Περιμένουμε λοιπόν το νέο project του Χωσέ Τζέιμς, όπου μας το είπε και χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί άπτεται του μεγάλου All Blue Eye του Frank Sinatra. Περιμένουμε λοιπόν ένα άλμπουμ με τραγούδια του Frank Sinatra. Τι θα μαζέψει τώρα από τη δισκογραφία, τον ρώτησα. Του λέω τι θα βγεις από τον, τι θα βρεις από τον Frank Sinatra. Τα γνωστά, τα άγνωστα, την Capitol, την Columbia, ποια περίοδο. Μου λέει κάτσε και θα δούμε. Και βέβαια περιμένουμε και το βιβλίο του, το οποίο εδώ και 5 χρόνια γράφεται. Αυτοβιογραφικό και ένα βιβλίο με συνεντεύξεις με διάφορα πράγματα για τον μεγάλο Χωσέ Τζέιμς που είχαμε τη χαρά να τον δούμε για άλλη μια φορά στη χώρα μας, το Λίκα Βιτό. Angie Stone, Wish I Didn't Miss You. Μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε, μην φύγει κανείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Εκατό χρόνια Coltrane, Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
3: Το Sweet Summer Sun Festival επιστρέφει το Σάββατο 18 Ιουλίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Eric Gaze, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες της εποχής μας, σε μία μοναδική εμφάνιση στην Αθήνα. Μαζί του η Τάσος Κούρας Ενούκλεος, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet και Σάκης Ντοβόλης Τρίο. Sweet Summer Sun Festival 18 Ιουλίου. Μία μεγάλη γιορτή της blues μουσικής στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Jealous Lover. Αυτή είναι η Rolling Stones και το Foreign Tongues, το καινούριο άλμπουμ σε παραγωγή του Andy Watt, Andrew Watt, Andy, όπως τον λέει ο Mick Jagger. Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο σε 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9, είναι 5η, 16 Ιουλίου. Με χαρά υποδεχόμαστε απέναντί μου τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Οι Stones κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ. Ο Mick Jagger γράφει καινούργια τραγούδια. Θέλει να βγει στην παραγωγή, θέλει να βγει και σε περιοδεία. Χθες βέβαια τον είδαμε επάνω στα επίσημα. Κοίταγε όπως όλοι φυσικά το παιχνίδι της Αγγλίας. Κοιτάει αυτές τις μέρες. Πάντα κοιτάει ποδόσφαιρο ο Mick Jagger. Μάλλον είναι γενικά λάτρης του αθλητισμού και του μηχανοκίνητου. Τον έχουμε πετύχει πολλές φορές στα πιτ, στη Φόρμουλα 1. Του αρέσει πάρα πολύ η Φόρμουλα 1. Τον έχουμε πετύχει σε μπάλες, τον έχουμε πετύχει σε τελικούς. Και χθες λοιπόν ήταν φυσικά στον ημιτελικό, υποστηρίζοντας την Αγγλία. Και βέβαια είδα και μια γκριμάτσα κάποια στιγμή που έκανε όταν μπήκε και το δεύτερο γκολ της Αργεντινής, όπως και είχε και ένα τέτα τέτ πάρα πολύ ωραίο με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, που και εκείνος βρέθηκε στο χθεσινό παιχνίδι, στο χθεσινό ημιτελικό. Φίλες και φίλες, ημιτελικός με την Αργεντινή και με την Αγγλία είναι ένα από τα μεγαλύτερα venues που μπορεί να υπάρχουν, οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό όλοι αυτοί οι άνθρωποι των τεχνών, celebrities, αθλητές, μουσικοί, οι πάντες να βρίσκονται σε αυτούς τους χώρους. Πάμε να ακούσουμε, να συναντήσουμε την Νίνα Σιμών. Four Woman στο remix της Desiree. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Άρτε δε Σολέιλ, βρεθήκαμε για λίγο μέχρι τη Σουηδία, ιδιαίτερα επηρεασμένος φυσικά από τον ήχο Σουηδός, τον Κρουάμπιν, και θα έλεγα και του Λέον Μπρίτζες.

Αυτή είναι η Τζούντι Τζάκσον από το Grace στο Soliloquy. Ένα τραγούδι που ακούσαμε και κυκλοφόρησε το 2021. Και αυτό είναι ο άλλο. Μάλλον περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το νέο του άλμπουμ Μεταθάνατον, το live που έδωσε στο Nashville.

Σόμπρας, να δούμε λοιπόν. Αυτός είναι ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο, περιμένουμε την άλλη εβδομάδα το live, το άλμπουμ του στο Νάσβιλ, που ήταν και το τελευταίο, η τελευταία σόλο συναυλία που έδωσε ο Ραούλ Μάλο εν ζωή. Είχε δώσει το στην Third and Lisley στο Νάσβιλ με το γιο του, τον Ντίνο Μάλο, να τον συνοδεύει στα κρουστά. Το είχε δώσει τον Ιούνιο του 25, πέντε μήνες πριν, έξι μήνες πριν φύγει από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Είναι ένα άλμπουμ που ούτως ή άλλως τα περισσότερα τραγούδια τα είχε περάσει και ως άλμπουμ στο Quarantine Days, δηλαδή και το Harvest Moon, την διασκευή, και το Rambling Rose, και φυσικά το Forever and Ever, που το είχαμε ακούσει μάλιστα λίγο καιρό μετά την καραντίνα που είχε βγάλει αυτό το άλμπουμ ο Ραούλ Μάλο. Έχουμε πει την ιστορία με τον Demi Russo, αλλά βέβαια και με το Bella Ciao και το Summer Wind, που δεν το έχουμε ακούσει και είμαι περίεργος, όπως όλοι, να ακούσουμε υλικό με τα θανάτιο υλικό από τον Ραούλ Μάλο. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν, την άλλη Παρασκευή, κυκλοφορεί επίσημα το άλμπουμ, και μιας και μιλάμε για τον Ραούλ Μάλο, ετοιμάζουν οι Mavericks, όπου οι Mavericks ψάχνουν να βρούνε τραγουδιστή. Υπάρχουν 2-3 υποψήφοι αυτή τη στιγμή, γιατί δεν θέλουν ούτε να αφήσουν το συγκρότημα, ούτε να κρεμάσουν, που λένε τα παπούτσια στην ποδοσφαιρική διάλεκτο, να σταματήσουν, ανεξάρτητα αν έφυγε από την ζωή ο Ραούλ Μάλο, που ήταν, αν θέλετε, και ο frontman και το πνεύμα των Mavericks στη Φλόριδα τόσα χρόνια. Η οικογένειά του λοιπόν και η μπάντα των Mavericks τιμούν τη μουσική κληρονομιά με το ετήσιο Dance the Night Away, a musical celebration honoring Ραούλ Μάλο, το οποίο θα γίνει στις 4 και 5 Δεκεμβρίου του 2026 στο ιστορικό Ράιμαν Auditorium στο Νάσβιλ, και ίσως και εκεί ακουστούν και κάποια τραγούδια, κάποια υλικό αφενός μεν του Ραούλ Μάλο, και αφετέρου βγήκε κάποιο άλμπουμ από τους Mavericks. Πάμε να συναντήσουμε τη Μόλα Φέρτε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Κόσμος Classic. 1, 2, 3, 4.

Πιάτσα μια Αγκόρα, λοιπόν. Αυτός είναι ο Τζοβανότη. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 35 λεπτά μετά τις 9. Πάντα με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

the letters are too small. I guess you know what you mean.

ωραίο τραγούδι. Faith No More, Easy on Sunday Morning. Ένα κλασικό, all time classic soul τραγούδια από την δεκαετία του 60. Ένα τραγούδι που το είχαν κάνει επιτυχία και οι Commodores βέβαια. Μεγάλη. Και αυτή είναι η soul του σήμερα. Από τη Γαλλία. Jalen and Gotha.

Λαλιούβια. Αυτός είναι ο Γκις Μοβαρίγιας. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6 για 2 ώρες. Ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ φίλες και φίλοι πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, τα πάντα, να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8, έτσι για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα. Και βέβαια μην ξεχάσετε να είστε πάντα εδώ συντονισμένοι για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί έχουμε την συνέντευξη αύριο του Mike Scott, του ανθρώπου που έφτιαξε και τρέχει εδώ και 40 χρόνια και βάλε την μπάντα των Waterboys. Waterboys λοιπόν αύριο μετά τις 8 τους ακούστε αποκλειστικά τον Mike Scott στην Ελλάδα, εδώ στη συχνότητα του Κόσμος, με αφορμή το live που θα δώσει ο Mike Scott και οι Waterboys. Και μαθαίνω ότι, κοίταγα λίγο στον υπολογιστή, είναι σχεδόν sold out το live, γιατί με ρωτάτε αρκετοί, και πολλούς χαιρετισμούς και στη Θεσσαλονίκη βέβαια, ότι αν υπάρχουν εισιτήρια ακόμα, ξέρω ότι υπάρχουν εισιτήρια, μπορείτε να μπείτε να τα δείτε στις πλατφόρμες. Όσοι βρίσκεστε στη Βόρεια Ελλάδα, νομίζω η καλύτερη σας. Λοιπόν, σας αφήνω με μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα που θα έρθει αύριο και θα ξημερώσει. Να είστε όλοι καλά. Marmalade και Beautiful Day. Ευχαριστώ και πάλι τον Ηλία Διαμάντη. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη για να σας πάει με τις δικές μου μουσικές επιλογές. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8 για να κλείσει όμορφα και αυτή η εβδομάδα. Από τον Πέτρο Αδάμ, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Hello, hello, hello.
0: Κόσμος Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Λιάνα Μαστάθη.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Πώς ορίσατε στον κόσμο? Ουατσιγουάρο Καλτσάντερ. Γεννιέται σαν σήμερα το 1925 Αμερικανός μουσικός της Latin Jazz. Το βασικό του όργανο το βιμπράφωνο, αλλά έπαιζε και drums και bongos και congas και τιμπάλες και πιάνο. Και εδώ ο Γούλι Κολόν μαζί με Ρούμπεν Μπλαδές.

0: pa' que no sepan en cuál de ellas lleva el puñal. Usa un sombrero de ala.
1: Με καταγωγή από τον Παναμά, Ρουμπέν Μπλαδές, Μπελίντο, Ντελούνα. Κλείνει σήμερα τα 78.

ένας μουσικός που έχει γράψει πάρα πολλά hits, Πέτρο Ναβάχα, El Cantante, που έγινε και το signature song του Hector Lavoe. Έχει λάβει 21 Grammy. Και εκτός από μουσικός και ακτιβιστής. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα μέχρι να δείξει.

Λοιπόν, Sunny Festival 2026, 18 Ιουλίου, James Arthur. Δώσαμε προσκλήσεις. Ένας Βρετανός τραγουδοποιός με χαρακτηριστική βαθιά συναισθηματική φωνή. Μια συναυλία η οποία σίγουρα θα κάνει αίσθηση σε αυτό το καταπληκτικό χώρο του Sunny Festival. 20 Ιουλίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στη Στοά Culture, στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται ο Αζάη Κολέα με το κουαρτέτο του, μοναδικός σαξοφωνίστας, πολυοργανίστας, για πρώτη φορά στην Αθήνα, και ένα εξαιρετικό live αφιερωμένο στον Coltrane μαζί με την παρέα του. Ένα live το οποίο υποστηρίζει το Half Note Jazz Club και μια ευκαιρία για να γνωρίσετε και τη Στοάρ Σακίου εκεί στην Περσματζόγλου, σε αυτό το καταπληκτικό χώρο. Ο David Whitfield στο πιάνο, ο Conway Campbell στο μπάζο και ο Tim Regis στα drums. Τι άλλο ωραίο. Το άλλο ωραίο είναι ότι σήμερα ο CK κλείνει τα 31. Με καταγωγή από την Ιγυρία. Με καταγωγή από την Ιγυρία.

Ισπανίδα τραγουδίστρια Μαρία Χωσέ Λιέγο. People of the Moon, η τελευταία δουλειά του Νου Τζενέα από την Νάπολη. Και εδώ ο Λεόν Φαλ από τη Γαλλία και μαζί του Φολαμούρ και Φλάβα Κοέλιο.

Tropical Chalder σε ένα πολύ ωραίο Agua Dulce. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο, Sweet Summer Sun Festival στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για όσους θα βρίσκονται στην Αθήνα, μία μοναδική βραδιά αφιερωμένη στα blues. Headliner του φεστιβάλ, ένας αναγνωρισμένος κιθαρίστας και τραγουδιστής, ο Eric Gales, από τους πιο εντυπωσιακούς καλλιτέχνες της σύγχρονης blues σκηνής, αλλά και σημαντική εκπρόσωπη της ελληνικής blues σκηνής. Τάσος Κούρας και Νουκελέους, Μπάμπη Στυρόπουλος Quartet, Σάκης Ντόβολης Trio. Μια αυθεντική γιορτή των blues που φέρνει κοντά διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες. Δώσαμε προσκλήσεις γι' αυτό. Δίνουμε προσκλήσεις, μπαίνετε στο Instagram για ένα πολύ ωραίο masterclass, το οποίο θα γίνει όμως τον Οκτώβρη. Τώρα θα μου πείτε από τώρα για τον Οκτώβρη. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν θέσεις μετά. Είναι ένα πολύ ωραίο breathe masterclass από τον συγγραφέα του βιβλίου Breathe, The New Science of Lost Art, James Nestor. Όλα αυτά θα γίνουν στο Tatoi 3 Οκτωβρίου. Ο διαγωνισμός λέγεται τη Δευτέρα 20 Ιουλίου.

Ιμπραήμ Αλού, χοροβία από πίσω, τρόμπον σόρτι, και αυτό ήταν το Bring the Light. Rolling Stones, In the Stars. Καινούριος δίσκος για τους Rolling Stones, που συμμετέχουν επίσης Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith από Cure, Chad Smith από Red Hot Chili Peppers, και ένα τραγούδι που ηχογραφήθηκε με τον 58 χρόνια drummer της μπάντας Charlie Watts πριν από το θάνατό του.

πολύ θυμούνε τον Kurt Weill ως κιθαρίστα της rock μπάντας The War on Drugs. Και βεβαίως έντονες επιρροές από Pavement, John Prine, Neil Young. Με καταγωγή από τη Φιλαντέλφια, έξω και ο τίτλος του άλμπουμ. Philadelphia's been good to me. 10cc μέχρι και τις 11. Dreadlock Holiday.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Palo από την Αργεντινή.
5: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

Ήταν μόλις 16 ετών ο Καρλ Τσάντερ όταν κέρδισε ένα διαγωνισμό το 1941. Τζιμ Κούπρα drum solo παίζοντας drum boogie. Ένας καταπληκτικός μουσικός της Latin Jazz και όχι μόνο. Και από τον Καρλ Τσάντερ στο Ρουμπέν Μπλαδές. Από το άλμπουμ Σιέμπρα του 1978 που κλείνει σήμερα και τα 78. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο. Ηλίας Διαμάντης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και έδες μουσικές. Καλή ακρόαση.

τελευταία δουλειά του Σέου Ζόρζο με τίτλο The Other Side. Μαζί του ο Μπέκ, η Μαρία Ρίτα. Εδώ η σπουδαία Μαρίσα Μόντς. Μετά από 16 χρόνια που φτιάχνει μουσικές ο Σέου Ζόρζ, ένα άλμπουμ που έχει κάνει την παραγωγή ο Μάριο Καλντάτο από τους Beastie Boys. Μια γιορτή της βραζιλιάνικης μουσικής αλλά και της jazz.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σάββατο 18 Ιουλίου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη. Γκαλά όπερας. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα από την οπερατική εργογραφία. Άριες, ουβερτούρες και Ιντερμέτζι, καθώς και δημοφιλή ορχήστρικά μέρη από έργα των Ροσίνη, Μασκάνη, Μπιζέ, Μπραμς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Δβόρζακ, Γκρίκ και Γκέρσουιν. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Σολίστ Μαρίτα Παπαρίζου. Μουσική Διεύθυνση Μαρία Μπαζού. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Μέγαρο Δουκίσης Πλακεντίας στην Πεντέλη, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.

and I.

future will be better tomorrow. Αυτός είναι ο Fred Nick, δηλαδή Sam Ferguson. Αγαπημένος του σταθμού. Εδώ η φωνή του Al Green, Free at Last, 1973. Σαμπλάρει πολύ ωραία ο Fred Nick. Και ο Ραούλ Μάλο τόλμησε να τραγουδήσει Ντέμι Ρούσο και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία. Live in Nashville. Και ο Ραούλ Μάλο τραγουδά Ντέμι Ρούσο.

Μάμα Μίρτς ήταν αυτός μαζί με Ντελα Σόουλ. It runs through me. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Ο Ηλίας Διαμάντης φρόντιζε τον ήχο. Σας αφήνω με Καλ Τσάντερ. Σερενγκέτι μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

αντίθεση. Αντίθεση από τη φύση τους. Αυτοί οι τύποι, ο Φλωριάν Πελιζιέ μαζί με το κουιντέτο του δηλαδή, αποφασίζει να μην έχει γεωγραφικό όριο, να ταξιδεύει και να ξοδεύει ακούραστα την πίστη του αλλά και την ενέργειά του για να φτιάξει μουσικές, να περιπλανηθεί μέσα από αυτές. Στη Νότια Αμερική, από το Ρίο, να επιστρέψει πίσω στην Ευρώπη και κυρίως να συναντήσει το φίλο του, Τζεού Τζο, και μαζί να φτιάξουν αυτό το «Πού είναι, ποιος ξέρει» και έτσι μαζί να σας καλωσορίσω κι εγώ στις μελωδίες μας που κρύβουν ωραίες διαδρομές. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλωσορίσατε στα τραγούδια μας.

Η Efterklang από τα Βόρεια στη Σουηδία πριν από 2 ακριβώς χρόνια μας συμβούλεψαν να τα αφήσουμε όλα πίσω. Leave it all behind. Αυτό το κομμάτι που τρέχει σαν βάλσαμο.

Ο κρυμμένος πράκτορας εδώ μαζί με τον Γκλεν Μίσκιν αλλά και τον Πάνο Δημητρακόπουλο στην πρώτη απόπειρά τους να ενώσουν κανονάκι με τη ρέγγε The Hidden Agent από την προηγούμενη δουλειά του Γκλεν.

www.cosmosradio.gr και από παντού. Δεν είπαμε και ερτέκο ανοιχτό ό,τι ώρα μας θελήσετε. Όσο για τον επόμενο πράκτορα, αυτός ερχόταν από το Κάιρο με την υπογραφή των ΝΑΦΑΣ.

κάπου στα Βαλκάνια, εκεί στη Θεσσαλονίκη, κρύβεται και ο Έγκολες, που έφτιαξε τον Ντογκόντα του μέσα στο 2025.

Να φτάσω στο Παρίσι να συναντήσω άλλον έναν κύριο, ο οποίος έρχεται με το ψευδώνυμο Χαμπίμπι Σλάι. Φτιάχνει μια Χαμπίμπι ραψοδία και έτσι την κυκλοφορεί, ηχογραφεί στην Wonder Wheel Recordings και μέσα στο 2026 δίνει αυτό το κορόι.

προχωράμε και πίσω δεν κοιτάμε. Ενίοτε φτάνουμε στο παρελθόν και παίρνουμε ένα τρένο που μας άφησε πίσω. Trans Balkan Express από το περιβόητο άλμπουμ με το κέντημα. Η όμφο στα ωραιότερά τους.

Πραγματικά θα ήθελα να ακούσω μία συνέντευξη του Ιμπραήμ Μαλούφ για ό,τι συμβαίνει στην πατρίδα του. Εδώ πριν από ένα χρόνο έφτιαξε την αυτοβιογραφία της μουσικής του και μέσα σε αυτήν κρυβόταν και το Love Anthem.

Σημασία για κάποιους έχει ο ορίζοντας και οι καλές παρέες. Συμφωνώ και επαυξάνω, και ο Jeff Coffin έβγαλε ένα άλμπουμ ακριβώς γι' αυτό. Κάλεσε την παρέα του, μεγάλη και εκλεκτή, και σε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Only the Horizon κρύβεται αυτό το γελί γκισέ.

Τι να πούμε, αυτές οι κόρες με τις μουσικές τους φτιάχνουν τα τραγούδια μόνες τους και μέσα στα τραγούδια τους κρύβονται αληθινές ιστορίες, όπως η Λεϊλά Μακάλα που έγραψε την ιστορία της πατρίδας της και μέσα σε αυτό το τραγούδι με τίτλο «Το Τινίν κρύβονται όλα».

μαζί με τον Κάρο Εμεράλντ και τους Grand Mono, ένα Tahitian Skyzen που φτιάξαν, και η Metropole Orchestra και αυτοί μαζί τους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς, Earth to Earth και η Black Jesus Experience, αυτή η κολεκτίβα που έρχεται από τη Νέα Ζηλανδία, ηχογραφή της μουσικής.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ορίσατε στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές, με μουσικές που καταφθάνουν από ολόκληρο τον κόσμο. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και λόγια. Και ο Ηλίας Νεγκάς κάθεται στο πιάνο. Αυτό θα πει Miss Ethiopia.

Sandman Project που πριν από αρκετά χρονάκια και πίσω στο 2018 φτιάξανε μια Royal Family, έτσι για να βρίσκεται. Η Bat of Records με έδρα το Βέλγιο ηχογραφούσε αυτή την worldwide κατάσταση.

Ο Καρλ Έκτορ μαζί με τους Μαλκούνς είναι παλιά ιστορία στο χώρο αυτών. Μέσα στο 2026 ηχογραφούν το καινούριο τους άλμπουμ με τίτλο Γιόλεκ, από όπου και ακούμε το συγκεκριμένο κομμάτι.

Η Bat of Records έκανε πάταγο με αυτό εδώ το άλμπουμ των Colonel Jafar. Ο Dr. Fre ρεμίξαρε το κομμάτι Moving. Προχωράμε.

Τα πολύ ωραία η Πάρα Φορκούβα έρχονται με την Άννα Νακλάμπα αλλά και τον Mr. Γκράμμο. Swept Away είναι η κομματάρα τους.

Ezra Collective, Well Organized, επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ προς χάριν της ελπίδας. Η Λίλα Ικέ κάνει τον ντεμπούτο της, Well Organized, και το κομμάτι.

κορίτσια ή είπε γη, αυτά τα ταλαντούχα πλάσματα κυκλοφόρησαν καινούριο άλμπουμ με τίτλο Offering, από όπου και αντλούμε αυτό το asset.

False Idols Records. Αυτός είναι ο τίτλος της ανεξάρτητης εταιρείας στην οποία και ηχογραφεί ο περίφημος Tricky, που επιστρέφει Because I Don't Know, το κομμάτι.

Κλείνουμε με Κερέλα Ντάστ. Σας αποχαιρετούμε με αυτούς τους πιτσιρικάδες που έχουν πολλά να μας πούν. Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά και καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τη ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: σου μολυκένω.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6.